φίλοι μας, χαίρετε. Για τα σχολικά προβλήματα θα μιλήσουμε σήμερα. Η είσοδο στο σχολείο είναι ένα μέρος σπουδαίο για τη ζωή του παιδιού. Για πολλά παιδιά είναι η πρώτη επαφή με το άγνωστο και με αγνώστους. Από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ή γίνεται δεκτό το παιδί θα εξαρτηθεί η θετική ή αρνητική του στάση απέναντι στη σχολική εργασία και ζωή που θα επηρεάσει για πολλά χρόνια την επίδεσή του στην εκπαίδευση και στην πνευματική εργασία.

Να μην παρουσιάζουμε ποτέ το σχολείο στο παιδί σαν τόπο όπου θα το διορθώσουν. Θα δεις όταν πας στο σχολείο, θα σε δαμάσουν καλά. Αχ, πότε να έρθει ο Σεπτέμβριος να πας στο σχολείο για να ησυχάσω. Να κάνουμε τα παιδιά να επιθυμήσουν το σχολείο με φράσεις όπως αυτή. Όταν ένα παιδάκι πάει στο σχολείο, μεγαλώνει. Πάβει πλέον να είναι μωρό και έπειτα έχει τόσα πράγματα να μάθει.

Η σχολική ζωή είναι για το παιδί ό,τι η επαγγελματική για τους ενήλικες. Είναι η κύρια απασχόλησή του. Από τη στιγμή που πηγαίνει στο σχολείο κανονικά, απασχολεί εκεί συνειδητά τις περισσότερες δραστηριότητες του και αυτό συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην πνευματική και φυσική ανάπτυξη. Ο ρόλος του λοιπόν είναι βασικός. Επομένως, δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι οι σχολικές δυσκολίες επιδρούν πολύ στη γενική συμπεριφορά των παιδιών και ότι τα σχολικά δράματα έχουν μεγάλη απήχηση στην καθημερινή ζωή και στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών.

αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να βάλετε το παιδί εσωτερικό σε κάποιο σχολείο. Πράγμα που είναι αφύσικο, κυρίως για τα μικρά παιδιά, στα οποία τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη στοργή του πατέρα και της μητέρας. Αν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ οι γονείς την αγωνία που καταλαμβάνει μερικές φορές την ψυχή του μικρού τους, ακόμα και στα μεγαλύτερα οικοτροφία. Όμως, αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, πρέπει να βγαίνει συχνά το παιδί με την οικογένειά του.

Το σχολείο του παιδιού δεν πρέπει να δίνει μόνο καλή διδασκαλία, αλλά και να αναπτύσσει στο παιδί τις ανθρώπινες αρετές, την εργασία, την καθαριότητα, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, την ακρίβεια και την τάξη. Αλλά επίσης να δημιουργεί και ένα χριστιανικό κλίμα που να βοηθάει την πνευματική και ηθική άνθηση του παιδιού.

Τα σχολεία μας μερικές φορές μπορούν να προσφέρουν στο παιδί ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως ευκαιρίες για μαχητική υπεράσπιση της πίστεώς τους, πιο έντονο ιεραποστολικό πνεύμα, αγώνα για το καλό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμμετέχει ο έφηβος σε κατηχητικό ή σε κάποια χριστιανική ομάδα νέων, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από έναν καθηγητή ή ένα συμμαθητή που δεν έχει τα ίδια ιδανικά, ούτε την ίδια πίστη. Στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι τα κορίτσια, ιδιαίτερα στο μάθημα της φιλοσοφίας. Η πείρα και η ψυχολογία δείχνουν ότι τα κορίτσια παίρνουν περισσότερο στα σοβαρά από ότι τα αγόρια τη διδασκαλία μέσα στην τάξη. Και ένας μη χριστιανός καθηγητής, αλλά καλός σαν επιστήμονας, κατορθώνει πολύ γρήγορα να ασπείρει την αμφιβολία στις ψυχές που δεν είναι ακόμα σε θέση να μηνθούν. Πάντως πρέπει να υπάρχει πραγματική και αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Και όταν ακόμα το σχολείο είναι χριστιανικό, αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει τους γονείς από τις παιδαγωγικές τους ευθύνες. Το σχολείο δεν πρέπει ποτέ να κόψει το παιδί από την ενορία του, γιατί διαφορετικά η χριστιανική ζωή μπορεί να μπερδευτεί μέσα του με τη σχολική και να την εγκαταλείψει όταν τελειώσει το λύκειο. Πρέπει να έχει το παιδί το ζωντανό αίσθημα της συμφωνίας ανάμεσα στους παιδαγωγούς του, τους γονείς του, τον πνευματικό, τους καθηγητές. Κάθε φορά που υπάρχει αυτή η συμφωνία, έστω και αν είναι σιωπηλή, το παιδί δοκιμάζει ένα αίσθημα ειρήνης και ασφάλειας.

Ένα από τα σημεία πάνω στα οποία πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι το πρόβλημα των μαθημάτων που πρέπει να μεταβληθούν και των ασκήσεων που πρέπει να γίνουν στο σπίτι. Από το ένα μέρος να βάζουμε δουλειά για το σπίτι, γιατί έτσι εμποδίζουμε το παιδί να έχει τον αναγκαίο χρόνο για ανάπαυση, ηλεκτρίζουμε την οικογενειακή ατμόσφαιρα και συντομεύουμε τον ύπνο του παιδιού. Από το άλλο μέρος, αν το παιδί μπορεί να ρωτήσει κάτι τους γονείς του σχετικά με τα μαθήματα, πρέπει να αποφύγουμε τελείως τη μέθοδο εκείνη όπου οι γονείς γράφουν τα μαθήματα στη θέση των παιδιών τους. Αυτό που είναι αναγκαίο, αν θέλουμε να πετύχει το παιδί στις σπουδές του, είναι το να έχει όσο είναι δυνατόν μια μικρή γωνιά εντελώς δική του, όπου να μπορεί να εργαστεί με ηρεμία, χωρίς να τον ενοχλούν ούτε οι άκερες αιτήσεις για οικογενειακές υπηρεσίες, ούτε τα αδέλφια, ούτε η τηλεόραση.

Είναι καλό από καιρού εις καιρόν, χωρίς να το παρακάνουν, να πηγαίνουν οι γονείς να επισκέπτονται τους καθηγητές των παιδιών τους. Αλλά αυτό να μην γίνεται ούτε εν αγνία των παιδιών, ούτε όμως και παρουσία τους. Ούτε εν αγνία τους, για να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε στα παιδιά την εντύπωση ότι υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον τους. Εντύπωση που θα τους δημιουργηθεί τη μέρα που θα μάθουν ότι του έκρυψαν αυτή τη συνάντηση. Ούτε παρουσία τους, γιατί αν λέγονται έπαινοι, υπάρχει κίνδυνος να το πάρουν πάνω τους. Αν όμως γίνονται παρατηρήσεις, μπορεί να αποθαρρυνθούν. Οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται για την πρόοδο του παιδιού τους, χωρίς να κάνουν σύγκριση με τους μαθητές του. Γιατί κάθε πνεύμα συναγωνισμού περιέχει τον κίνδυνο της ζήλιας για αυτούς που είναι περισσότερο πρικισμένοι ή της περιφρονήσεως για τους λιγότερο έξυπνους.

Το ενδιαφέρον των γονιών για τη σχολική εργασία δεν πρέπει να συνίσταται στο να επιβάλλουν αυτόματα μια τιμωρία για την τιμωρία που επιβλήθηκε στο παιδί από το σχολείο, δηλαδή να το τιμωρούν επειδή τιμωρήθηκε, αλλά ούτε και να παίρνουν αμέσως το μέρος του παιδιού και να το δικαιολογούν. Ποτέ δεν πρέπει να επιτρέπουμε κριτικές ή κοροϊδίες απέναντι στο διδακτικό προσωπικό, ούτε να επιτρέπουμε ποτέ παρουσία μας επίθετα και αυθάδιες. Όταν επιτρέπουν να μειώνεται το κύρος του καθηγητού, οι γονείς προσβάλλουν και το δικό τους κύρος.

Δεν πρέπει ποτέ να συνωμοτούμε με τα παιδιά για να ξεγελάσουμε τους δασκάλους. Κάποια μέρα μια μητέρα έρχεται να πάρει την κόρη της και λέει αθώα στη δασκάλα: «Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την Ελένη. Αύριο δεν θα ξέρει τα μαθήματά της, γιατί ο παππούς και η γιαγιά της θα περάσουν τη βραδιά μαζί μας. Αλλά τα γραπτά της θα γίνουν, θα τα γράψω απόψε». Ένας δάσκαλος διηγείται: «Ένας μεγάλος μαθητής που είχε πολλές φορές και για σοβαρούς λόγους πλαστογραφήσει την υπογραφή του πατέρα του, ενός έντιμου ανθρώπου που έκλαιγε βλέποντας το γιο του ένοχο τέτοιου αδικήματος, έδωσε ψυχρά μπροστά στο πατέρα του αυτήν την εξήγηση: «Η μητέρα μου είχε υπογράψει δύο φορές ψεύτικες δικαιολογίες. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να λέω τα ψέματα ολομόναχος.

να κάνουμε αν το παιδί βαριέται να διαβάσει ή αν δεν βλέπει τη μελέτη του μεγάλη θέληση? Μπορεί να υπάρχουν γι' αυτό πολλοί λόγοι με διαφορετική αιτία. Φυσικοί λόγοι. Το παιδί δεν ακούει καλά, δεν βλέπει καλά, δεν κοιμάται καλά ή ακόμη μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος υγείας που να επιβάλλει την επίσκεψη σε γιατρό. Διανοητικοί λόγοι. Είναι σε μια τάξη πολύ προχωρημένη γι' αυτόν. Οι εξηγήσεις του καθηγητού ξεπερνούν την νοημοσύνη του. Ίσως θα έπρεπε να του γινόταν ένα τεστ που να καθόριζε την νοητική του ηλικία. Υπάρχουν ακόμη και λόγοι συναισθηματικοί. Δεν το πήραν καλά από την αρχή, η προσπάθεια που του ζητήθηκε ήταν πάνω από τις δυνάμεις του ή έχει το συνέστημα ότι δεν το καταλαβαίνουν. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ενθαρρύνουμε το παιδί, να το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι εργάζεται για τον εαυτό του και όχι για το δάσκαλο και να το εξηγήσουμε ότι κάθε σοβαρή προσπάθεια σημαίνει απόκτηση αξίας από την οποία υποφελείται πρώτα ο ίδιος. Να μην του ζητάμε προσπάθειες πάνω από τις δυνάμεις του και τις δυνατότητές του, αλλά να του ζητάμε μικρές προσπάθειες που του δίνουν το αίσθημα της επιτυχίας και της πρόοδου. Όποτε είναι δυνατόν, συνδέεται τη σχολική εργασία με την καθημερινή ζωή. Βοηθήστε το παιδί να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει. Εδώ είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πλεονεκτήματα της αγωγής που ονομάζεται νέα και που συμφωνεί τόσο με την ψυχολογία του παιδιού.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού καναλιού 4Ε. Βλέπετε την εκπομπή Όψεις του Αποκρυφισμού. Χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να μεταδώσουμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Τώρα θα μου πείτε πώς θα μεταδώσουμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού αν μιλήσουμε για τον αποκρυφισμό. Δίκιο έχετε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Νομίζω όμως ότι όταν καταλάβουμε πως υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται μέσα σε παράξενες θεωρίες, σε παράξενες διδασκαλίες, σε παράξενες ομάδες και βαδίζουν έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό και εντελώς αντίθετο από την πορεία που χάραξε ο Χριστός. Και επειδή εμείς έχουμε την συνείδηση ότι ο Χριστός είναι η οδός, είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει, τότε καταλαβαίνουμε πως οποιοδήποτε άλλος δρόμος είναι γεμάτος από πόνο, είναι γεμάτος από

Και είναι κρίμα που δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό, δεν το αξιοποιούμε αυτή τη δωρεά όσο θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε. Γιατί εμείς και όχι άλλοι, αυτό είναι αναπάντητο ερώτημα και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ερωτήματα. Σημασία έχει ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ έτσι όπως βρεθήκαμε, να αξιοποιήσουμε τη δωρεά και να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον δωρεοδότη. Ασχολούμαστε λοιπόν με τον αποκρυφισμό έχοντας την αίσθηση ότι ο αποκρυφισμός αποτελεί στις μέρες μας μια κυρίαρχη ιδεολογία η οποία έχει διεισδύσει και επηρεάζει κάθε πτυχή και κάθε έκφραση της ζωής των ανθρώπων. Και πρέπει να τα θεωρήσαμε αναγκαίο να εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα. Το τι είναι ο αποκρυφισμός, ποιοι είναι οι εκφραστές του αποκρυφισμού και ποιες είναι οι διδασκαλίες του, για να μπορέσουν οι χριστιανοί μας να αποκτήσουν υγιή κριτήρια και να κατανοήσουν την διαφορά από την ορθόδοξη πίστη και έτσι να δούνε το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους της Εκκλησίας με την ιδιότητα μέλους κάποιας αποκρυφιστικής ομάδας και ταυτόχρονα να μπορέσουν οι χριστιανοί να έχουν απαντήσεις στα επιχειρήματα, στις προτάσεις, στις τοποθετήσεις, στις γνώμες των αποκρυφιστών των διαφόρων ομάδων. Οπότε με επιστημονικό τρόπο και με θεολογικό κίνητρο υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας κριτικάρουμε τις διδασκαλίες των διαφόρων αποκρυφιστικών ομάδων. Δεν έχουμε βέβαια σαν στόχο να δημιουργήσουμε ένα δίπολο όπως δημιουργούν οι άλλες ομάδες, δίπολο του εμείς και οι άλλοι. Δεν το βλέπουμε έτσι, δεν το αισθανόμαστε έτσι, δεν το ζούμε έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς είμαστε οι άλλοι μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή αγαπάμε τον πλησίον ως εαυτόν. Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους. Δεν είπε αγαπάτε καταλλήλους. Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα λέει αγαπάτε τους εχθρούς. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και εξηγεί ότι η αμαρτία είναι η έχθρα εναντίον του Θεού. Άρα όταν λέει αγαπάτε τους εχθρούς εννοεί αγαπάτε τους αμαρτωλούς. Αγαπάτε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αγαπάνε. Το να αγαπάτε τους αξιαγάπητους και να αγαπάτε τους ανθρώπους που σας αγαπάν είναι φυσιολογικό και δεν είναι κάτι το θαυμαστό, αφού αυτό γίνεται από την ανάγκη της φύσεως και συναντάται σε όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αν είστε πραγματικά χριστιανοί θα αγαπάτε τους λιγότερο αξιαγάπητους και θα αγαπάτε αυτούς που δεν σας αγαπούν. Εκεί θα φανεί η χριστιανική η ιδιότητα, εκεί θα μετρηθεί η πίστη και η χριστιανοσύνη μας. Οπότε λοιπόν εμείς δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους να λέμε εμείς και οι άλλοι. Βλέπουμε όμως τις διδασκαλίες των αποκρυφιστών, καταλαβαίνουμε τον πόνο που κρύβουν, το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν, το τοπικό στο οποίο και το σκοτάδι στο οποίο επιφέρουν στην ψυχή των ανθρώπων και προσευχόμαστε για αυτούς να έρθουν και να ζήσουν αυτό το οποίο ζούμε εμείς, την αγάπη και την αγκαλιά του Θεού. Μιλήσαμε και μιλάμε αυτό το διάστημα για την Αλίκη Μπέιλι, μια ταλαντούχα γυναίκα η οποία βγήκε από το κόλπο της Θεοσοφίας και ίδρυσε τις δικές της ομάδες, τράβηξε τη δικιά της γραμμή, χάραξε τη δικιά της πορεία. Αυτή λοιπόν ονειρεύονταν ότι θα ξημερώσει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, η εποχή του υδροχώου, την οποία σήκωσε από το χώρο της αστρολογίας. Σε αυτή την εποχή του υδροχώου θα υπάρχουν κάποιες αξίες, κάποιες βασικές ιδέες που τελικά θα οδηγήσουν στην ενότητα όλων των θρησκειών και θα οδηγήσουν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση και βέβαια μια παγκόσμια θρησκεία και μια παγκόσμια κυβέρνηση απαιτεί και ένα παγκόσμιο θρησκευτικό ηγέτη και ένα παγκόσμιο κυβερνήτη. Αυτός θα είναι ο Μεσσίας της νέας εποχής, ο Μαϊτρέγια, Μεϊτρέγια όπως τον λένε, ο δάσκαλος της νέας εποχής, ο Χριστός της νέας εποχής.

με θεολογική έκφραση και με θεολογικά ορθόδοξα κριτήρια, ο Αντίχριστος. Οπότε αυτό που εμποδίζει την εμφάνιση του Χριστού, την ενότητα των εκκλησιών, την ενότητα των κυβερνήσεων, των πολιτικών κομμάτων, λέει η Αλίκη Μπέιλι, είναι το ότι η ανθρωπότητα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και δεν έχει εκπαιδευτεί στην προοπτική της νέας εποχής. Ίδρυσε λοιπόν ομάδες με σκοπό να εκπαιδεύσουν την ανθρωπότητα σε αυτή τη νέα εποχή. Είδαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε να βλέπουμε αυτές τις ομάδες. Ίδρυσε μια υπερομάδα, το Lucy's Trust, σαν μια ομπρέλα για τις υπόλοιπες ομάδες ή όπως τις ονομάζει η Μπέιλι, δραστηριότητες. Η πρώτη ομάδα, η βασική, είναι η Arcan School, η σχολή Arcane, η οποία ιδρύθηκε υποτίθεται κατόπιν υποδείξεως των ανώτερων πνευματικών όντων με τα οποία ερχόταν σε επικοινωνία και επαφή η Αλίκη Μπέιλι. Και είδαμε ότι η Arcan School είναι σχολή εκπαίδευσης, κυρίως διαλογισμού. Σχολή διαλογισμού είναι και εκπαιδεύει τους ανθρώπους στο να αποδεχτούν τις ιδέες της Αλίκης Μπέιλι και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας παγκόσμιας θρησκείας και μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Και λέει ότι δημιουργήθηκε ένας εσωτερικός πυρήνας διακυβέρνησης του πλανήτη μας και ότι υπάρχει ένας νέος όμιλος εξυπηρετητών που μεταφέρει τα μηνύματα αυτού του εσωτερικού πυρήνα διακυβέρνησης του πλανήτη προς τα έξω και μέλη αυτού του ομίλου εξυπηρετητών έχουν διεισδύσει σε κάθε θρησκεία και σε κάθε πολιτικό κόμμα και εργάζονται στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης αυτού του σχεδίου. Η σχολή Αρκέν διεξάγεται δια αλληλογραφίας, μας δίνει την πληροφορία. Αυτές οι πληροφορίες είναι όλες από την επίσημη ιστοσελίδα των ομάδων αυτών. Δεν είναι δικά μου συμπεράσματα. Είναι, λέει, μη πολιτική και μη σεχταριστική. Ο σκοπός της σχολής Αρκέν στηρίζεται σε μια θεολογία, όμως, λέει ο πατήρ Αντώνιος, που ακυρώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πολιτικές επιδιώξεις. Τότε γιατί διεισδύουν στα πολιτικά κόμματα? Και υποστηρίζουν ότι δεν είναι σεχταριστικοί, δεν οργανώνονται σε ομάδες. Τότε γιατί έχουν κρυφά δόγματα? Όταν λένε για μια μυστική ομάδα διακυβέρνησης του κυβερνήτων του πλανήτου, γιατί δεν αποκαλύπτουν τις ταυτότητές τους? Γιατί δεν φανερώνουν την ομάδα αυτή να την δούμε όλοι? Τέλος πάντων, δεν απέχει πολύ η φαντασία από την πραγματικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά όπως και να έχει, ο σκοπός της σχολής Αρκέιν, λέει ο πατήρ Αντώνιος, στηρίζεται σε μια θεολογία που είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη. Μία άλλη ομάδα που δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σχεδίων της Αλίκης Μπέιλι ονομάζεται εκδοτικές εταιρείες Lucy's. Lucy's Publishing Company εδρεύουν στη Νέα Υόρκη και είναι και η Lucy's Press LTD του Λονδίνου, της Αγγλίας. Αυτές εκδίδουν ουσιαστικά τα βιβλία της Αλίκης Μπέιλι και έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συγγραφέων της Αλίκης Μπέιλι. Ήταν πολυγραφότατη αυτή η γυναίκα, έγραψε πάρα πολλά βιβλία και τα μεταφράζουν σε διάφορες γλώσσες του κόσμου. Χρηματοδοτούνται μέσω ενός ανακυκλούμενου, λέει, κεφαλαίου υπό την διαχείριση του Lucy's Trust και πουλάνε τα βιβλία, παίρνουν τα λεφτά, εκδίδουν καινούργια βιβλία, κάπως έτσι το προσπαθούν και βέβαια δέχονται δωρεές και από τους οπαδούς των ομάδων. Επίσης εκδίδουν και ένα τρίμηνο περιοδικό, το λεγόμενο Bacon, όχι το Bacon, το βρόσιμο, έτσι ονομάζεται το περιοδικό. Πρόκειται για ένα περιοδικό εσωτερικής φιλοσοφίας που παρουσιάζει τις αρχές της διδασκαλίας της προαιώνιας σοφίας ως σύγχρονο τρόπο ζωής.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως ο αποκρυφισμός έχει σαν στόχο πρακτική εφαρμογή και να διεισδύσει το σύγχρονο τρόπο ζωής και να μεταβάλει αυτό το σύγχρονο τρόπο ζωής, να μεταβάλει το ήθος και την νοοτροπία των ανθρώπων. Μία άλλη ομάδα λέγεται Τρίγωνα. Τα Τρίγωνα ιδρύθηκαν το 1937 για να τονώσουν την ανάπτυξη ορθών ανθρώπινων σχέσεων, ενώνοντας ομοειδεάτες άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης σε μια πνευματική υπηρεσία. Και στη συνέχεια εξηγεί ότι τα Τρίγωνα είναι μια δραστηριότητα του νου που χρησιμοποιεί τη δύναμη της σκέψης και της προσευχής. Κατανοήστε εδώ πίσω από τη λέξη προσευχή διαλογισμό, έτσι, δεν μιλάνε για προσευχή στο Θεό. Χρησιμοποιήθηκε η λέξη στην ελληνική μετάφραση της ιστοσελίδας, αλλά προφανώς εννοούν το διαλογισμό, για να επικαλεστεί το φως και την καλή θέληση για όλη την ανθρωπότητα. Το έργο γίνεται από μονάδες τριών ατόμων που συνδέονται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο. Μαζεύονται τρία άτομα, τώρα είτε τοπικά είτε νοητικά, νοερά. Τέλος πάντων, συνονούνται τρία άτομα να κάνουν μια ομάδα και μεταξύ τους ανταλλάσσουν θετική σκέψη. Η κίνηση υπογραμμίζει πως η σχέση ανάμεσα στη σκέψη και στην πράξη είναι καθοριστική σημασίας. Η σκέψη είναι και ακολουθεί την πράξη. Μιλάει λοιπόν για τη θετική σκέψη, ότι όταν ο άνθρωπος οραματιστεί κάτι, ένα σχέδιο, ένα όνειρο, όταν πιστέψει κάτι, κάποια ιδέα, αυτό αμέσως θα πραγματοποιηθεί στην ανθρωπότητα. Αν τώρα λόγω χάρη βρέχει έξω και εγώ ονειρεύομαι ότι θα βγει ο ήλιος και θα σταματήσει η βροχή, αυτό θα γίνει πράξη. Θα γίνει πράξη, αλλά πότε? Και θα είναι η σκέψη μου που θα το κάνει. Αλλά τέλος πάντων αυτά σκέφτονται οι ομάδες αυτές. Ένας οπαδός αυτής της ομάδας, θυμάμαι, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε κάθε φορά που φυσούσε: «Πάτερ, με συγχωρείς?» Μου ζητούσε συγγνώμη και έλεγε: «Με συγχωρείς, πάτερ, εγώ φταίω που φυσάει. Γιατί, βρε παιδί μου, φταίς? Εγώ σκέφτηκα ότι θα φυσήξει και φυσάει και τώρα ο κόσμος ταλαιπωρείται εξαιτίας μου και αισθανόταν τύψεις». Ναι. Το άτομο συνδέεται με σκέψη και σκοπό με τα άλλα δύο μέλη του τριγώνου του, βλέποντας, γράφει, τις ζωτικές ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης να κυκλοφορούν από σημείο σε σημείο. Κατόπιν κατευθύνει τη ροή της ενέργειας μέσα στο δικό του δίκτυο, οραματιζόμενος με διάβγεια το ακτινοβόλο παγκόσμιο δίκτυο των τριγώνων, του οποίου μέρος αποτελεί το δικό του δίκτυο. Και έπειτα εκφωνεί τη μεγάλη επίκληση με συγκέντρωση και πρόθεση. Αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή αυτών που σας είπα. Συνδέεται συναισθηματικά και υποτίθεται νοητικά με τα άλλα δύο πρόσωπα του τριγώνου, τα οραματίζεται, τα βλέπει μέσα στο φως και αφού τα βλέπει θα είναι κιόλας, έτσι. Λοιπόν, τα βλέπει ως καλού, συνδέεται μετά και στέλνει μηνύματα στην ανθρωπότητα, θετικά μηνύματα, σκέψεις θετικές. Ωραία, δεν χρειάζεται να αναλάβουμε κάποια δραστηριότητα, δηλαδή αρκεί να καθίσουμε μισή ώρα και να σκεφτούμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν μας χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ναι, και ας βουλιάζουμε. Φανταστείτε να πείτε στον άνθρωπό σας που έχετε στο σπίτι ότι κοίταξε, μας τελειώνουν τα λεφτά, κάτι πρέπει να κάνεις, να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα, έχουμε απλήρωτους λογαριασμούς, έχουμε τα παιδιά να πληρώσουμε το φροντιστήριο, μας λείπουν τρόφιμα να φάμε, χάλασε το αυτοκίνητο, πρέπει να το φτιάξουμε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και να σου πει άσε, μην ανησυχείς, μην στεναχωριέσαι καθόλου, θα οραματιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και εντάξει, όλα θα γίνουν. Η μεγάλη επίκληση αποτελεί, μας λέει τώρα ο πατήρ Αντώνιος, αποτελεί σπερματική σκέψη που χρησιμοποιείται καθημερινά από τον Χριστό και την Ιεραρχία και συνδέει αλυσιδωτά την ανθρωπότητα μέσω των πλανητικών κέντρων της Θείας Ζωντάνιας και Συνείδησης. Άρα η μεγάλη επίκληση είναι να ενωθούν οι σκέψεις μας με τις σκέψεις της πνευματικής ιεραρχίας και του Χριστού που δεν ήρθε αλλά ετοιμάζεται να έρθει κάποια στιγμή. Από τα ανωτέρω φαίνεται καθαρά η προσπάθεια του αποκρυφισμού για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του κόσμου. Η αποκρυφιστική λύση για το πρόβλημα της ειρήνης δεν είναι μια οποιαδήποτε προσπάθεια έξω από τον εαυτό μου, αλλά νοητική διεργασία με τη μέθοδο του διαλογισμού.
Με τον τρόπο αυτό, καταλήγει ο πατήρ Αντώνιος, ο αποκρυφισμός αποβλέπει στην ενεργοποίηση ανώτερων δυνάμεων και στη διοχέτευσή τους μέσω του αγωγού της προσωπικής σκέψης στην ανθρωπότητα και την προσδοκία της αυτόματης λύσης των προβλημάτων. Ο κόσμος καίγεται και αυτοί ονειρεύονται ότι δεν θα καεί ο κόσμος και εντάξει, αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Και τελειώνουμε πολύ σύντομα αναφερόμενος σε μια άλλη ομάδα η οποία ονομάζεται Παγκόσμια Καλή Θέληση. Αυτή ιδρύθηκε το 1932. Ο γενικός σκοπός της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης είναι η εγκαθίδρυση ορθών ανθρώπινων σχέσεων μέσω της πρακτικής εφαρμογής της αρχής της καλής θέλησης. Αοριστολογίες δηλαδή, αλλά τέλος πάντων εννοούν πάρω κάτω ότι μέσω της σκέψης να γίνουμε καλοί άνθρωποι και μέσω της σκέψης να γίνουν και οι άλλοι καλοί άνθρωποι. Όταν απεικονίζουμε νοερά το φως να διαχύνεται στο νου της ανθρωπότητας, παρατηρούμε τη συλλογική προσπάθεια όλων των ανθρώπων καλής θέλησης να φέρνει το νοητικό φορέα σε μια κατάσταση πνευματικής επίγνωσης. Να καθόμαστε και να οραματιζόμαστε μέσα σε ένα φως στην ανθρωπότητα. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν θέλω να κάνουμε κάτι παραπάνω, αρκεί να έχουμε μια τέτοιο όραμα. Και καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας για την απραξία μας, καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας για την αμαρτία μας, καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας για την ανυποριά μας. Η δράση της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης επί του παρόντος αποτελείται από 5 πράγματα. 1. Διανομή της λογοτεχνίας σε όλο τον κόσμο σε πολλές γλώσσες. Άρα συμμετέχουν στη... Όταν λέει τη λογοτεχνία δεν εννοώ οποιαδήποτε λογοτεχνία, εννοείται κείμενα της Αλίκης Μπέιλι. Έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και σχολιασμού της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης. Εκδίδουν λοιπόν ένα ενημερωτικό δελτίο. Παροχή ενός μαθήματος μελέτης για τα θεμελιώδη προβλήματα της ανθρωπότητας. Μια γκρίνια δηλαδή. Μαζευόμαστε, λέμε τι χάλια που είμαστε και η λύση είναι να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε χάλια και τέλειωσε η υπόθεση. Όπως κάνει το ροκ που γκρινιάζει για όλα χωρίς να δίνει λύσεις. Συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τους ειδικευμένους οργανισμούς τους. Αλίμονό μας, αν τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειδικευμένοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών πιστέψουν αυτές τις διδασκαλίες και θελήσουν να λύσουν τα προβλήματα τα παγκόσμια με οραματισμούς και σκέψεις. Αλίμονό μας. Και Φόρουμ Παγκόσμιας Υπηρεσίας. Και μας δίνει μια πληροφορία τρομακτική ότι η Παγκόσμια Καλή Θέληση αναγνωρίζεται από το Γραφείο Δημόσιας Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών ως μη κυβερνητική οργάνωση, εκπροσωπείται σε τακτικές ενημερωτικές συνεδριάσεις στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη και τη Γενέβη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην πιστέψουν οι υπεύθυνοι για την τύχη της ανθρωπότητας πως τα μεγάλα προβλήματα θα λυθούν με τέτοιες μεθόδους διαλογισμού, οραματισμού και καλή σκέψη. Εμείς εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των ομάδων της Αλίκης Μπέιλι και της δικιάς της οπτικής. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε για να σχολιάσουμε άλλες ομάδες που πρόσκυνται ή ξεπίδησαν από την θεοσοφία. Μέχρι τότε ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη της Θάρας Αγόρας κύριο Κυπριανό, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, να αναγνώσει το μήνυμα.
1: Το νέγμο βυσόκο προσφυσκένστο Μητροπολίτη Ναβέρια Ναώσα η Καμπανία Παντελήμων.
2: Προς τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Βερίας Ναώσης Καμπανίας κύριο Παντελήμωνος.
1: Приветствие на Негово Святейшество Българския Патриарх Неофит до участниците в Международната научна конференция на тема Апостол Павел и наследството на елинистическия свят в рамките на 29-те Павлови тържества.
2: Χαιρετισμό του Μακριωτάτου Πατριάρχη Βουλγαρίας κυρίου Νεοφύτου προς τους συμμετέχοντας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου στα πλαίσια των 29ων εκδηλώσεων Παύλια, Βέρεια, Ελλάδα, 26 Ιουνίου 2023».
1: Ваше високо преосвященство, обични в Господа, събрати и владико Пантелеймоне, Ваше високо преосвященство и преосвященство, боголюбиви отци, възлюбени в Господа, брати и сестри, организатори, участници и гости на 29-то издание на Павлия.
2: Севъзмиотате ен Христо до Зео, агапите, адерфе, ке деспота, кире Пантелеймона, севъзмиотате ке теофилестати, аги и архиерис, севъсти патерес ен Христо до Зео, лиян агапите, αδελφές και αδελφοί οργανωτές συμμετέχοντας και φιλοξενωμένους των 29ων εκδηλώσεων Παύλιαν.
1: Η τάση година памета на църквата за светите първовърховни апостоли събира всички вас, духовници и богослови, за да почетете апостола на народите, свети апостол Павел, да почерпите знание и мъдрост от негото неизчерпаемо духовно и богословско наследство, и да се преживеете заедно радостта от богослужебната му прослава. Неговата личност и неговото богословие днес в третото християнско хилядолетие продължават да вземат централно място във всяка богословска рефлексия, както върху личния път на вярата на всеки от нас, така и върху присъствието и мисията на Святата Църква в света, в който живееме. И ето защо всяка сериозна духовна научна проява, която е посветена на светия апостол Павел, е принос към цялата света църква, към делото на благовестието.
2: Кефето се мними ти се еклесия се тус агиус крепокорифеус апостолус синкедронете олус имас клерикус ке θεологους να τιμήσουμε τον Απόστολο του Δεντών τον Άγιο Παύλο να αντιλήσουμε γνώσεις και σοφίες από αντεξάντληση πνευματική και θεολογική του κληρονομία και να συμβιώσουμε μαζί την χαρά της λειτουργικής του δόξα. Ακόμη και σήμερα, στην τρίτη χριστιανική χιλιετία, η προσωπικότητα και η θεολογία του συνεχίζουν να κατέχουν κεντρική θέση σε κάθε θεολογικό προβληματισμό, τόσο στο προσωπικό δρόμο της πίστης του καθενός μας, όσο και στην παρουσία του Αποστολή της Αγίας Εκκλησίας στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό και κάθε σοβαρή πνευματική και επιστημονική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Παύλο είναι και συμβολή σε όλη την Αγία Εκκλησία στο έργο του Ευαγγελίου. Ζούμε σε μια εποχή βαθύτερη πνευματικής κρίσης και ολοένα και σοβαρότερων προσκλήσεων για την χριστιανική μας πίστη και συνείδηση. Η Ορθόδοξη κοινότητα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σκληρές δοκιμασίες που περνάει διαχωρισμό σε συγκρίσιμο μόνο με την τραγωδία του μεγάλου σχίσματος στα μέσα του 11ου αιώνα. Ο αδερφοκτόνος πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια έχει φέρει αντιμετώπους αδελφός και πίστης και γενέτερης απεριμπρινώντας εχθρότητα και το ξεπέρασμα της οποίας θα χρειαστούν γενιές. Και όλα αυτά εξετίζονται στη δύναμη και την αποτελεσματικότητα μας ως εκκλησιαστική κοινότητα, ασφαλώντας την χριστιανική μας μαρτυρία στο σύγχρονο κόσμο. Έχοντας φτάσει σε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση, χρειαζόμεθα και πάλι την σοφία των διδασκάλων μας στην πίστη, την υπόδειξη και της οδηγίας που τα μας έδιναν σήμερα οι Απόστολοι, οι πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι μια εξαιρετική θέση ανάμεσα στους οποίους στη μνήμη της καταλαμβάνεται ο έσχατος από τους όλους τους Αποστόλους και ο μικρότερος από όλους τους χριστιανούς, ο μεγαλύτερος από όλους μας στο πνεύμα και ζήλο, σε ποιμαντική σύνδεση και αφοσίωση στο έργο του Ευαγγελίου, ο Απόστολος μας, ο Παύλος.
1: Особено се радваме с всички с вас по повод предстоящата в рамките на 29-те Павлови тържества церемония по прочитане на патриаршеския синодален акт за канонизиране на неотдавна прославения от Светата Константинополска Вселенска патриаршия свети преподобен Герасим Химнописец, който е особено почитан и у нас в православна България и на чието свети молитви се препоръчаме и просим небесното му застъпничество. Божията любов и даровете на Светия Божий Дух да бъдат със всички вас. На добър час, Неофит, патриарх български.
2: Ευχόμετα ολόψυχα σε όλους σας ειρήνη χαρά από τον Κύριο και σωτηρία σωτήρα Ιησού Χριστού, αποστολικό ζήλο και τόλμη σε ό,τι κάνετε για την δόξα του Θεού και προς όφελος της Αγίας Εκκλησίας και του κηρύγματος του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο του Θεού. Ιδιαίτερα χαιρόμετα μαζί με όλους σας με την ευκαιρία την επικειμένης από πλαίσιο των 29ων εκδηλώσεων Παύλια, τελετής αναγνώσεως της πατριαρχικής και συνολικής πράξης Αγιοκατάταξη, το πρόσφατα δοξασμένο από τον Ιερό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως Αγίου Γερασίμου, του Υμνογράφου, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα και στην χώρα μας, στην Ορθόδοξη Βουλγαρία, και τον οποίο την ιερίες προσευχές συναντιστούμε και ζητάμε την ουράνια μεσήτειά του. Ή την ειρήνη του Θεού και το μεγάλο του έλεος να είναι μαζί μας. Νεόφυτος Πατριάρχης Βουλγαρίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Ζουγκδίδη και Τσαΐση κύριο Γεράσιμο, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Γεωργίας, να απευθύνει χαιρετισμό.
3: Όλας άμδελον ουδελ τόρνο, πατουτσέμολο μάμανο δεσμάνο, κουλίτατε τμόγες αλμεβίτ, δα γαδμόκτσεμ τόλος ακούρτχεβας, δα σαουκέτε σου σουρουλεύς, σουλιατσέκα τόλος κατολικός πατριέρχης Ήλια με ορίσεγαν, παόλιας ως δαμετσχρέ κομπερενσίς μονατζιλέψ.
4: Προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμωνα, σας προς Σεβαστοί πατέρες, ελογιωμότατοι καθηγητές, κύριες και κύριοι, σας προσφέρουμε τις ευχές και χαιρετισμούς από τον Μακαριότατο Πατριάρχη της Γεωργίας Ηλίου του Δευτέρου, το οποίο μας έχει στείλει με τον Θεολογικό Συνέδριο με την 29η Παύλια, η οποία προσπάθεια που κάνει η επαρχία της Βέρειας, Ναούσης και Καμπανίας εδώ και ολόκληρα 29 χρόνια. Η Εκκλησία της Γεωργίας για ακόμη μία χρονιά συμμετέχει στον λαμπρό εορτασμό των εκδηλώσεων προς τιμήν του Ιδρυτού της Εκκλησίας της Βέρειας και Αποστόλου των Εθνών Αγίου Παύλου. Στην Βέρεια τα Παύλια κάθε χρόνο αποτελούν για μια σημαντική ευκαιρία να συναχθούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες διά των αντιπροσώπων τους και να μελετήσουν μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου την διδασκαλία του Αγίου Παύλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις επιστολές του, και να μετέχουν από κοινού στο ποτήριο της ζωής στις λατρευτικές εκδηλώσεις που τελούνται στον Αποστολικό Ναό και στο μνημείο του βήματος από όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στους κατοίκους της Βέρειας. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζεται Απόστολος των Εθνών γιατί με τις ιεραποστολικές του περιοδίες διέτρεξε όλη την οικουμένη και κάλεσε όλους τους χριστιανούς στην ενότητα της Εκκλησίας. Με τον ίδιο τρόπο κάθε χρόνο ο Απόστολος Παύλος μας συνάσει όλους στην Βέρεια για να διακηρύξουμε από κοινού την ενότητα της Εκκλησίας και την αγάπη του Χριστού. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που συμμετέσχουμε στα 29 Παύλια που έχουν ως θέμα ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου. Μεταφέρουμε τις ευχές του καθολικού μας Πατριάρχη της Γεωργίας Μακαριωτά του κυρίου Ηλία του Δευτέρου για την επιτυχία των εργασιών του Συνεδρίου και ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας για την πρόσκληση συμμετοχής στις επιστημονικές και λατρευτικές εκδηλώσεις και την αγάπη του.
0: Παρακαλούμε πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αναγνώσει το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάει στην Ελλάδος.
5: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φερίας Ναούσης και Καμπανίας κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, ελογημότατοι κύριε Καθηγητέ, ελογημότατε κύριε Καθηγήτριε, κύριε Δήμαρχε Βερίας, αγαπητοί πατέρες και εκλεκτοί σύνεδροι. Μετά πολλής χαράς και αγαλιάσεως εν κυρίω απευθύνω προς όλους εσάς τους συνέδρους του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου τον Αποστολικό χαιρετισμό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς έτη σας απευθύνω και τις πλέον εγκάρδιες πατρικές και συγχαρητηρίους προσδρήσεις μου για τη συμμετοχή σας στο παρόν συνέδριο και τις λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας προς τιμή του θεμελιωτού της Εκκλησίας των Βεριαίων Αποστόλου των Εθνών Παύλου του Ουρανοβάμονος. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί εφέτος το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο έχει ως τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου». Με ενδιαφέρον αναμένουμε τα πορίσματα των εργασιών του Συνεδρίου, τα οποία εάν κρίνουμε από την εξαιρετική θεματολογία του, θα είναι ιδιαίτερως σημαντικά για τη σπουδή της προσωπικότητος του Παύλου και εν γέννη τη ζωή και τη θεολογία της Εκκλησίας. Καθότι η εν λόγω θεματολογία αναφέρεται στη σχέση του Αποστόλου Παύλου με τη στοϊκή και επικούριο φιλοσοφία, με την ελληνιστική κοινή γλώσσα ως όχημα για το κήρυγμά του, με τη χρήση της ελληνορωμαϊκής ρητορικής και με εξίσου σπουδαία θέματα. Ως γνωστόν, εξαιτίας της δράσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε μέχρι τα όρια της τότε γνωστής οικουμένης. Και βεβαίως, η ελληνιστική περίοδος, η οποία συμβατικά καλύπτει το χρονικό διάστημα τριών ολοκλήρων αιώνων, ήτι από το θανάτου του Αλεξάνδρου έως και της ναυμαχίας του Ακτίου, δεν είναι σε καμία περίπτωση εποχή παρακμής, ούτε πολύ περισσότερο μεταβατική εποχή. Πρόκειται περί μιας κατεξοχήν δημιουργικής περίοδου σε όλους τους τομείς του πνεύματος, της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. Και ο ελληνιστικός αυτός κόσμος ενσωματώθηκε εν τέλει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία έδωσε ζωτική πνοή. Ο Απόστολος Παύλος, γεννημένος στην τότε Ρωμαϊκή επαρχία της Κιλικίας και συγκεκριμένα στην ελληνιστική πόλη Ταρσό μεταξύ των ετών 5 και 15 μετά Χριστόν, από Ιουδαίους γονείς και μάλιστα από τον πατέρα που είχε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε άμεση επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνιστικού κόσμου, παράλληλα προς την πατρώα Ιουδαϊκή ευσέβεια και παράδοση. Τούτο γιατί, όπως μας πληροφορεί ο Στράβων, η Ταρσό στα χρόνια του Παύλου υπερήχε στα γράμματα και από αυτήν ακόμη την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, και είχε καταστεί έδρα πολλών στοϊκών φιλοσόφων. Τι ουτοτρόπως στην προσωπικότητα του νεαρού Παύλου συναντάται η εβραϊκή κληρονομιά και η ελληνιστική εκπαίδευση με τις πολυεπίπεδες πολιτισμικές της επιρροές, τις οποίες αργότερα, όταν περί το έτος 34 μετεστράβη στο χριστιανισμό, αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος του κηρύγματος του Ευαγγελίου του Χριστού σε όλα τα έθνη. Η πίστη του στο Χριστό μεταμόρφωσε όλη την ύπαρξή του και τον κατέστησε κατεξοχήν Απόστολο του Ιησού Χριστού, μάρτυρα του Σταυρού και της Αναστάσεώς του, κήρυγμα της αληθείας. Αγαπητοί, δεν επιθυμώ και μάλιστα στο πλαίσιο ενός σύντομου χαιρετισμού να σας απασχολήσω περισσότερο, αφού οι έγκριτοι εισηγητές θα εμβαθύνουν επιστημονικώς και διεξοδικώς στο θέμα του συνεδρίου. Επιθυμώ όμως να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας και να εκφράσω το δίκαιο έπαινο και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας προς το λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό και οτριρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναούς και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος ως καλός ποιμήν, μιμητής του ποιμένος και επισκόπου των ψυχών μας κυρίου Ιησού Χριστού, δεν πάβει να αναλύσχεται υπέρ του ποιμνίου του. Τρανή ένδειξη και τα εφετινά 29 Παύλια, για τον οποίον τιμάται ιεροπρεπός και εκκλησιαστικός ο Μέγας Απόστολος Παύλος, το καύχημα της Οικουμένης, το στόμα του Χριστού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Παρομοίως συγχαίρω τους εκλεκτούς συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς, καθώς και τους ελογημοτάτους εισηγητές του συνεδρίου. Τέλος, προς όλους σας εύχομαι εποφελή και κατά πάντα γόνιμη τη συμμετοχή σας στο παρόν συνέδριο με καρποφορία πνευματική. Η χάρις και το άπειρον έλεος του εν τριάδη προσκυνουμένου Θεού ημών ήσαν διαπρεσβειών του σκεύους της εκλογής Αγίου Αποστόλου Παύλου μετά πάντων ημών. Αμήν. Με τα θερμών ευχών και αγάπης εν Κυρίω, ο Αθηνών Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Και συνεχίζουμε στις εργασίες του συνεδρίου με την τέταρτη συνεδρία, στην οποία καλείται να προεδρεύσει ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Παναγιώτης Παχής.
6: Καλησπέρα σας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να με βάλετε ορίστε ως πρόεδρος στην τέταρτη συνεδρία του τόσο ενδιαφέροντος συνεδρίου σας. Έχουμε να ακούσουμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τον κύριο Τιμολέοντα Γαλάνη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Και υψώθη και επήρθη η καρδία αυτού» από το Α.Μακαβαίων 1-3, «Πτυχές κριτικής στο Μέγα Αλέξανδρο, στη Παλαιά Διαθήκη και τη Ραβινική Γραμματεία». Η δεύτερη εισήγηση είναι από την κυρία Παρασκευή Κοκότσικα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα είναι διευθύντρια στο πρώτο πειραματικό ΓΕΛ Λάρισας και θα παρουσιάσει εισήγηση με θέμα η χρήση της ελληνορωμαϊκής ρητορικής από τον Απόστολο Παύλο. Βλέπετε λοιπόν δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Στην προηγούμενη συνεδρία, στην πρωινή, ακούσαμε από τον κύριο Βαρβούνη την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγησή του για τον Αλέξανδρο. Συνεχίζουμε λοιπόν και στη δεύτερη εισήγηση από τον κύριο Γαλάνη, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατά κόρον με την ελληνιστική εποχή, από την πλευρά του φυσικά, της Παλαιάς Διαθήκης και της Ραβινικής Γραμματείας. Οπότε περιμένουμε ενδιαφέροντα τα απορίσματά του. Και φυσικά την κυρία Κουκότσικα, η οποία χρησιμοποιεί την ως ειδικός για τη ρητορική, που είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για τη μελέτη και είναι ένα εργαλείο για τη σύγχρονη έρευνα για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη, έχετε 20 λεπτά.
7: Είναι γνωστή η κυρίαρχη θέση που κατέχει ο Μέγας Αλέξανδρος στην Παγκόσμια Γραμματεία. Στην Παλαιά Διαθήκη, τρία κείμενα αναφέρονται με σαφήνεια σε εκείνο. Ο πρόλογος του πρώτου βιβλίου των Μακαβαίων, που εξιστορεί τη Μακαβαϊκή Επανάσταση εναντίον του Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς, και δύο ξεχωριστά κεφάλαια του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ. Σε αυτό το αποκαλυπτικό βιβλίο οφείλει ο Αλέξανδρος και την ένταξή του στην εσχατολογική προφητική θεώρηση της ιστορίας του κόσμου, και μέσα στα οράματα του βιβλίου φαντάζει ο ίδιος και ο ελληνιστικός κόσμος σαν μονόκερος τράγος και σαν ένα φοβερότατο θηρίο από το οποίο προήλθε ο Αντίοχος ο τέταρτος, ο Επιφανής. Ο Άγιος Δημήτριος στα Παλατίτσια, η Μαθίας. Είναι ένας ναός που χτίστηκε με οικοδομικά υλικά από το ανάκτορο του Φιλίππου στη Βεργίνα. Και σε αυτόν αποτυπώνεται ο Αλέξανδρος και με τις τρεις μορφές που εμφανίζεται στη βίβλο. Οι απεικονίσεις ανήκουν σε επιμέρους σκηνές της εικονογράφησης της μέλουσας κρίσης που καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον ανατολικό τοίχο του Νάρθικα. Κεντρική σκηνή είναι η ετοιμασία του θρόνου και ο ερχόμενος Υιός του ανθρώπου εντός δόξης για να κρίνει ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Την κριτική στάση του βιβλίου του Δανιήλ απέναντι στον Αλέξανδρο εκφράζει και ο πρόλογος του πρώτου βιβλίου των Μακαβαίων με τα εξής. «Και διήλθεν ο Αλέξανδρος έως άκρον της γης και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών και ησύχασεν η γην ενώπιον αυτού και υψώθη και επήρθη η καρδία αυτού». Στην Παλαιά Διαθήκη πολύ συχνά η έκφραση «υψώθη η καρδία» εμφανίζεται για να δηλωθεί η αλαζονία, η έπαρση της καρδιάς ενός ανθρώπου. Επομένως, ο πλεονασμός που σχετίζεται με την ύψωση την οποία δηλώνει ο παθητικός αόριστος υψώθη δεν έχει υποκείμενο την καρδιά αλλά τον ίδιο το βασιλιά. Πιθανόν εδώ αναφέρεται στην μυθιστορηματική διήγηση του ψευδοκαλισθένη της ανάβασης του Αλεξάνδρου στον ουρανό, ένα επεισόδιο από τις επιστολές Αλεξάνδρου που έλαβε χώρα στα άκρα της γης. Ο Αλέξανδρος διηγείται ότι σε κάποια μακρινή περιοχή συνάντησαν γιγαντιαία, λευκά, σαρκοβόρα πτηνά που πλησίαζαν χωρίς φόβο τους στρατιώτες. Κάποιοι τολμηροί αγκάλιαζαν τα πουλιά από τον τράχυλο και πετούσαν για λίγο μαζί τους. Ο βασιλιάς διέταξε να εχμαλωτήσουν δύο από αυτά και να μην τους δοθεί τροφή για τρεις ημέρες. Έδωσε μάλιστα εντολή να κατασκευαστεί ένα ζυγός και μία σπυρίδα, δηλαδή καλάθι, λέξη γνωστή από την Καινή Διαθήκη, η οποία προσδιορίζει στο βιβλίο των πράξεων το καλάθι εντός του οποίου κατέβασαν από το τείχος της Δαμασκού οι πρώτοι χριστιανοί, τον Απόστολο Παύλο. Μόνο που η σπυρίδα του Αλεξάνδρου είναι φτιαγμένη από κατέργαστο δέρμα βοδιού, βίρσα. Στα άκρα του ζυγού προσδέθηκαν τα δύο πτηνά και επιβιβάστηκε ο ίδιος ο Αλέξανδρος κρατώντας ψηλά ένα δόρυ με καρφωμένο ύπαρ αλόγου με στόχο να προκαλέσει προς τα πάνω τα σαρκοβόρα πτηνά και απογειώθηκε στον ουρανό. Σε ικανό ύψος όπου ο ήρωας ένιωθε δρυμύτατο ψύχος εμφανίστηκε μπροστά του ένα υπτάμενο ανθρωπόμορφο πλάσμα και του είπε «Ω Αλέξανδρε, ο τα επίγεια μη καταλαβών τα επουράνια επιζητείς. Υπόστρεφε ουν διατάχους επί της γης μήπως της ορναίης τούτης βρώμα γεννήσει. Αλέξανδρε, ακόμα δεν έχεις καταλάβει τα επίγεια, θέλεις τα επουράνια. Γύρνα πίσω, μη γίνεις τροφή για αυτά τα πτηνά». Στη συνέχεια του έδειξε προς τα κάτω και είδε ένα πολύ μικρό αλόνι και γύρω του ένα τεράστιο φίδι. Ήταν ο κόσμος. Το αλόνι ήταν η γη και το φίδι η θάλασσα που την περικλεί. Τελικά ο Αλέξανδρος έστρεψε το δόρυ προς τη γη και κατάφερε να προσγειωθεί νενεκρωμένος και ημίθνητος σε απόσταση 7 ημερών από το στρατόπεδο, στο οποίο επέστρεψε με τη βοήθεια ενός ατράπη υπό την εξουσία του. Η διήγηση τελειώνει με τη δήλωση του βασιλιά ότι ποτέ ξανά δεν θα προσπαθήσει να κάνει κάτι αδύνατο. Το επεισόδιο γνωρίζει ένα πλήθος εικονογραφικών αποδόσεων με κοινό χαρακτηριστικό τη μετοπική μορφή του Αλεξάνδρου στο μέσο δύο πτηνών που αναπαρίστανται ως γρίπες. Στο βίο του Απολλωνίου του Τιανέα αναφέρεται ότι οι γρίπες τους Ινδούς είναι τα πλάσματα που σύρουν το άρμα του Θεού Ήλιου. Εικονογραφικά παραδείγματα, το ελεφαντοστέινο κυβότιο στο μουσείο του Ντάρμστατ, το ανάγλυφο στο μουσείο της Χαλκίδας, σήμερα στο μουσείο της Αρέθουσας, παλιότερα στο κάστρο του Καράμπαμπά, το ανάγλυφο από το μουσείο της Θήβας, αλλά και ανάγλυφα από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη και τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, με πιθανή προέλευση και αυτό από την πόλη. Επίσης, αξιόλογο είναι και το ανάγλυφο στον περίβολο της Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, καθώς και το δάπεδο της Μονής Περιβλέπτου στο Μιστρά. Επίσης, συναντάτε σε πολλές εκκλησίες και εικονογραφημένα χειρόγραφα της Μυθιστορίας Αλεξάνδρου στη Δύση. Στις εκδοχές που εμφανίζεται το επεισόδιο συναντώνται πολλές ιστορίες από υλικό της αρχαίας Εγγύης Ανατολής, όπως ο θρύλος για το αθάνατο νερό και το ταξίδι στη χώρα του Σκότους. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στην έρευνα για μια χρονολόγηση της συγγραφής στην ελληνιστική ή την πρώιμη αυτοκρατορική εποχή, ενώ δεν λείπει και η κατανόηση της ιστορίας ως συμβολισμού του ουρανίου ταξιδιού της ψυχής. Η αρχαιότερη όμως ιστορία για την πτήση ενός ανθρώπου στον ουρανό είναι η ιστορία του Ετάνα, του μυθικού βασιλιά της πόλεως Κι στη Μεσοποταμία, που χρονολογείται την τρίτη χιλιετία π.Χ. Ο Ετάνα αγκαλιάζει από τον τράχυλο έναν αετό, όπως οι στρατιώτες του Αλεξάνδρου, και πετά στον ουρανό για να συναντήσει τη θεά Εστάρ. Παράλληλο στοιχείο με τη διήγηση της μυθιστορίας Αλεξάνδρου είναι οι παρομοιώσεις της γης με κήπο, αυτή τη φορά η Λόφο, και της θάλασσας με λιμνούλα ή Ριάκη. Η πτήση ανθρώπων πάνω σε αετούς εμφανίζεται και στο μεσοποταμιακής προέλευσης έργο Αχικάρ, όπου ο ήρωας καλείται από το φαραώ της Αιγύπτου να θεμελιώσει ένα ανάκτορο πάνω στον ουρανό. Για το σκοπό αυτό, ο ήρωας εχμαλώτησε νεοσούς αετών που τους ανέθρεψε και τους εκπαίδευσε κατάλληλα για να μπορούν να πετούν, μεταφέροντας νεαρά αγόρια πάνω τους για να οικοδομήσουν το ουράνιο ανάκτορο. Στην ελληνική γραμματεία η ιστορία βρίσκεται στους βίους Εσόπου. Στην ιρανική περσική παράδοση, ήδη από την Αβέστα σώζονται πληροφορίες για το άρμα του μυθικού βασιλιά Καϊκαούς ή Καϊκαβούς, τον οποίο μετέφερε στον ουρανό ένα μυθικό αρπακτικό πτηνό, το Βαράγνα. Σε μεταγενέστερες πηγές, ο βασιλιάς ανεβαίνει στον ουρανό με μια υπτάμενη μηχανή. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτές τις ύστερες πηγές γίνεται λόγος για έναν θρόνο ή κυβότιο, για τέσσερις αετούς και δόρατα με κρέας αρνιού. Στις ιστορίες, ο βασιλιάς θέλει να κατακτήσει τον ουρανό, ενώ στην ύβρη του αυτή τον παρασύρουν δαίμονες, ακόμη και ο ίδιος ο Σατανάς. Στο τέλος, πέφτει στη γη και πιθανότατα πρόκειται για μια ιστορία πολύ αρχαιότερη της διήγησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρόμοια είναι και η ισλαμική πρόσληψη του μυθικού βασιλιά Νιμρούδ, ο οποίος κατασκεύασε και αυτός ένα κυβότιο στο οποίο έδεσε γήπες και ταξίδεψε στον ουρανό ρίχνοντας βέλη ψηλά για να πληγώσει το Θεό του Αβραάμ. Οι παραδόσεις του Καϊκαούς και του θρόνου στον ουρανό έχουν επηρεάσει και την εικονογραφία του Αλεξάνδρου, ο οποίος πραγματοποιεί την πτήση και αυτός πάνω σε θρόνο. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα είναι αυτός ο δίσκος που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Ερμιτάζ και έχει ελληνική επιγραφή. Ο θρόνος ενός βασιλιά στον ουρανό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα στις προφητείες του βιβλίου του Ισαΐα, κεφάλαιο 14. Σε ένα ιδιαίτερο σκοπτικό κείμενο για τον βασιλιά της Βαβυλώνας παρομοιάζεται με την πτώση του πρωινού άστρου από τον ουρανό, τον Αιωσφόρο. Πώς εξέπεσε εκ του ουρανού ο Αιωσφόρος, ο πρωί ανατέλων, συνετρίβει στην γη. Σιδεΐπας, εις τον ουρανόν αναβήσομαι πάνω των άστρων του ουρανού, θύσω των θρόνων. Έσομαι όμοιος το υψίστο. Νυν δε, εις άδου καταβήσει και στα θεμέλια της γης. Στην έρευνα δεν είναι σαφές ποιος μονάρχης κρύβεται πίσω από αυτή τη μορφή. Ίσως οι Ασσύριοι, Σαργών ή Σεναχερίβ ή οι Βαβυλώνοι, οι Ναβουχοδονόσορ ή Ναβονίδης. Έχει προταθεί ακόμη και ο Αλέξανδρος. Στη μεταγενέστερη γραμματεία το κείμενο σχετίζεται με την πτώση των ουρανίων ταγμάτων και τους δαίμονες, όπως επίσης και με το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Σε μια παρόμοια προφητεία του βιβλίου του προφήτη Εζεκίλ, κεντρικό πρόσωπο είναι ο βασιλιάς της Τύρου. Αυτός διέπραξε ύβρι λέγοντας «Θεός είμαι εγώ» και τώρα πεθαίνει και γνωρίζει τα όρια του. «Συ δε ή άνθρωπος και ου Θεός». Η διήγηση της ανάληψης του βασιλιά στον ουρανό φαίνεται ότι έχει ανατολίτικη προέλευση. Σε αυτή αποτυπώνεται το στοιχείο της αυτοθέωσης και της ύβρης των μεγάλων βασιλέων, τον Μέλεχ Μελαχήμ. Οι προφήτες όμως και οι δίκαιοι άνδρες δεν μπορούν να δεχτούν την προσκύνηση της κοσμικής εξουσίας. Όπως φανερώνει η διήγηση του βιβλίου του Δανιήλ για την προσκύνηση του αγάλματος του Ναβουχοδονόσορ, ακόμα κι αν απειλείται η ζωή τους, δεν γονατίσουν. Όπως οι τρεις παιδες, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό. Ο ιστορικός Αλέξανδρος υιοθέτησε το ασιατικό έθιμο της προσκύνησης και συμβολισμούς. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι το νόμισμα του ελέφαντα ή νόμισμα της Βαβυλώνας που εκδόθηκε μετά τη μάχη στον Ιδάσπιτο 322. Στη μία πλευρά έχει αποτυπωθεί η καταδίωξη ενός πολεμικού ελέφαντα από έναν υπέα, πιθανόν τον ίδιο και τον Βουκεφάλα. Άλλωστε ο Βουκεφάλας πέθανε από γυρατιά μετά από αυτή τη μάχη. Στην άλλη πλευρά ο Αλέξανδρος στέφεται από μία νίκη ενώ κρατά στα χέρια του μία δέσμη κεραυνών. Έτσι, αλλά σε θρόνο, εικονίζεται τα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια και σε μία τοιχογραφία στην Πομπεία. Με σιγουριά μπορεί να υποθεί ότι ο Πτολεμαίος ο πρώτος μεταξύ των ετών 290 και 285 π.Χ. καθιέρωσε στην Αλεξάνδρεια τη λατρεία του Αλεξάνδρου. Όμως τα βιβλικά κείμενα αλλά και τα ραβινικά δεν αναφέρονται στους βασιλείς αυτούς μόνο ιστορικά πρόσωπα. Αναφέρονται σε αυτούς ως προσώπους των βασιλείων τους και του πολιτισμού τους. Το ραβινικό υπόμνημα με Μπιτμπάρ Ραμπά και το παλαιστινιακό Ταλμού γνωρίζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο Ραβί Ιωνάς είπε, ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν όταν θέλησε να ανέλθει στον Εθέρα ανέβηνε όλο και ψηλότερα έως που είδε τον κόσμο σαν μία σφαίρα και τη θάλασσα σαν ένα πιάτο. Γιατί όμως εξαιτίας αυτού τον ζωγραφίζουν με μία σφαίρα στο χέρι? Γιατί όμως δεν τον ζωγραφίζουν με ένα πιάτο στο χέρι? Επειδή δεν έχει καμία εξουσία στη θάλασσα. Ο Θεός, Άγιος, ευλογητός σας είναι, έχει εξουσία πάνω στη θάλασσα και εξουσία πάνω στη γη. Αυτός σώζει επί γης, αυτός σώζει και επί θαλάσσης. Ο κόσμος ως μια σφαίρα στο χέρι ενός ηγεμόνα, αν και έχει τις ρίζες του στην ελληνιστική εποχή, είναι ένα σύμβολο των αυτοκρατορικών χρόνων. Πιθανόν σφαίρα κρατούσε ο Αλέξανδρος στο ελεφαντοστέινο κυβωτίδιο του Ντάρμστατ που είδαμε νωρίτερα, αλλά και στις μικρογραφίες του μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας. Η εξουσία του Αλεξάνδρου δεν υφίσταται στη θάλασσα. Μια πιο συστηματική όμως εικόνα που προσθέτει και τη θάλασσα προσφέρει ένα απόσπασμα από το Μιδράς κεφάλαια του Ραβί Ελεάζαρ. Στο τέλος της διήγησης για τη δημιουργία του κόσμου εμφανίζεται μια ρίση για τους βασιλείς του κόσμου. δηλαδή εκείνους που θα έχουν στον κόσμο παγκόσμια κυριαρχία. Αυτοί καθαρίζονται σε 10. Ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει την 8η θέση. Ξεκινάμε, πρώτος είναι ο Θεός, συνεχίζουμε με τον Ιμρούδ, αργότερα ο Ιωσήφ, ο Σολομών, ο Άχαζ, ο Ναβουχοδονόσορ, ο Κύρος, ο Αχασβέρος, ο Αλέξανδρος και συνεχίζουμε με το Μεσσία και το Θεό. Ο Αλέξανδρος κατέχει στη δεκάδα αυτή την 8η θέση. Το κείμενο έχει ως εξής. Ο 8ος βασιλιάς, αυτός ήταν ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Αλέξανδρος Μουκδόν. Ο οποίος κυριαρχούσε από το ένα τέλος του κόσμου ως το άλλο τέλος του κόσμου. Όπως λέει στη βίβλο, όταν εγώ κοίταξα, είδα έναν τράγο να έρχεται από τη Δύση πάνω στην επιφάνεια όλης της γης. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δανιήλ. Εδώ είναι αποκλειστικά γραμμένο πάνω στην επιφάνεια ολόκληρης της γης για να μάθουμε σχετικά με το τέλος της γης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στον ουρανό για να μάθει τι υπάρχει στον ουρανό και να κατέβει στο βυθό για να μάθει τι υπάρχει στο βυθό. Και ο Θεός, ο Άγιος, ευλογητός σας είναι, χώρισε το βασίλειό του σύμφωνα με τους 4 ανέμους, όπως λέει στη βίβλο, και όπως αυτός υψώθηκε θα διαλυθεί το βασίλειό του και θα χωριστεί στους 4 ανέμους του ουρανού. Το Μιδράς μνημονεύει το όραμα του Δανιήλ για τον Αλέξανδρο ως μονόκερο τράγο, αλλά γνωρίζει και από τη μυθιστορία όχι μόνο την ανάληψη Αλεξάνδρου, αλλά και το υποβρύχιο ταξίδι του βασιλιά. Σε αυτή τη διήγηση ο ήρωας κατέβηκε στη θάλασσα με ένα γυάλινο κλωβό για να παρατηρήσει το βυθό και κινδύνευσε να πνιγεί. Και όπως λέει στο βιβλίο του Δανιήλ, το βασίλειο του μετά το θάνατό του διαλύθηκε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο αίτητος κατακτητής αδυνατεί να νικήσει τις δυνάμεις της φύσης και τελικά υποκύπτει στο θάνατο. Μπορεί να είναι ο άρχοντας όλης της γης, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει το φυσικό κόσμο, μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος. Αυτό είναι εφικτό μόνο από τον Κύριο, τον Θεό, τον Δημιουργό του κόσμου, το μόνο αληθή κοσμοκράτορα. Σε άλλα ραβινικά ερμηνευτικά έργα, όπως το υπόμνημα στους Ψαλμούς, τη θέση του Αλεξάνδρου στο υποβρύχιο ταξίδι έχει ο αυτοκράτορας Ανδριανός. Για τον Ανδριανό σώσεται επίσης στο Μιδράς τα Χουμά Μπερεσίθ μια πολύ ενδιαφέρουσα

Ζητά να στείλει λίγο άνεμο για να σωθεί το καράβι του που κινδυνεύει στην ανοιχτή θάλασσα. Ο βασιλιάς όμως αδυνατεί να επιτιμήσει τους ανέμους και παίρνει την απάντηση ότι δεν είναι Θεός. Στο κατά πολύ μεταγενέστερο έργο Μασέμπου σε γλώσσα γίντης, δηλαδή γερμανικά εβραϊκά των μέσων χρόνων, η ίδια ιστορία σώζεται αυτή τη φορά με το όνομα του Αλεξάνδρου, όχι του Ανδριανού. Η εναλλαγή των ονομάτων στις διηγήσεις δεν είναι τυχαία. Τα αυτοκρατορικά χρόνια η ανάληψη συνδέθηκε με την αποθέωση των αυτοκρατόρων, όπως φανεράνουν και οι παραστάσεις του ήλιου πάνω σε άρμα, αλλά και της αντίληψης ότι ο αετός του Δία εμφανίζεται στην νεκρική πυρά του αυτοκράτορα για να παραλάβει την ψυχή του και να τη μεταφέρει στους ουρανούς. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνηση του Τίτου πάνω στον αετό, στην αψίδα του, στο λόφο Βέλια στη Ρώμη. Ο Τίτος και ο αετός του Δία που μεταφέρει την ψυχή του στα ουράνια. Στις δύο πλευρές της αψίδας εικονίζεται ο θρίαμβος του Τίτου για την νίκη του στον Ιουδαϊκό πόλεμο και η μεταφορά των σκευών του ναού της Ιερουσαλήμ, της Επτάφου της Λιχνίας και της Τράπεζας της Προθέσεως ως Λάφυρα στη Ρώμη. Στο διάβα των αυτοκρατορικών χρόνων οι αετοί γίνονται δύο και η αποθέωση των αυτοκρατόρων αποκτά στην εικονογραφία μια συμμετρία, όπως φαίνεται από έναν σκληρό ημιπολίτημο λίθο με την ανάληψη της αποθέωσης του Ανδριανού πάνω σε άρμα που κινούν δύο αετοί σήμερα στο Μουσείο του Βερολίνου. Δίπλα από την ύστερη αρχαιότητα η ανάληψη, η αποθέωση του Ρωμίλου. Προφανώς με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να κατανοηθεί ένα απόσπασμα για την ανάληψη Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του στην παραλογή ε του μυθιστορήματος του Ψευδοκαλισθένη. Παραθέτω το κείμενο. Θαύμα δε είδομε. Από γης εις ουρανών ανερχόμενων υπό αετών δύο. Εκ τούτου διεγνώκαμεν Αλέξανδρον τεθνικένε. Του γαρμιδιάματος και θανόν είχε την εμφέρειαν εν της προσώπης, ώστε πάντας έτη ζήν νομίζει. Ζήν νομίζει. Ο θαυμαστός εν τη ζώση ειν, θαυμαστότερος και εν της τεθνεώση ενδέδεικται. Πιθανόν ο συντάκτης του βιβλικού κειμένου, όταν γράφει ότι ο βασιλιάς έφτασε ως άκρον της γης και υψώθηκε και επήρθε η καρδία αυτού, γνωρίζει τη μυθιστορηματική διήγηση για την ανάληψη του Αλεξάνδρου. Στην πρόσφατη φιλολογική έρευνα θεωρείται ότι οι ιστορίες για τα ταξίδια στους μαγικούς τόπους έχουν εκπονηθεί στην αυγή των ελληνιστικών χρόνων και σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι παλέμαχοι στρατιώτες των εκστρατιών. Τα παραπάνω ενισχύονται και από τους βιβλικούς στίχους του βιβλίου των Μακαβαίων που αναφέρονται στο θάνατο του βασιλιά. Έγνω ότι αποθνίσκει εκάλεσε τους πέδας αυτού τους ενδόξους, τους συντρόφους αυτού από νεότητος και διήλεν αυτής την βασιλεία αυτού έτη ζώντος. Στην ιστοριογραφία της αρχαιότητας οι πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικές, επειδή ο Αλέξανδρος, όπως τονίζει ο ιστορικός Νίκολας Χάμον, έφυγε από τη ζωή χωρίς να ρυθμίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας. Η παράδοση αυτή κυριαρχεί μόνο στη μυθιστορία Αλεξάνδρου και απεικονίζεται, όπως βλέπετε, στο χειρόγραφο του ελληνιστικού μυθιστορήματος της Βενέτειας. Η ιστορία της ουράνιας ανάβασης, με υλικό από την Ανατολή, έγινε παραδειγματική εικόνα της ύβρης των ηγεμόνων και της αποθέωσης των αυτοκρατορικών χρόνων. Πίσω από τον Αλέξανδρο υπονοούνται Ρωμαίοι αυτοκράτορες όπως ο Ανδριανός. Άλλωστε, όπως φαίνεται από τη λίστα των 10 βασιλέων όλης της οικουμένης στο Μιδράς του Ραβί Ελιέζερ, οι Ρωμαίοι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό στην ιστορία, αλλά τμήμα της εξουσίας του Αλεξάνδρου. Αφού μετά από αυτόν θα έρθει ο βασιλιάς Μεσσίας και θα επιστρέψει ο κόσμος στον μοναδικό αληθινό.

Αθηνό Κοσμοκράτορα, το βασιλέα των βασιλέων, Μελεχ Μαλχέχα Μελαχήμ, το Θεό. Τη βιβλική στάση απέναντι στη λατρεία του ηγεμόνα, χρήσιμη και στις μέρες μας, εκφράζει πολύ εύστοχα και ο δεύτερος ψαλμός Σολομώντα, ένας ψαλμός του πρώτου προ-Χριστού αιώνα που μιλάει για τον φρικτό θάνατο του Πομπίου, του Ρωμαίου στρατηγού που τόλμησε να εισέλθει στα Άγια των Αγίων του Ναού των Ιεροσολύμων. Ο ασεβής είπε: «Εγώ Κύριος γης και θαλάσσης έσομαι». Όμως μόνο ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο Θεός αυτός βασιλεύς επί των ουρανών και κρίνων βασιλής και αρχάς. Μήπως αυτό δεν είναι και το μήνυμα της απεικόνησης της τελικής κρίσης στους νάρθηκες των εκκλησιών, όπως τον Άγιο Δημήτριο στα Παλατίσια. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

0: παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, μαζί πάντα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, για να μας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή της ανίχνευσης της ελληνικής γλώσσας και να μας δώσει τα μηνύματα που μας στέλνει η ίδια η γλώσσα μας, αυτή που καθημερινά τη χρησιμοποιούμε και πολλές φορές δεν φανταζόμαστε πόσα νοήματα κρύβουν οι λέξεις που αβίαστα πολλές φορές βγαίνουν από τα χείλη μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά είστε εδώ κοντά μας για να έτσι μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να μας δώσετε τα μηνύματα μέσα από την ελληνική μας γλώσσα.
1: Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Και η ελληνική γλώσσα είναι ατελείωτη και όσον αφορά τις λέξεις και όσον αφορά την νοηματική των λέξεων αυτών καθεαυτών. Μέσα από μια λέξη δηλαδή παίρνουμε πάρα πολλά νοήματα. Σήμερα θα βουτήξουμε σε μια τέτοια λέξη σύνθετη, που το καθένα από τα δύο συνθετικά δημιουργεί μια επιπλέον δυναμική στην ίδια τη λέξη. Είναι η λέξη προσπάθεια.
0: Μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
1: Ναι, πολύ συχνά προσπάθεια. Η λέξη προσπάθεια σημαίνει, όπως το λένε και τα συνθετικά της, προς, επιπλέον δηλαδή, πάθος είναι το δεύτερο συνθετικό. Πάθος σημαίνει παθαίνω, από το παθαίνω, δηλαδή προσπαθώ, καταβάλω κόπο και έχω την αδιάκοπη έγνοια να ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις σε ένα στόχο που έχω θέσει. Επομένως η προσπάθεια, όπως το λέει η λέξη, είναι η διακονία στο στόχο μου, η επιμονή σε αυτό που εκ των προτέρων εγώ έχω θέσει ως προτεραιότητα, που μπορεί να είναι είτε σωματικό στόχος είτε πνευματικό στόχος. Να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Ένας στόχος του ενός παιδιού είναι να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου του. Για να ανταποκριθεί χρειάζεται να προσπαθήσει. Και στην πνευματική μας ζωή, όταν κανείς θέλει να φτάσει σε κάποια επίπεδα, χρειάζεται να κοπιάσει, να προσπαθήσει για να προσευχηθεί περισσότερο, για να ηρεμήσει περισσότερο, για να ασκηθεί περισσότερο. Χρειάζεται προσπάθεια.
0: Άρα καταρχήν είναι ο στόχος το πρώτο που πρέπει να υπάρχει για να πούμε ότι προσπαθούμε.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να είναι ο στόχος πρώτον, που είναι εξωγενής, εξωτερικός ο στόχος, στον οποίο συμμετέχει ως πρωταρχικός παράγοντας το ίδιο το πρόσωπο που προσπαθεί να κατακτήσει το στόχο. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το πρόσωπο για να κάνει την προσπάθεια προς την επίτευξη του στόχου είναι πολλές και διαφορετικές. Πρώτον, ένα πρόσωπο που λέει ότι προσπαθεί και θέλει να προσπαθεί και επιδιώκει να προσπαθεί, είναι ανάγκη να έχει επίγνωση του εαυτού του, να κάνει συνεχώς αυτό που λέμε αυτοκριτική, αυτοέλεγχο, να βλέπει δηλαδή από πού ξεκινάει, και δεύτερον να προσπαθεί να εντοπίσει το στόχο του, τις συντεταγμένες του, όπως λένε στα μαθηματικά. Και αυτό σημαίνει να εντοπίσει τις αδυναμίες του. Στα μαθηματικά, ας πούμε, ένα παιδί υστερεί. Η προσπάθειά του πρέπει να εστιαστεί στην αδυναμία του για να καλύψει την αδυναμία του.
0: Και δεν θα προσπαθήσει να γίνει μαθηματικός.
1: Έτσι.
0: Θα είναι άκυρο.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι. Στοχεύει κανείς σε αυτό που θέλει να πετύχει, να, με προσπάθεια, που είπαμε το πρώτο γνώρισμα στην προσπάθεια είναι η αναγνώριση των δυνατοτήτων του, η αυτοκριτική και η επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων του. Το δεύτερο γνώρισμα σε μια προσπάθεια είναι η επιμονή και η επιμονή. Μόνο με τα δύο αυτά εφόδια κανείς συνειδητοποιεί ότι προσπαθεί. Αν δεν επιμείνω στην προσπάθεια, δεν προσπαθώ. Αν δεν αφιερώσω χρόνο σε μια προσπάθεια, δεν πετυχαίνω. Μπορεί να είναι ένα κέντημα, ας πούμε, που αν δεν προσπαθήσω να αφιερώσω χρόνο, δεν ολοκληρώνεται. Μπορεί να είναι η σπουδή σε ένα πανεπιστήμιο. Χρειάζεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί. Μπορεί να είναι η διακονία σε ένα ναό, σε ένα έργο. Χρειάζεται προσπάθεια, αφιέρωση για να επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο γνώρισμα σε μια υγιή προσπάθεια είναι η επιμονή και η υπομονή. Επιμένουμε σημαίνει επαναλαμβάνουμε ξανά τις προσπάθειές μας και υπομένουμε τις δυσκολίες που πιθανόν προκύπτουν για να πετύχουμε το στόχο μας. Υπομένουμε και η προσπάθεια είναι το τρίτο γνώρισμα στην προσπάθεια, η ψυχραιμία, η ηρεμία, η πραότητα, η αυτοσυγκράτηση. Η προσπάθεια δεν πρέπει να διακατέχεται από άγχος, ούτε από εγωισμό και αυτοδικαίωση, γιατί και αυτά είναι επικίνδυνα για την προσπάθεια. Όταν κανείς σε μια προσπάθεια κλαίει όταν δεν πετυχαίνει το στόχο του από εγωισμό, τότε δεν προσπαθεί με υγιή τρόπο. Όταν κάποιος αγχώνεται και θεωρεί τον εαυτό του αποτυχημένο όταν δεν ολοκληρώνει με την πρώτη φορά την προσπάθεια, τότε η προσπάθεια έχει γνώρισμα, νομίζω, τον εγωισμό και την αυτοδικαίωση, που δεν είναι σωστό. Η προσπάθεια χρειάζεται να γίνεται με επίγνωση του ότι είμαστε άνθρωποι, του ότι κάνουμε λάθη, το ότι σταδιακά προαγόμαστε βήμα-βήμα και ότι ο στόχος είναι πολύτιμος. Γι' αυτό και χρειάζεται σιγά-σιγά να κατακτήσουμε, να κατακτούμε τις κορυφές. Δεν γίνεται κανείς, ξαναλέω, να φτάσει στο σκαλί το υψηλό αν δεν περάσει από το πρώτο σκαλί. Σε ένα ποίημα ο Καβάφης λέει ότι και το πρώτο σκαλί είναι σπουδαίο για αυτόν που ανεβαίνει τη σκάλα των αρετών, τη σκάλα της μόρφωσης, τη σκάλα της ποίησης. Και είναι ο λαός μας που το λέει «αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη». «Αγάλι, αγάλι» σημαίνει ότι τα στάδια μπροστά μας είναι σαν τις φάσεις της σελήνης. Περνάμε από δυσκολίες και ευκολίες, από ημισέλινο και πανσέλινο και ασέλινο ουρανό με στόχο να ολοκληρωθεί η φάση αυτή της κίνησης της σελήνης και να περιμένουμε ότι θα έρθουν και σκοτεινές μέρες και φωτεινές μέρες. Η προσπάθειά μας θα είναι όμως ένα τέταρτο γνώρισμα των προσπαθειών μας. Είναι η άοκνη προσπάθεια. Ασταμάτητη δηλαδή προσπάθεια. Δεν σταματούμε από απογοήτευση, αλλά δεν σταματούμε και για υπερβολική επανάπαυση. Δηλαδή, η εγρήγορση είναι γνώρισμα της σταθερής προσπάθειας. Αϊθαλώς προσπαθώ. Προσπαθώ δηλαδή χωρίς να βιάζομαι, χωρίς άγχος, χωρίς να απογοητεύομαι, χωρίς να αφήνω κάτω τα όπλα, ιτημένος, ούτε τα αφήνω τα όπλα για να επαναπαυτώ. Μόνον αναπαύομαι. Δεν επαναπαύομαι.
0: Πού χρειάζεται να προσπαθούμε, κυρία Μαρία, μέσα στη ζωή μας?
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του δημιουργικός. Η προσπάθεια είναι ένα, πώς να πω, εργαλείο που με τον κόπο που χρειάζεται πρώτον ομορφαίνει τη ζωή του ανθρώπου και δεύτερον καταξιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Όταν κανείς έχει ενδιαφέρον στη ζωή του και προσπαθεί, είτε το παιδί για το σχολείο είτε ο εργαζόμενος για τη δουλειά του, φέρνει αποτελέσματα. Και η ζωή γίνεται γεμάτη ενδιαφέρον.
0: σε κρατάει ζωντανό, νομίζω, η προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Είναι έπειτα ως αποτέλεσμα η δημιουργία. Δημιουργεί ένα παιδί στο σχολείο, δημιουργεί ένας καλλιτέχνης μέσα από έναν ζωγραφικό πίνακα, δημιουργεί ένας μουσικός μέσα από ένα μουσικό έργο, και αυτό τον καταξιώνει. Δηλαδή τον κάνει, συγγνώμη, να αισθάνεται πλούσιος, γιατί καταθέτει ένα λιθαράκι στην παγκόσμια κοινωνία. Ένα λιθαράκι στην βελτίωση του κόσμου. Και σε αυτό όμως το σημείο πρέπει να εντοπίσουμε το ότι η προσπάθεια, η λελογισμένη, είναι κάτι επιθυμητό. Έχει όμως και δύο πόλους. Μία υπέρβαση και μία υπόβαση. Η υπόβαση σημαίνει ότι όταν κανείς δεν προσπαθεί, καταθέτει τα όπλα, λειτουργεί, όπως λέμε, ως τεμπέλης, ως άεργος. Και αυτό είναι καταδικαστέο. Ο μη εργαζόμενος, ή καλύτερα ο μη θέλων εργάζεστε, μη δεστιέτο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να μην τρώει αυτός που δεν θέλει να εργάζεται. Επομένως η προσπάθεια, η αρνητική προσπάθεια, είναι απευκταία. Πρέπει να την αποφεύγουμε δηλαδή. Αλλά σας είπα ότι υπάρχει και υπέρβαση. Δηλαδή αυτό που λέμε υπερβάλλον ζήλος. Υπερβολική προσπάθεια. Σε όλα τα επίπεδα η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Όταν όμως η προσπάθεια του κάθε ανθρώπου από την παιδική ηλικία ως την ενήλικη διακατέχεται από αυτό που λέμε υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή υπερβολική έγνοια, τότε ο άνθρωπος γίνεται υποχείριο της δικής του προσπάθειας. Στην προσπάθειά του δηλαδή να κατακτήσει το στόχο του λειτουργεί με άγχος, με άγχος και εγωισμό, δεν δέχεται καμία ενδεχόμενη αποτυχία και τότε καταβάλλεται από τις ίδιες του τις αποτυχημένες, θα έλεγα, προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή ο εγωισμός κάνει τον άνθρωπο να συνθλίβεται. Πιστεύει ότι οι προσπάθειές του θα του δώσουν κάτι αλάνθαστο και ότι η μόνιμη επιτυχία θα στέφει τις δραστηριότητες του. Τότε τα άτομα αυτά παθαίνουν αυτό που λέμε κατάθλιψη. Καταβάλλονται οι προσπάθειές τους από ενδεχόμενες αποτυχίες και δύσκολα επανακάμπτουν. Οι προσπάθειές μας πρέπει να είναι ευλογημένες από το Θεό πρώτα, γιατί ο Θεός μας έδωσε ανθρώπινη δύναμη, σωματική δύναμη, αλλά και πνευματική δύναμη για να μπορούμε να εργαζόμαστε και να προσπαθούμε. Στο χέρι του είμαστε. Είναι τόσο στα χέρια του η δική μας δύναμη που ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας, λέει το γραφικό, είναι μετρημένες. Όταν λοιπόν εμπιστευόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και προσπαθούμε για τον εαυτό μας, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Τότε οι προσπάθειές μας έχουν στόχο τη δική μας πρόοδο, σε εισαγωγικά, όχι προς δόξαν Θεού και προς διακονία των ανθρώπων, αλλά προς ανάδειξη του δικού μας ονόματος, του δικού μας θελήματος. Τότε οι προσπάθειες υπόκεινται σε αυτό που λέμε νόμους ανθρώπινους. Δεν μπορεί να πετύχουν, αλλά και μπορεί να μην πετύχουν. Και τότε εμείς τρανταζόμαστε. Όταν όμως είμαστε κάτω από τη σκέπη του Θεού, σε όλα τα επίπεδα που χρειάζεται προσπάθεια, από ένα μικρό παιδάκι μέχρι έναν ενήλικο που παλεύει να επιβιώσει, όταν ξαναλέω ζούμε κάτω από τη σκέπη του Θεού και σκεφτόμαστε εκείνο το γεννηθήτο το θέλημά σου, ας γίνει το θέλημά σου, εγώ προσπαθώ Θεέ μου, εγώ καταθέτω το λιθαράκι που μπορώ, με μικρότερο ή με περισσότερο κόπο. Γιατί δείτε λίγο, η λέξη πάθος σημαίνει ότι καταθέτουμε τον κόπο μας σε μια προσπάθεια. Παθαίνουμε δηλαδή. Παθαίνουμε, κοπιάζουμε, δακρύζουμε, ξενυχτούμε για να ολοκληρωθεί το έργο. Και όταν αυτό το έργο γίνεται με τη χάρη του Θεού και προς δόξαν Θεού, αποφέρει και στους ανθρώπους κέρδος και σε μας την ήσυχη συνείδηση ότι καταβάλαμε προσπάθειες όχι προς ίδιον όφελος μόνον, αλλά προς δόξαν Θεού και διακονία των ανθρώπων. Τότε μόνον οι προσπάθειες, ξαναλέω, καταξιώνονται. Γιατί χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται τίποτε, χωρίς κόπο. Ο κόπος είναι η προϋπόθεση για όλα. Και νομίζω ότι και στο Ευαγγέλιο το λέει. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Γιατί η πρώτη μας προσπάθεια είναι η Βασιλεία των Ουρανών από αυτή τη γη, και γι' αυτήν χρειάζεται να προσπαθούμε. Αλλά η Βασιλεία δεν γίνεται δώρο. Δεν είναι χάρισμα. Δεν είναι κεκτημένο. Είναι καρπός προσπάθειας, καρπός βίας που ασκούμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο γράφει «Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται». Χρειάζεται λίγο να τσιμπάμε τον εαυτό μας, μην τον αφήνουμε να κοιμάται, να είναι σε εγρήγορση, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ανθρωπίνος. Γιατί συνεχίζει «Βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Την αρπάζουν οι άνθρωποι που προσπαθούν. Η χάρη του Θεού μας χαρίζει τη Βασιλεία Του, όχι οι δικές μας προσπάθειες, σίγουρα.
2: Η σύγχρονη εποχή όμως, κυρία Μαρία, λέει να αποφεύγουμε την πίεση.
1: Ναι, γιατί η σύγχρονη εποχή έχει καλομάθει, συγγνώμη για το ρήμα, στην ταχύτητα των υπολογιστών και στις εύκολες λύσεις. Εύκολα όλα τα απολαμβάνουμε. Θέλετε την ταχύτητα που έχουμε στους υπολογιστές στην εργασία μας, την ταχύτητα που χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρικά μηχανήματα και μας βελτιώνουν τη ζωή, την ταχύτητα με την οποία μετακινούμαστε, και έτσι νομίζουμε ότι αυτά είναι ισχύουν για όλα τα ζητούμενα προς κατάκτηση. Λέει πολύ ωραία μια κουβέντα, τα αγαθά κόπης κτώνται και πόνης κατορθούνται. Δηλαδή κόπο και πόνο χρειάζεται για να κατακτήσεις, δηλαδή προσπάθεια.
2: Η προσπάθεια δηλαδή έχει απαραίτητα δίπλα της τον κόπο και τον πόνο.
1: Το λέει και η λέξη. Προς και πάθος. Προστίθεται κάθε μέρα λίγο πάθος, λίγο πάθημα, λίγος κόπος για να ασκηθεί κανείς και να αποκτήσει είτε υλικά αγαθά είτε πνευματικά αγαθά. Γιατί ένας μοναχός το όρος θα κάνει μετάνοιες, θα πάθει δηλαδή στην προσπάθειά του να προσεγγίσει, και ένας άλλος μοναχός στο διακόνημά του στην κουζίνα θα προσπαθήσει να καταθέσει τον υδρότα του για να κάνει το φαγητό καλό. Και μια μάνα στην κουζίνα, στο σπίτι της, για να θρέψει την οικογένειά της, θα προσπαθήσει να μην χάσει το χρόνο της, αλλά να το εκμεταλλευτεί για να μπαλώσει, να μαγειρέψει, να πλύνει, να ξενυχτήσει, να θυσιάσει τον ελεύθερο χρόνο της και να αφιερωθεί εκείνη την ώρα στα παιδιά της. Χρειάζεται η προσπάθεια αφιέρωση, αφοσίωση. Είναι δώρο του Θεού οι δυνάμεις που έχουμε, και αν τις σκορπούμε ανεξέλεγκτα και ανεκμετάλλευτα, σκορπούμε τα τάλαντα που ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε, τα τάλαντα που μας είπε εργαστείτε για να τα πολλαπλασιάσετε. Και τιμώρησε, θυμάστε, τον άνθρωπο εκείνον, τον εργάτη εκείνον που έθαψε το τάλαντο και δεν το αξιοποίησε. Γιατί αυτός που τα 5 τάλαντα τα έκανε 10, τα δούλεψε με προσπάθεια και κόπο, ίδρωσε για να πετύχει τον προαπλασιασμό των ταλάντων. Έτσι λοιπόν και ο καθένας από μας που είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος για το Θεό, μοναδικός και ανεπανάληπτος σαν προσωπικότητα και για τους ανθρώπους, που η ψυχή του έχει αξία για τον ουρανό και η παρουσία του στη γη έχει αξία για τους ανθρώπους, οφείλει τα δώρα που πήρε από τον Θεό να τα εκτιμήσει πρώτα. Γιατί πολλές φορές βασανιζόμαστε από κόμπλεξ που λέει δεν έχω εγώ τάλαντα, δεν είμαι εγώ τίποτα, δεν ξέρω εγώ τι να κάνω, που βασανίζεται από ανυμπόρια και αδικεί τον εαυτό του και έτσι χαντακώνει τα τάλαντα. Επιπλέον πρέπει να ξέρουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας και το αποτέλεσμα το κρίνει ο Θεός. Μπορεί να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά μπορεί να μην τον πετύχουμε. Πολλές φορές τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες βιώνουν αυτή την ενδεχόμενη, ας πούμε, αποτυχία. Αλλά η ήττα έχει μια δική της δυναμική. Έχεις κερδίσει την προσπάθεια, έχεις δυναμώσει τα μέλη σου τα σωματικά και τα μέλη σου τα πνευματικά και γίνεσαι ικανός να ανεβείς κι άλλες βουνοκορφές. Η ήττα δεν σημαίνει πανολεθρία, δεν σημαίνει καταστροφή, σημαίνει ότι είναι ανάγκη να επανατοποθετηθείς απέναντι στο στόχο σου και να ξαναπροσπαθήσεις.
2: Εξάλλου το λέμε και σαν γνωμικό πια, η προσπάθεια μετράει. Το λέμε, το χρησιμοποιούμε
1: έτσι, καθημερινά. Η προσπάθεια. Εκτιμάται η προσπάθεια. Και πολλές φορές βλέπουμε στα σχολεία παιδιά που είναι ικανά και μπορούν να φτάσουν άνετα το άριστα και τα επενούμε για την προσπάθειά τους. Και άλλα παιδιά με μέσες δυνατότητες που όμως το 14, αν το κάνουν 16, είναι πολύ αξιέπαινα γιατί προσπαθούνε. Και ας μην φτάνουν στο 20 και ας έχουν καταφέρει το 14 να το κάνουν 16. Είναι αυτό που είπατε. Μετράει η προσπάθεια. Το αποτέλεσμα θα το κρίνει ο Θεός στου καθενός τον αγώνα. Και κάτι ακόμα νομίζω, ότι η προσπάθεια θέλει λίγο πείσμα. Στις μέρες μας πολύ εύκολα παρετούμαστε. Παρετούμαστε. Το είπατε πριν λίγο ότι είμαστε βιαστικοί στο να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα. Και θέλουμε να δικαιωθούμε και αυτό μας πλημμυρίζει από αγωνία και εγωισμό και πώς να πω, θα πω ας πούμε στις δημιουργία της οικογένειας. Όταν μετά από ένα γάμο ένα ζευγάρι ζει μαζί, αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η συζυγία είναι μια κατάσταση πώς να πω, δυναμική. Πορεύονται οι άνθρωποι μαζί προς το Θεό για να κατακτήσουν την αγάπη του Θεού και μεταξύ του, τη δική τους μεταξύ τους αγάπη. Όμως δεν είναι κάτι δεδομένο. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Και όταν λέω πολλή προσπάθεια, χρειάζεται πρώτον αυτή η προσπάθεια να έχει σιωπή. Να έχει αυτοκριτική, να έχει συνέχεια, τα είπαμε και πριν από λίγο. Να έχει συνέπεια, να έχει αμοιβαία προσπάθεια, να έχει αγώνα για το τέλειο, αγώνα για την καθημερινή ανηφόρα στη σκάλα της πρόοδου, έτσι ώστε αυτό να είναι η προσπάθεια για να έχει αποτέλεσμα προς δόξαν Θεού.
2: Και ψυχραιμία.
1: Και ψυχραιμία. Και ψυχραιμία. Η προσπάθεια είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Αν κανείς πάψει να κολυμπάει, δεν φτάνει απέναντι, αλλά βουλιάζει. Βουλιάζει. Ένας καλός κολυμβητής τότε φαίνεται. Όταν προσπαθεί, όταν τον χτυπάν τα κύματα, να επιπλέψει. Και η ζωή μας είναι ένα ταξίδι στο πέλαγος. Ένα ταξίδι που ξέρουμε κολύμπι, που έχουμε ένα προορισμό, που πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε με ψυχραιμία, με στοχοθεσία, με συνεχή επαγρύπνηση και ψυχραιμία, όπως είπατε, να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις ψυχής και σώματος προκειμένου να φτάσουμε στο απέναντι λιμάνι, που είναι το τέλος της ζωής μας, που θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Μόνο με προσπάθεια. Πρέπει να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω, ότι αυτή η προσπάθεια όταν γίνεται ευλογημένα είναι χαρά. Δεν είναι δυσκολία. Φέρνει χαρά η προσπάθεια στο έργο του Θεού, στον αγρό του Θεού. Φέρνει ήσυχη συνείδηση, φέρνει ηρεμία, φέρνει ασφάλεια. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού στη ζωή του λειτουργεί αναπαυμένος, γιατί ξέρει ότι προσεύχεται κάθε μέρα σε αυτό που λέει «γεννηθήτω το θέλημά σου». «Εγώ είμαι στρατιώτης», είναι σαν να λέει «Χριστέ, μπροστά από τη φρουρά σου και ό,τι μου πεις εσύ θα το κάνω. Το κάνω για σένα, για να υπακούσω στην αγάπη, να υπακούσω στη συνεργασία, να υπακούσω στην διακονία, να υπακούσω στην ηρεμία, να υπακούσω στην εργασία μου». Έτσι η χαρά στην προσπάθεια αποτυπώνεται και στο πρόσωπο. Και έτσι οι άνθρωποι που εργάζονται και συνεργάζονται προς δόξαν Θεού, νομίζω ότι είναι φως, ότι είναι πόλης επάνω όρους κειμένη, ότι τα κύματα παλεύουν να τα ξεπεράσουν και να μην βουλιάξουν από τις δυσκολίες. Τότε η προσπάθεια γίνεται ένα με τον εαυτό τους. Δεν γίνεται πάθος που τους καταβάλει, αλλά γίνεται πάθος που τους καταξιώνει.
2: Κυρία Μαρία, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Έφτασε αβίαστα, χωρίς πολλή προσπάθεια, γιατί η λέξη νομίζω είχε πολύ βαρύτητα, παρόλο που δεν της φαίνεται, ας πω, από την αρχή, γιατί είναι μια λέξη που είναι στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε. Τώρα θα βλέπουμε αλλιώς την προσπάθεια, την κάθε προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σπουδαία που είναι τα πνευματικά. Εκείνη η προσπάθεια που απαιτεί εγρήγορση 100%.
1: Έτσι. Και να χαιρόμαστε γιατί μας εμπιστεύεται ο Θεός τη σκυτάλη. Η προσπάθεια για τους σκυταλοδρομείς είναι διαδοχική. Ο ένας προσθέτει στον άλλον την σκυτάλη. Έτσι και εμείς. Φεύγει η προηγούμενη γενιά και δίνει στην επόμενη, οι γονείς, τα παιδιά δηλαδή, και τίποτε δεν πάει χαμένο. Κέρδος θα μείνει στα παιδιά από την προσπάθεια των γονιών. Κέρδος θα μείνει στα παιδιά από την προσπάθεια των καθηγητών. Ας χαιρόμαστε λοιπόν που αφήνουμε στις επόμενες γενιές κατατεθειμένες τις προσπάθειές μας. Να τις απολαύσουν εκείνοι.
2: Αμήν. Ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά και εσάς, κυρία Μαρία, αλλά και τους φίλους ακροατές που μείναν μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας εδώ συντονισμένοι με τη Λυδία τη Φιλιππισία. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κεφάλαιο 20. Μετά δε το παύσαστε τον θόρυβο, προσκαλεσάμενος ο Παύλος τους μαθητάς και ασπασάμενος, εξήλθε πορευθύνε εις Μακεδονίαν. Διελθών δε τα μέρη εκείνα και παρακαλέσας αυτούς λόγο πολλό, ήλθε εις την Ελλάδα. Ποιήσαστε μήνας τρεις, γενωμένη σε αυτό επιβουλής υπό των Ιουδαίων, μέλλοντι ανάγεστε εις την Συρίαν, εγένετο γνώμη του υποστρέφην δια Μακεδονίας. Συνείπετο δε αυτό άχρη της Ασίας, σώπατρος Βεριαίος, Θεσσαλονικαίο δε Αρίσταρχος και Σέκουνδος, και Γάιος Δερβαίος και Τιμόθεος, Ασιανή δε Τυχικός και Τρόφιμος. Ούτι προελθόντες έμενον ημάς εν Τροάδη, ημείς δε εξεπλέψαμεν μετά τα σημέρας των Αζήμων από Φιλίππων και ήλθομεν προς αυτούς εις την Τροάδα άχρη σημερών πέντε, ούδι ετρίψαμεν ημέρα σεπτά. Εν δε τιμιά των Σαββάτων συνηγμένων των μαθητών κλάσε άρτων, ο Παύλος διελέγε το αυτής μέλλον εξιένετι επαύριον, παρέτεινέται των λόγων μέχρι μεσονικτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανέεν το υπερό, ου ήμεν συνηγμένη. Καθήμενος δε της νεανίας, ονόματι Εύτυχος επί της Θηρίδος, καταφερόμενος ύπνο βαθύ, διαλεγωμένου του Παύλου επιπλείον, κατενεχθείς από του ύπνου, έπεσεν από του τριστέγου κάτω και ήρθε νεκρός. Καταβάζεται ο Παύλος, επέπεσεν αυτό και συμπεριλαβών είπε «Μη θορυβήστε, η γάρ ψυχή αυτού εν αυτό έστιν». Αναβάζεται και κλάσας άρτων και γευσάμενος, εφικανώνται ομιλήσας άχρης αυγής, ούτως εξήλθεν. Ήγαγον δε τον πέδα ζώντα και παρεκλήθησαν ουμετρίως. Ημείς δε προελθόντες επί το πλοίον, ανοίχθημεν εις την Άσον. Εκείθεν μέλλοντες αναλαμβάνειν τον Παύλον. Ούτω γαρίν διατεταγμένος μέλλον αυτόν πεζεύειν. Ως δε συνέβαλεν ημείν εις την Άσον, αναλαβώντες αυτόν ήλθομεν εις Μυτιλήνην. Κακήθεν αποπλεύσαντες τι επιούσι, κατηντήσαμεν αντικρή χείου. Τη δε ετέρα παρεβάλλομεν εις Άμμον. Και μείναντες εν τρογυλίο, τι εχωμένη, ήλθομεν εις Μίλητον. Έκρινε γάρ ο Παύλος, παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννητε αυτό χρονοτριβή σε ενδιασία. Έσπευδε γάρ, ή δυνατόν είναι αυτό, την ημέραν της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Όταν έπαυσε ο θόρυβος, ο Παύλος εκάλεσε τους μαθητάς, τους αποχαιρέτησε και έφυγε δια να μεταβεί στη Μακεδονία. Αφού επέρασε από τα μέρη εκείνα και εστήριξε τους χριστιανούς δια πολλών ομιλιών, ήλθε στην Ελλάδα. Εκεί έμεινε 3 μήνες και ενώ επρόκειτο να πλεύσει στη Συρία, έγινε συνωμοσία εναντίον του υπό των Ιουδαίων και δι' αυτό απεφασίστη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Τον συνόδευαν δε μέχρι της Ασίας ο Σόπατρος από τη Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και ο Σέκουνδος, ο Γάιος από την Δέρβη, ο Τιμόθεος και οι Ασιάτε Τυχικός και Τρόφιμος. Αυτοί έφυγαν πρωτύτερα και μας επερίμεναν εις την Τροάδα. Εμείς επήγαμε δια θαλάσσης από τους Φιλίππους μετά τα σημέρα της εορτής των Αζήμων και τους συναντήσαμε εντός 5 ημερών εις την Τροάδα, όπου εμείναμε 7 ημέρες. Κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν μαζεμένοι δια την κλάση του Άρτου, ο Παύλος τους εμιλούσε επειδή επρόκειτο να αναχωρήσει την άλλη ημέρα και συνέχισε την ομιλία του έως τα μεσάνυχτα. Υπήρχαν πολλές λαμπάδες στο Ανόγι όπου ήμεθα μαζεμένοι. Κάποιος δε νέος ονομαζόμενος Εύτυχος, ο οποίος εκαθόταν στο παράθυρο, είχε καταληφθεί από μεγάλη νύστα επειδή ο Παύλος παρέτεινε την ομιλία του και κυριευθείς υπό του ύπνου έπεσε κάτω από τον 3ο όροφο και τον εσήκωσα νεκρό. Αλλά ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε επάνω του και αφού τον αγκάλιασε είπε «Μη ανησυχείτε, διότι η ψυχή του είναι μέσα του». Κατόπιν ανέβηκε, έκανε την κλάση του Άρτου και έφαγε. Ύστερα εμίλησε επί αρκετών μέχρι της αυγής και ανεχώρησε. Το νέο τον επήρα ζωντανό και πολλοί παρηγορήθηκαν. Εμείς επήγαμε νωρίτερα εις το πλοίο και απεπλέψαμε εις την Άσον, διότι απ' εκεί έπρεπε να παραλάβουμε τον Παύλον. Έτσι είχε κανονίσει, διότι αυτός θα επήγαινε πεζός. Όταν μας συνήθισε εις την Άσον, τον επήραμε εις το πλοίο και ήλθαμε εις τη Μυτιλίνη. Απ' εκεί απεπλέψαμε και την επομένη εφθάσαμε αντίκρι της Χίου. Την άλλη ημέρα επλησιάσαμε την Σάμου, εμείναμε εις το Τρογύλιον και την επομένη ήλθαμε εις την Μίλητον, διότι ο Παύλος είχε αποφασίσει να προσπεράσουμε την Έφεσο δια να μην χρονοτριβήσει στην Ασία. Ήτο βιαστικός δια να βρίσκεται εις τα Ιεροσόλυμα, εάν του ήτο δυνατόν, την ημέρα της Πεντηκοστής.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες ας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ήγεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως ας με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολάς σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, αδερεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκη κοινών.

0: προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε το νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσάν με η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων.

0: θανάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία θεότης, μία δύναμης, ελέησόν με των αμαρτωλών και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα σημώνεις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρα αναμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Νήστιτε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενδυνάμεσα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάσιμον. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εγκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους συκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας. Βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έδικες των Θεών μόνη ευλογημένη. Ελέησον.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθειμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους ευθρέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκές την ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκές την ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ωσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως θόλους, όλη την ημέρα να σκυθροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα. Οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβη. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές τη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός που κήκουον και ως ιάλαλος ούκ ανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούον και ούκ έχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επίκατε δύο καναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης σε μελέτωνησε, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εχολήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν το λάβει το εδεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσετε επί τον Θεό. Επενεθίσετε πάσο αμνίον εν αυτό ότι είναι φράγι, στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου. Και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμούδε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάγων. Εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησε. Έθεν το με εν λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεν το με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενη. Ο φθαλμί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου. Μη τη νεκρήσει ποιή θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το ελαιό και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Ηνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόμπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Επεμέδε ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμμο. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, αναγεννηστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέης τον αιώνα μηνυή. Ό,τι κατά το ύψος του τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών εμάκρινε να φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούς, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρδωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού,
Ευλογείτε τον Κύριον πάς δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες τον θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταφέρνους εν εισλάκων. Ακουστώ ποιήσω μη το πρωτοελαιός ότι επισύλπισα, γνώρισω με Κύριε οδόν εν υπουρεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εντολές σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απουλείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Θεός, κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επί πλέον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγγονώσκου και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το χνιεστέσαι. Η δούγαρε εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Η δούγαρε αλήθεια εν ηγάπησα στα άπειλα και τα χρήφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο ή καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιον αλευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνω αγαλιάσουν δε οστέα ταπεινωμένα. Απόσκεψον το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον είναι μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκέντσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από τον προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την κεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και σε επιστρέψει. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αγγελίνει εσύ σου. Ό,τι θέλει, σα θυσία ανέδοκα, άνω καυτώματα ου και δοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουν επί το θυσία.

Αμήν. Στρατιλάτης άριστος προβεβλημένος, το Χριστό προσήγαγες μαρτυρικών συνασπισμών. Μεθόν Ανδρέα εκράβαζες, σε το μαρτυρό νικτή.

στη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων 1593. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου Διαπυρός τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου, του εντοόρη της πόλεως Ναούσης ασκήσαντος. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεώ και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φώτισον εις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυλάς αμαρτίας ημών. Δέσπα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε υγείας ετ' ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφελέτης ημών.

0: Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη.
1: Διαλέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός,

0: ευλογήσω.
1: Ο Φαγητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία το έθνη παντί, τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς,
0: την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάντερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέα του Στρατιλάτου, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Καλημέρα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Αυγούστου 1662. Πεθαίνει ο Γάλλος φιλόσοφος, φυσικός και μαθηματικός Βλάσιος Πασκάλ. Ως μαθηματικός διέπρεψε, καθώς μόλις 19 χρονών εφήβερε την πρώτη αριθμομηχανή, έγραψε πραγματεία για τις κονικές τομές και τον νόμο των πιθανοτήτων. Ως φυσικός συνέλαβε την ιδέα πως το ύψος του υδραργύρου σε ένα σωλήνα του Τοριτσέλη ποικίλει ανάλογα με τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης και έτσι οδηγήθηκε στην εφεύρεση του βαρομέτρου. Ήδη από τα 18 χρόνια γνώρισε το Θεό μετά από αρρώστια και το φιλοσοφικό του έργο διαπνέεται από θρησκευτικότητα. Έργα του είναι «Οι επιστολές προς επαρχιώτη», «Η στοχασμή». Γνωστή ρίση του Πασκάλ είναι και η εξής: ο άνθρωπος είναι ένα καλάμι σκεπτόμενο.
0: Αυγούστου 1934. Διεξάγεται δημοψήφισμα στη Γερμανία και ανακηρύσσεται πρόεδρος ο Αδόλφος Χίτλερ.
1: Αυγούστου 1936. Ο μεγάλος Ισπανός ποιητής και συγγραφέας Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα δολοφονείται από το δικτάτορα Φράγκο κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Στα έργα του «Ματωμένος γάμος», το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα εκφράζεται με λυρισμό. Η μεγάλη αγωνία του είναι ο άνθρωπος και πώς αυτός θα προστατευθεί από τη μηχανή.
0: Αυγούστου 1960. Εκτοξεύεται από τη Ρωσία το διαστημόπλιο Sputnik 5 για να διαγράψει τροχιά γύρω από τη Γη. Αντί για κοσμοναύτες, μεταφέρει δύο σκυλάκια, την Μπέλκ και Στρέλκα, και τρία ποντίκια.
1: Αυγούστου 1988. Το Ιράν και το Ιράκ υπογράφουν συνθήκη ειρήνης μετά από καταστρεπτικό πόλεμο 8 ετών.
0: Αυγούστου 1991. Ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ ανατρέπεται με πραξικόπημα.
1: Φίλοι ακροατές, εδώ θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 19 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης, των Αγίων Ευτυχιανού και Στρατηγίου και του Οσίου Θεοφάνους του Νέου, του εντοόρη της πόλεως Ναούσης Ασκήσαντος. Πολλές φορές ο Χριστός είπε μεγάλες αλλά οδυνηρές αλήθειες στους μαθητάς του. Τους είπε παραδείγματος χάρη πως τον κόσμο θα αντιμετωπίσουν θλίψεις και πειρασμούς και πως όσο διπόροι της ζωής θα πρέπει να περάσουν τη στενή πύλη και να βαδίσουν δρόμο ανηφορικό. Μακάρισε μάλιστα και τους δεδιωγμένους ένεκεν δικαιοσύνης, αυτούς που θα υπομένουν διωγμούς για το δίκαιο, δηλαδή την τήρηση του Θείου Νόμου. Κατάσπαρτη είναι η Καινή Διαθήκη από ανάλογα χωρία. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει τον Τιμόθεο πως όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβεια που διδάσκει και εμπνέει ο Χριστός θα υποστούν διωγμούς. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Πολλοί σήμερα σκανδαλίζονται με την διακήρυξη αυτή, γιατί θα ήταν φυσικότερο οι ευσεβείς να έχουν κλήρο την αμοιβή και όχι τον διωγμό. Και είναι γεγονός πως οι ευσεβείς συχνά δοκιμάζονται σκληρά, ενώ άνθρωποι που ζουν με το φρόνημα του κόσμου ευημερούν. Αυτό για την λογική μας αποτελεί ένα διαρκές σκάνδαλο, θα λέγαμε. Γιατί ξεχνούμε πως πρέπει να βλέπουμε στο τέλος του δρόμου και την αμοιβή που δίδεται όμως στον ουρανό. Ο Χριστός μας έδειξε και τον ευρύχωρο δρόμο με την πλατιά πύλη. Μας είπε όμως πως οδηγεί στην απώλεια. Αντίθετα, ο στενός δρόμος, που βεβαίως θέλει απάρνηση και κόπο, στο τέλος αναπαύει τον οδηπόρο γιατί οδηγεί στη ζωή. Έτσι ο χριστιανός που τίθεται μπροστά στο δίλημα του ποιο δρόμο να ακολουθήσει,

Διαφορετική δοκιμασία με απότερο σκοπό την σωτηρία μας. Γι' αυτό δοκιμάστηκαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης, αλλά και όλοι οι ευσεβείς. Έτσι, η στενή οδός και οι θλίψεις είναι μαρτυρία χριστιανικής ζωής και αποδεικνύουν την γνησιότητά της. Αυτή την μαρτυρία της γνησιότητος την έδωσαν όλοι οι μάρτυρες και με το αίμα τους. Δεν υπάρχει μαρτυρία με μεγαλύτερο κόστος από αυτήν. Διάλεξαν τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό και την περπάτησαν χαίροντες με καρτερία και υπομονή στα παθήματά τους. Έτσι οι μάρτυρες είναι λαμπροί νικητές και ο θάνατός τους είναι νίκη που φέρνει τη δόξα. Δόξα που δεν σταματά στον θάνατο αλλά είναι αιωνία στον ουρανό αλλά και στη γη αφού η μνήμη τους τιμάται και δοξάζεται διαρκώς. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον μάρτυρα που τιμά και δοξάζει σήμερα η Εκκλησία μας, τον Άγιο Μάρτυρα Ανδρέα τον Στρατιλάτη, που πέρασε από την στενή πύλη, όδευσε την τεθλιμμένη οδό, αλλά βγήκε νικητής στην δόξα του ουρανού.

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης έζησε στους χρόνους του αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Ο χριστιανομάχος αυτός αυτοκράτορας βασίλευσε από το 286 ως το 305 μετά Χριστόν. Λιτό είναι το συναξάρι του Αγίου μας. Μας δίνει όμως τα στοιχεία που τον σκιαγραφούν. Γενναίος αξιωματικός του αυτοκρατορικού στρατού και μάλιστα στρατιλάτης όπως τον λέει, είχε στην δικαιοδοσία του περισσότερους από 1.500 στρατιώτας. Η φρόνηση και το ήθος του, χαρακτηριστικά που τον διέκριναν, ήταν καρπός της βαθιάς πίστεώς του στον Χριστό. Έτσι ήταν και ιδιαιτέρως αγαπητός στο στράτευμα όπου υπηρετούσε. Αλλά η στρατιωτική ζωή είναι ευμετάβολη, γιατί και η ειρήνη του κόσμου είναι ασταθής. Στα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εμφανίστηκαν εχθροί οι Πέρσε. Με την αριθμητική τους υπεροχή μπήκαν στις συνοριακές περιοχές της Αυτοκρατορίας και λαιλατούσαν και κατέστρεφαν. Σε αυτή την κρίσιμη ώρα ο Ανδρέας διατάχθηκε από τον αρχιστράτηγο Αντίοχο να αντιμετωπίσει με το στράτευμά του τους εισβολείς. Ανθρωπίνως η νίκη ήταν αδύνατη, αλλά ο Ανδρέας ήταν χριστιανός και ήξερε πως ο Θεός του είναι παντοδύναμος. Ήξερε πως ούτε η ενάρμαση ούτε η ενήπης ημείς δε εν ονόματι του Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Επικαλέστηκε λοιπόν το όνομα του Θεού του και εμψύχωσε τους στρατιώτες του με τη βεβαιότητα και την πίστη πως το όνομα του Χριστού θα νικήσουν. Η νίκη που ακολούθησε ήταν πράγματι μεγαλειώδης. Πανηγύρισε η αυτοκρατορία. Ευχαρίστησε με θέρμη τον Θεό του και ο στρατιλάτης Ανδρέας. Ιδιαιτέρως γιατί η ανέλπιστη τούτη νίκη οδήγησε στην πίστη του Χριστού όλους τους στρατιώτες του. Και ήταν τόση η χαρά του που δεν την αμαύρωσε ούτε η είδηση πως τον κατήγγυλαν ως χριστιανό στον προϊστάμενό του αρχιστράτηγο. Ο Αντίοχος λυπήθηκε σαν έμαθε την ιδιότητα του λαμπουρού αξιωματικού του. Ήταν όμως υποχρεωμένος να τον συλλάβει, τον ίδιο και τους στρατιώτες του, γιατί αυτή ήταν η κυρίως κατηγορία που τον καθιστούσε ένοχο, η μεταστροφή των στρατιωτών του. Κλήθηκαν όλοι μπροστά στον Αντίοχο που τους ανέκρινε και ομολόγησαν όλη την πίστη τους. Κανείς δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Και όταν είδε το αμετάθετο του φρονήματος, διέταξε να αρχίσουν τα μαρτύρια. Ποικίλα σε είδος και διάρκεια. Οι μάρτυρες όμως υπέμεναν με χαρά. Τέλος, κάρφωσαν σε σανίδια τα χέρια των στρατιωτών και των στρατιωτών.

Τη Λάτη Ανδρέα τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρωμένη σχάρα. Μα η λάμψη της νίκης του κατά των Περσών δεν είχε σβήσει ακόμη και ο Αντίοχος δεν θέλησε να την αμαυρώσει με τον θάνατο του νικητού στρατηγού. Γι' αυτό αποφάσισε να τον εξορίσει έξω από τα όρια της δικαιοδοσίας του μαζί με τους ομόφρονα στρατιώτες του. Ανέθεσε δε το έργο της αποπομπής τους σε άλλους χιλίους στρατιώτας. Καθοδόν όμως ο μάρτυρας Ανδρέας τους κατήχησε και τους οδήγησε στον Χριστό. Αυτό αποτελούσε πρόκληση άνευ προηγουμένου. Όταν το έμαθε ο Αντίοχος, διέταξε να τους συλλάβουν και να τους θανατώσουν όλους διεξήφους. Έτσι ετελειώθη ο Άγιος Μάρτης Ανδρέας ο στρατιλάτης μαζί με 2.593 στρατιώτας που οδήγησε στο Χριστό και οι οποίοι κατά το συναξάρι τους έχησαν λίμνα σεμάτων για την πίστη τους.

Ο Άγιος Μάρτης Ανδρέας και οι στρατιώτες του γνώριζαν πολύ καλά ότι η πίστη τους στον Χριστό θα σφραγιστεί με το μαρτύριο και περιφρονώντας τα διοδρομία, νεότητα και το αγαθό της ζωής, διάλεξαν με ενθουσιώδη χαρά τον ματωμένο δρόμο του μαρτυρίου και έβρισκαν την υπεράνθρωπη αυτή δύναμη, γιατί είχαν τη μεταφυσική, όπως λέμε, θεώρηση του πόνου. Εμείς θα μπορούσαμε να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε άραγε όμοια με αυτούς τις θλίψεις που μας επισυμβαίνουν. Ναι, αν σκεφτόμαστε πως οι θλίψεις μας αποδεικνύουν γνήσια παιδιά του Θεού, ο οποίος μας τις στέλνει και τις χρησιμοποιεί για την σωτηρία μας. Αν σκεπτόμαστε πως με τις θλίψεις συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Πριν από μας, εκείνος πόνεσε σε ύψιστο βαθμό. Η θέα του εσταυρωμένου Χριστού αποτελεί πηγή παρηγορίας στις στιγμές του πόνου και οι σκέψεις ότι σηκώνουμε κι εμείς λίγοι από την οδύνη του σταυρού του αποτελεί ενίσχυση την ώρα της θλίψεως. Και ακόμη, αν δεν ξεχνούμε πως αυτές οι θλίψεις, αν με υπομονή τις αντιμετωπίζουμε, μας ετοιμάζουν την ανεκλάλητη χαρά της αιωνίου ζωής. Με αυτές τις επιγραμματικές σκέψεις κλείνοντας, ας παρακαλέσουμε τους Αγίους Μάρτυρας να πρεσβεύουν και για όλους τους χριστιανούς να μας χαρίζει ο Θεός την δύναμη να μεταποιούμε τον πόνο σε καρτερία, την θλίψη σε χαρά, την τρικυμία σε γαλήνη και την οδύνη του Σταυρού σε αναστάσιμη ευφροσύνη.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 6, 11-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτινται. Ους στενοχωρήστε εν ημίν στενοχωρήστε δε εν της πλάκνης ημών. Τη δε αυτήν αντιμισθίαν, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς, μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, της γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, της δε κοινωνία φωτή προς σκότος, της δε συμφώνησης Χριστό προς βελίαλ, ή της μερής πιστό μετά απίστου, της δε συγκατάθεσης νεό Θεού μετά ειδόλων, ημείς γαρ νεός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός. Με πιο απλά λόγια, σας μιλάμε ελεύθερα, ο Κορίνθιοι. Σας ανοίξαμε την καρδιά μας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί εκ μέρους μας. Ο περιορισμός είναι στα δικά σας αισθήματα. Ανταποδώσατε τα ίδια. Ανοίξτε κι εσείς την καρδιά σας. Μιλώ σαν σε παιδιά μου. Να μη συνδέεστε με τους απίστους που δεν σας ταιριάζουν για σύντροφοι. Διότι τι σχέση έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, ή τι επικοινωνία μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι? Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Χριστού και του Βελίαλ, ή τι κοινών έχει ο πιστός με τον άπιστον? Μπορεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ναού του Θεού και των ειδώλων? Διότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπεν ο Θεός.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιον πρώτον 23-28. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο, άνθρωπος θυσίν εν τη συναγωγή των Ιουδαίων εμπνεύματι ακαθάρτο και ανέκραξε λέγον: «Εα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδεσαι τι εσύ ο Άγιος του Θεού?» Και επιτίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, φημώθητη και έξαλθε εξ αυτού, και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη, εξήλθεν εξ αυτού. Και θαμβήθησαν πάντες ώστε συζητήν προς εαυτούς λέγοντας, τι εστί τούτο, τι στη διδαχή καινή αυτή, ότι κατ' εξουσίαν και της πνεύμασι της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούσιν αυτό. Εξήλθε δε η ακοή αυτού ευθύσεις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Με πιο απλά λόγια, στην συναγωγή τους ήταν κάποιος που είχε πνεύμα ακάθαρτο και φώναξε, «Ε, τι επεμβαίνει σε μας, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να μας καταστρέψεις? Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και ο Ιησούς το επέπληξε και είπε, «Βουβάσω και έβγα από αυτόν». Και το πνεύμα το ακάθαρτο, αφού τον συνετάραξε και αφού εφώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Και όλοι κατελήφθησαν από θαυμασμό, ώστε να συζητούν και να λέγουν, «Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η διδασκαλία, αφού με εξουσίαν διατάσσει ακόμα και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούν σε αυτόν?» Και αμέσως διαδόθηκε η φήμη του παντού εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος, προς Θεσσαλονικές επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος με αγωνία και άγρυπνο ενδιαφέρον νουθετεί τα πνευματικά του παιδιά και ο Γέροντας Θεόφιλος μεταφέρει τον προαιώνιο Αποστολικό Λόγο στο σήμερα. Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος. Ερμηνεία ενός μεγάλου ιεροκήρυκα στον ανυπέρβλητο κήρυκα της Οικουμένης. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο melissabooks.gr.
5: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370 22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιελιδία.com.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Με τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και μαζεύουν χρέη και έχουν χρέη και δεν μπορούν αυτά τα χρέη να τα εξοφλήσουν και όλο μεγαλώνουν. Και το κράτος πολλές φορές δίνει κάποια κίνητρα, κάποιες ευκαιρίες, κάποια συστήματα με τα οποία οι άνθρωποι μπορεί να βοηθηθούν, αλλά όμως βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ένα χρέος, δύσκολα αυτό το χρέος εξοφλείται. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο ακούσαμε για κάποια άλλα χρέη που είχαν δύο δούλοι στον Κύριό τους. Σήμερα ακούσαμε την παραβολή κατά την οποία ο Χριστός μας θέλησε να μας δείξει πρώτα απ' όλα ότι όλοι είμαστε χρεώστες απέναντι στο Θεό, αλλά όμως ότι ο Θεός δείχνει τη μεγάλη ευσπλαχνία Του και αυτά τα χρέη μας τα χαρίζει εάν εμείς το ζητήσουμε και ζητήσουμε συγχώρεση μέσω της μετανοίας μας. Άραγε, τι χρέος έχουμε εμείς προς το Θεό, ποιο είναι το πνευματικό μας το χρέος και όταν λέμε χρέος τι εννοούμε? Εννοούμε ότι όλοι μας έχουμε κάνει παραπτώματα στη ζωή μας, έχουμε αμαρτήσει, έχουμε παραβεί τον νόμο του Θεού, έχουμε στεναχωρήσει το Θεό και το συνάνθρωπό μας και όλα αυτά αποτελούν χρέη για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε ψυχή. Άραγε, πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέος, αυτό το χρέος που έχουμε εμείς οι άνθρωποι προς το Θεό? Είναι ένα χρέος το οποίο μπορούμε εύκολα να το εξοφλήσουμε ή δύσκολα? Γι' αυτό το χρέος, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι, ο Χριστός στην παραβολή ανέφερε ότι κάποιος δούλος χρωστούσε στον Κύριό του μοίρια τάλαντα. Μοίρια τάλαντα είναι ένα χρέος πολύ μεγάλο. Είναι ένα ποσό τεράστιο. Θα λέγαμε δισεκατομμύρια χρωστούσε αυτός ο άνθρωπος στον Κύριό του. Και όταν ο Κύριος θέλησε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και να δει ο κάθε ένας τι χρωστάει, όταν πήγε αυτός ο άνθρωπος και είδε ότι έχει τόσο τεράστιο χρέος, τότε διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να μείνει εκεί μέχρι ότου εξοφλήσει το τεράστιο εκείνο χρέος. Όμως ήταν αδύνατον. Για να σκεφτούμε σήμερα να χρωστάει ένας απλός άνθρωπος δισεκατομμύρια. Πώς θα μπορέσει να εξοφλήσει τέτοιο χρέος? Αδύνατο. Και τότε τι έκανε εκείνος ο δούλος? Αμέσως έπεσε στα πόδια του Κυρίου και άρχισε να τον παρακαλεί και να του λέει «Μακροθύμησον επ' εμή, άφησε με λίγο χρόνο, μη με βάζεις στη φυλακή και εγώ σιγά σιγά θα προσπαθήσω να σου ξοφλήσω αυτό το χρέος». Και ο Κύριος αυτός ήταν πολύ καλός, πολύ αγαθός, και μόνο που ο άνθρωπος αυτός έπεσε στα πόδια του Κυρίου και μόνο που με δάκρυα έλεγε αυτά όλα, με πόνο ψυχής, ο Κύριος του είπε «Σήκω πάνω, δεν θέλω να μου ξοφλήσεις το χρέος, σου το χαρίζω όλο». Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνει και ο Θεός σε όλους μας. Εμείς όλοι όπως είμαστε, όπως είπαμε, είμαστε χρεώστες. Όλοι μας χρωστούμε στο Θεό και αυτό το χρέος είναι τεράστιο. Αυτό το χρέος δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να το ξοφλήσουμε. Αυτό το χρέος είναι ένα χρέος όχι απλά δυσβάστακτο, αλλά ένα χρέος που μένει ανεξόφλητο εάν έχει να κάνει μόνο με τις δικές μας τις δυνάμεις. Αλλά όμως όπως ο Κύριος εκείνος χάρισε στο δούλο του το χρέος, έτσι κάνει και ο Θεός μας. Όταν εμείς πέσουμε στα γόνατα, όταν το παρακαλέσουμε με δάκρυα, όταν παρακαλέσουμε τη μακροθυμία του, την ευσπλαχνία του, τότε ο Θεός μας χαρίζει όλο το χρέος μας συγχωρεί. Αλλά όμως τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι από εκεί και έπειτα? Ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι ελεήμων και μας συγχωρεί και όλο το χρέος το διαγράφει. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Φαίνεται στη συνέχεια της παραβολής που ακούσαμε. Τι έκανε εκείνος ο δούλος? Όταν του χαρίστηκε όλο αυτό το χρέος, βγήκε έξω και στη συνέχεια βρήκε ένα συνδούλο του, δηλαδή ένα συνάνθρωπό του, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια, ένα πολύ μικρό ποσό, πάρα πολύ μικρό ποσό. Και αυτός ο δούλος, μόλις είδε τον σύνδουλό του, αυτόν που τον χρωστούσε, αμέσως του είπε: «Έλα εδώ, θέλω να μου ξοφλήσεις το χρέος που έχεις». Και εκείνος έπεσε στα πόδια και του έλεγε: «Σε παρακαλώ, μακροθύμησον επ' εμή, κάνε λίγο αγάπη, περίμενε λίγο διάστημα, θα σου τα δώσω, δεν είναι κάποιο μεγάλο χρέος». Αυτός όμως δεν ήθελε να ακούσει και διέταξε να τον βάλουν στην φυλακή, τον σύντουλό του, τον συνάνθρωπό του. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός μας συγχωρεί, ενώ ο Θεός μας όλο το χρέος το μεγάλο που έχουμε προς Αυτόν το διαγράφει με μιας, εμείς οι άνθρωποι τι κάνουμε? Όταν κάποιος συνάνθρωπός μας σε κάτι έχει σφάλει εναντίον μας, εμείς δεν τον συγχωρούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι και εμείς να συγχωρέσουμε και να δείξουμε έλεος έτσι όπως έχει δείξει ο Θεός έλεος σε μας. Και γινόμαστε σκληροί. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μία λέξη που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Λέει το Ευαγγέλιο ότι ούκ ήθελεν, δεν ήθελε να του χαρίσει το χρέος. Όχι δεν μπορούσε, όχι ότι θα το σκεφτόταν, αλλά δεν ήθελε. Δηλαδή δεν είχε αυτήν την προαίρεση, δεν είχε μέσα του καλοσύνη, δεν είχε τίποτα, είχε σκληρότητα. Έτσι φερόμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Ο Θεός μας έχει πλάσει ελεύθερους και σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή μας μπορούμε να κάνουμε είτε καλό είτε κακό. Μπορούμε είτε να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας είτε να κρατάμε κακία και μνησικακία εναντίον τους. Και δυστυχώς αυτή την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε για καλό, δεν τη χρησιμοποιούμε για να συγχωρούμε, δεν τη χρησιμοποιούμε για να δείχνουμε έργα αγάπης, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να δείχνουμε την κακία μας, τη ζήλια μας, το φθόνο μας, τη μνησικακία μας. Γι' αυτό λέει και το Ευαγγέλιο ούκ ήθελε. Δεν ήθελε να τον συγχωρέσει, δεν ήθελε να του αφήσει εκείνο το χρέος, σιγά το χρέος, 100 δινάρια, κάτι πολύ μικρό. Και όταν αυτό το είδαν οι συνάδελφοί του, οι άλλοι οι σύνδουλοί του, στεναχωρέθηκαν. Ήξεραν ότι ο Κύριος του τον συγχώρεσε και του χάρισε όλο εκείνο το τεράστιο χρέος. Και αυτός έδειξε αυτή τη σκληρότητα στο συνάδελφό του και τον έκλεισε στη φυλακή. Και πήγαν και τα ανέφερα στον Κύριο. Και τότε ο Κύριος οργίστη, μας λέει το Ευαγγέλιο, και τον κάλεσε και του είπε: «Έλα εδώ. Εγώ δε σου χάρισα όλο εκείνο το τεράστιο χρέος μόνο και μόνο επειδή με παρακάλεσες. Τίποτα δε μου έκανες. Ούτε σου είπα ότι θέλω σιγά σιγά να μου το ξοφλήσεις. Όλο σου το χάρισα. Δεν έπρεπε και εσύ να χαρίσεις το χρέος που σου είχε ο σύνδουλός σου όπως ακριβώς έκανα και εγώ? Αφού λοιπόν φέρθηκες έτσι, ορίστε τώρα, σε παραδίδω στους βασανιστές να σε βασανίσουν, να σε κλείσουν στη φυλακή, διότι αυτό σου αξίζει. Τέτοιος είσαι, δεν δείχνεις έλεος, δεν παραδειγματίστηκες από αυτό που έκανα εγώ σε σένα». Και στο τέλος της παραβολής ο Χριστός μας λέει και τονίζει ότι έτσι θα πάθει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί τον συνάνθρωπό του μέσα από την καρδιά του. Αυτό λοιπόν είναι το δίδαγμα της παραβολής. Αυτό θέλει ο Θεός, ο Χριστός να μας διδάξει, ότι ο Θεός Πατέρας είναι εύσπλαχνος, ότι δείχνει έλεος, ότι μας συγχωρεί όλους για το μεγάλο χρέος που έχουμε προς το πρόσωπό Του συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλά όμως θέλει και εμείς να μιμηθούμε αυτό που κάνει και ο Θεός, να μιμηθούμε το έλεος Του, την αγάπη Του, να μιμηθούμε την ευσπλαχνία Του και να γίνουμε και εμείς ελεήμονες και συγχωρητικοί προς το συνάνθρωπό μας. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς οι άνθρωποι δεν παραδειγματιζόμαστε από το Θεό, ο οποίος είναι αγάπη και συγχωρητικότητα. Δεν παραδειγματιζόμαστε και δεν μας συγκινεί το ότι ο Θεός οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, αν εμείς ζητήσουμε συγχώρεση, μας συγχωρεί. Μας έχει ανοιχτές τις πόρτες του εξομολογητηρίου και μας λέει όποτε θέλεις, η πόρτα είναι ανοιχτή. Έλα να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, μετανόησε για αυτές και εγώ θα σου τις συγχωρήσω. Όσο μεγάλες και αν είναι, όσο πολλές και αν είναι, όσο τεράστιο και αν είναι το χρέος. Αλλά όμως τι θέλω, θέλω και εσύ να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Γι' αυτό και μας δίδαξε ο Χριστός μας να λέμε καθημερινά το Πάτερ ημών. Και εκεί στο Πάτερ ημών λέμε ότι παρακαλούμε το Θεό να μας αφήσει και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή να μας συγχωρέσεις, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αδελφούς μας. Αν όμως δεν τους συγχωρούμε, αν είμαστε άσπλαχνοι, αν δεν φερόμαστε έτσι με αγάπη και με έλεος όπως φέρεται ο Θεός, τότε και ο Θεός δεν θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας προτρέπει να είμαστε άνθρωποι συγχωρήσεως, να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας και μάλιστα να το κάνουμε αυτό με την προαίρεσή μας. Αυτό που δεν έκανε εκείνος ο δούλος, που όπως λέει το Ευαγγέλιο δεν θέλησε να τον συγχωρέσει, εμείς να το αντιστρέψουμε και να θέλουμε να συγχωρούμε, να θέλουμε να συγχωρούμε τον αδελφό μας ό,τι και αν μας έχει κάνει. Και αυτή είναι η αποκατάσταση της σχέσεως με τον αδελφό μας, ο οποίος μας λύπησε, μας αδίκησε. Αυτό θα είναι για εμάς στεφάνι και αυτό θα είναι το οποίο θα μας ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου, διότι εκεί στον Παράδεισο θα μπουν μόνο όσοι θέλουν να μιμηθούν στη ζωή τους αυτά όλα τα οποία κάνει και ο Θεός προς εμάς τους ανθρώπους. Ας παρακαλούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το Θεό μας να μας απαλύνει την καρδιά, να την κάνει καρδιά η οποία να έχει συγχωρητικότητα, να είναι καρδιά όχι σκληρή αλλά όμως καρδιά γεμάτη έλεος, και έτσι να φερόμαστε στο συνάνθρωπό μας. Τα υπόλοιπα όλα είναι του Θεού, το πόσο ο Θεός θα κρίνει το συνάνθρωπό μας. Εμείς έχουμε χρέος να συγχωρούμε και να δείχνουμε αγάπη. Ας δείχνουμε λοιπόν αγάπη και ευσπλαχνία και έτσι θα έχουμε πάντοτε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και αυτή η ευλογία θα μας συνοδεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένο τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Η Κυριακή που μας πέρασε ονομαζόταν Κυριακή του Παραλίτου, από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο αναφερόταν σε ένα θαύμα του Κυρίου μας, προς τον Παράλυτο της Βηθεσδά. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για τα μηνύματα που παίρνουμε από το θαύμα αυτό του Κυρίου μας, αλλά και το πώς μπορούμε εμείς να μην είμαστε παράλυτοι στην ψυχή μας.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι την περικοπή αυτή την σώζει μόνο ο Άγιος Ιωάννης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει στους άλλους τρεις Ευαγγελιστές αυτή η περικοπή. Και βρίσκεται συγκεκριμένα στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στους πρώτους 15 στίχους αυτού του κεφαλαίου. Και μάλιστα, όπως παρατηρεί στο υπόμνημά του ο αείμνηστος καθηγητής Τρεβέλλας, υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στα όσα συμβαίνουν εδώ στο 5ο κεφάλαιο με αυτά που συνέβηκαν στο 4ο κεφάλαιο. Και δεν είναι τυχαίο έτσι τοποθέτηση.

Πηγαίνει να περνάει από ένα χωριό των Σαμαριτών, οι οποίοι οι Σαμαρίτες δεν ήταν ουσιαστικά Εβραίοι. Οι Σαμαρίτες ήταν έθνος που το είχα φέρει ένας αρχαίος λαός οι Ασσύριοι στην περιοχή εκείνη των Εβραίων, τη Σαμάρια λοιπόν. Γενικά λαοί από διάφορα έθνη και λοιπόν που τους είχα μαζέψει εκεί πέρα γιατί ήθελαν να κάνουν έτσι μια παγκοσμιοποίηση πίεση εκείνης εποχής θα λέγαμε έτσι, να ανακατέψουν τους λαούς για να κάνουν το κράτος το Ασσυριακό έτσι χωρίς να υπάρχει να χάσουν την εθνική τους αυτοσυνείδηση για τα διάφορα έθνη. Και είχα φέρει λοιπόν λαούς εκεί πέρα στην περιοχή της Σαμάριας. Και αυτοί είχαν τις δικές δοξασίες, λάτρευαν και το Θεό των Εβραίων αλλά είχαν και τις δικές δοξασίες. Γι' αυτό και οι Εβραίοι ποτέ τους ηχαίνονταν. Δεν τους θεωρούσαν έτσι ότι ανήκουν στο λαό του Θεού. Και η λατρεία τους έτσι είχε πολλά αιρετικά στοιχεία και τα λοιπά, πάρα πολλά προς το Θεό. Λοιπόν, γι' αυτό τους ηχαίνονταν πραγματικά οι Εβραίοι. Και βλέπουμε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα γυναίκα αφού μίλησε, συνομίλησε μαζί της και της αποκάλυψε κάποια πράγματα από τη ζωή της, αυτή συγκινήθηκε, είχε ερωτήσεις μέσα τις θεολογικές, πήγε και είπε μετά σε όλο το χωριό τους, στους ανθρώπους τα όσα συνέβηκαν. Και οι άνθρωποι όλοι πίστεψαν στον Χριστό με τα λίγα που είπε, μολονότι αυτοί, τα λέγαμε μέχρι τότε, ας πούμε, δεν είχαν και καθαρή πίστη και δεν ανήκαν στο λαό του Θεού, έτσι τον εβραϊκό λαό του Θεού. Τώρα, στο επόμενο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παράλυτο που στα Ιεροσόλυμα, μέσα στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, έναν Εβραίο να θεραπεύει και οι Εβραίοι βλέποντάς τον να μην πιστεύουν αλλά να σκανδαλίζονται που έκανε το θαύμα την ημέρα του Σαββάτου και να έχουν λογισμός εναντίον του Χριστού και να αρχίζει μετά την παραβολή που διαβάστηκε την Κυριακή. Έτσι βλέπουμε στο Ευαγγέλιο να διαβάσουμε τα παρακάτω, θα δούμε αρχίζει ο Χριστός να απολογείται για να τους διδάσκει ότι δεν είναι κάτι το άσχημο που θεράπευσε την ημέρα του Σαββάτου στους Εβραίους οι οποίοι δείχναν έτσι ολιγοπιστία προς το πρόσωπό του. Και με αυτόν τον τρόπο πάλι μας προετοιμάζει ο Ιωάννης για το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, αφού πλέον όταν ήρθε ο Μεσσίας, οι άνθρωποι από τα άλλα τα έθνη πιο πολύ βρέθηκαν τελικά να είναι δεκτικοί στο λόγο του Κυρίου και στην πίστη προς τον αληθινό Θεό, προς τον Μεσσία Ιησού Χριστό, παρά ο λαός έτσι ο εβραϊκός. Να μια πρώτη παρατήρηση έτσι που έτσι σχετικά με το θαύμα αυτό και την τοποθέτησή του μέσα στο Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Τώρα να έρθουμε σιγά σιγά προς το ίδιο το γεγονός. Αναφέρεται ότι η κολυβήθρα δίπλα στην οποία ο Κύριος θεράπευσε το παραλυτικό λεγόταν προβατική. Προβατική. Γιατί λεγόταν έτσι, η ίδια η λέξη το φανερώνει, προβατική, επειδή εκεί συγκέντρωταν οι Ιουδαίοι τα πρόβατα που προορίζονται για τις θυσίες. Και μάλιστα εκεί μετά έπαιρναν και τα εντόστια τους, λένε οι ερμηνευτές πατέρες. Κολυμβήθρα τα λέμε, θα λέγαμε, μια λιμνούλα θα λέγαμε, έτσι, μια μικρή δεξαμενή, μια λιμνούλα, έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την δεξαμενή, λοιπόν, την κολυμβήθρα λοιπόν, ο Κύριος είχε οικονομήσει εκείνο το καιρό να γίνεται ένα θαυμαστό σημείο, ένα θαύμα να γίνεται κατά καιρούς. Ποιο ήταν αυτό το θαύμα που γινόταν, μας λέει το Ευαγγέλιο. Ένας άγγελος τάραζε το είδωρ και τότε όταν ταραζόταν το είδωρ, όποιος άνθρωπος προλάβαινε και έπεφτε μέσα, γινόταν καλά από οποιαδήποτε ασθένεια και ανέπασχε. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή οι άνθρωποι το είχαν διαπιστώσει αυτό το θαυμαστό πράγμα, έβλεπε κανείς τη λιμνή όλη αυτή, όπως μας διασώζει το Ευαγγέλιο, πολλούς ασθενείς από διάφορες ασθένειες γύρω-γύρω να κάθονται και να περιμένουμε πότε θα ταραχθεί το είδωρ για να πέσει όποιος πέσει πρώτος, έτσι να λάβει τη θεραπεία από το Θεό. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός αυτό το θαυμαστό έτσι, γεγονός να συμβαίνει στην κολυμβήθρα αυτή, έτσι την προβατική ή την Βεθεσδά όπως τη λένε. Για ποιο λόγο? Διότι με το θαύμα αυτό ο Κύριος προετοίμαζε εμάς τους ανθρώπους για να δεχτούμε το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως. Ήταν μια μυδρή εικόνα του μυστηρίου της βαπτίσεως. Δηλαδή, στην κολυμβήθρα αυτή την προβατική, η μνήαση δεν την πρόσφερε αυτό καθ' αυτό μόνο του το είδωρ, η φύση του νερού. Ήταν κάποιο νερό έτσι που είχε κάποιες δυνάμεις από μόνος του περισσότερες από τα άλλα τα είδατα, αλλά ποιος έδινε έτσι την ιαματική χάρη στα είδατα? Η ενέργεια του Αγγέλου του Θεού. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, κατά καιρούς ερχόταν άγγελος και

0: Άραζε τα ύδατα. Δεν θα άραζαν από μόνο τους, από φυσική ενέργεια λοιπόν. Πίσω από αυτό βρισκόταν άγγελος του Θεού, με τη χάρη του Θεού λοιπόν. Αγίαζε τα ύδατα και δινόταν αυτή η σωματική ασθένεια. Έτσι ακριβώς και στο βάπτισμα, όταν κάποιος μπαίνει μέσα στην, βαπτίζεται μέσα στην κολυμπήθρα του βαπτίσματος, δεν είναι ότι το νερό αυτό από μόνο το έχει κάποια δύναμη. Λοιπόν, δεν κάνει ένα απλό μπάνι, θα λέγαμε, ή κάποιο από μόνο το έχει μυστικές δυνάμεις στο νερό, όχι βέβαια, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατεβαίνει στα ύδατα, αυτή είναι που μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον ελάζει τον άνθρωπο. Και μάλιστα, το θαύμα αυτό όχι μόνο ετοίμαζε έτσι εμάς τους ανθρώπους για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά και δείχνει την διαφορά την τεράστια ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Γιατί υπάρχει έτσι, βλέπει κανείς τεράστια διαφορά? Διότι βλέπετε στο, εκεί πέρα στην δεξαμενή την προβατική, κατά καιρούς ερχόταν ο άγγελος. Ενώ στο βάπτισμα, όπως σημειώνει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι που τα ερμηνεύει πολύ ωραία, ο δεσπότης των αγγέλων και όχι ένας απλός άγγελος θεραπεύει συνεχώς όλους όσοι προσέρχονται σε αυτό. Εκεί πέρα βλέπετε ένας όποιος προλάβει, λοιπόν, θεραπευόταν, εδώ ο Χριστός θεραπεύει όλους όσοι προσέρχονται στο βάπτισμα, οποιαδήποτε στιγμή προσέρχουν στο βάπτισμα, και δεν τους θεραπεύει απλώς σωματικά, αλλά από την χειρότερη από όλες τις ασθένειες, πια τον θάνατο και τον άδει, αφού έρχεται το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και τον κάνει μέτοχο της θεότητος στον άνθρωπο, και όταν παραμένει ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του βαπτίσματος, μένει ζωντανός εις τον αιώνα. Λαμβάνει ήδη από τώρα την αιώνια ζωή. Να λοιπόν, για ποιο λόγο επέτρεπε ο Θεός να συμβαίνει αυτό το θαύμα, έτσι, στην προβατική κολυμβήθρα? Εδώ πέρα αξίζει να πούμε και να κάνουμε και την εξής παρατήρηση, πριν έρθουμε σε αυτήν καθ' αυτήν έτσι τη θεραπεία που έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ποια παρατήρηση δηλαδή? Εδώ έχουμε πάλι από το θαύμα αυτό με τα ύδατα τη μεγάλη αλήθεια την οποία διακηρύττει η Εκκλησία μας. Ποια αλήθεια δηλαδή? Ότι αγιάζεται και η ύλη. Και η ύλη δημιουργήθηκε από τον Θεό και αυτή είναι δεκτική του αγιασμού. Δηλαδή και τα ύδατα μπορούν να αγιαστούν και οι εικόνες λαμβάνουν αγιασμό, οι εικόνες των Αγίων. Λοιπόν, και τα λείψανα των Αγίων, τα κόκαλα, τα οστά τους, το σώμα τους, μπορεί να λάβει αγιασμό, να βάλουν αγιασμό, και τα αντικείμενα των Αγίων ανθρώπων, τα αντικείμενα, τα διάφορα αντικείμενα γενικά, μπορούν να λάβουν αγιασμό αν έρθουν σε επαφή με Άγια πρόσωπα. Και το βλέπουμε αυτό, βλέπετε, και από την ίδια την Αγία Γραφή. Να, τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ύδατα της κολυμπήθρας αυτής, γιάζονται και να λαμβάνουν θεραπευτικές ιδιότητες επειδή έρχονται σε επαφή με τον Άγγελο. Να θυμηθούμε και κάποια άλλα τέτοια παρόμοια έτσι περιστατικά από την Αγία Γραφή. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα όταν στον Μωυσή εμφανίστηκε ο Θεός στο όρος Χορίβ. Και του είπε ο Θεός στον Μωυσή τότε εκεί στη βάτο που φλεγόταν και άλλα δεν κεγόταν. Του λέει, βγάλε τα σαντάλια σου, γιατί η γη στην οποία πατάς είναι άγια. Δεν είχε κάτι ξεχωριστό εκείνη η γη από μόνη της, αλλά επειδή εκεί εμφανίστηκε ο Θεός, αγίασε και ο τόπος. Το ίδιο είχε πει στον Ιησού του Ναβί αργότερα, θα πει αργότερα στον Ιησού του Ναβί, ένας άγγελος. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όταν εμφανίστηκε κάποτε αυτός ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στον Ιησού του Ναβί και τον ίδιο Ιησούς του Ναβί λοιπόν, του λέει, τι προστάζεις Κύριε να κάνω? Του λέει πάλι και σε εκείνον, βγάλει τα σανδάλια σου, διότι η γη αυτή στην οποία πατάς τώρα είναι αγία. Γιατί ήταν αγία εκείνη η γη? Διότι πάλι εμφανίστηκε ο Άγγελος του Κυρίου. Αλλού στην Αγία Γραφή βλέπουμε τα λείψανα του Ελισαίου του προφήτη που είχε ήδη πεθάνει να ανασταίνει νεκρό. Πήγαν να θάψουν κάποιον άνθρωπο μετά το θάνατο του Ελισαίου στον ίδιο τάγμα τον Ελισαίου. Μόλις ακούμπησε ο νεκρός, λέει, τα λείψανα του Ελισαίου, αμέσως αναστήθηκε αυτός. Είχαν τη χάρη του Θεού τα λείψανα αυτά. Το νερό του Ιορδάνη ποταμού θεράπευσε τον αιμάν το Σύρο, χάρη στο λόγο του προφήτου Ελισαίου. Και πάει ένας Σύριος αρχιστράτηγος που λεγόταν Εμάν, και στον προφήτη Ελισαίο, όταν ζούσε ο Ελισαίος λοιπόν εκείνη την εποχή, και του ζήτησε να το θεραπεύσει. Και του είπε ο προφήτης Ελισαίος, πάνε στο ποταμό Ιορδάνη και λούσε 7 φορές και θα γίνεις καλά από τη λέπρα σου. Λοιπόν, Και εκείνος υπάκουσε στον, τελικά στον Ελισσαίο τον προφήτη, πήγε και λούστηκε στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε. Τι ήταν αυτό που το θεράπευσε? Όχι αυτά καθ' αυτά μόνο τους τα ύδατα, αλλά η χάρη του Θεού έτσι που ακολουθούσε το λόγο του προφήτου. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τα συμμικίνθια και τα σουδάρια στις πράξεις των Αποστόλων, να λέγεται ότι των Αποστόλων κάνουν θάματα, δηλαδή τα μαντιλάκια τους και οι πετσέτες, τα λέγαμε έτσι. Ναι, κάνουν θάματα των Αγίων Αποστόλων. Ο ίδιος ο Κυριός μας και τα ενδύματά του, του Κυρίου μας, επειδή βλέπετε ερχόντουσαν σε επαφή με το Άγιο Σώμα του, και αυτά κάνουν θάματα. Θυμηθείτε την αιμορούσα γυναίκα, η οποία κούβησε τα ρούχα του Κυρίου μας και θεραπεύτηκε αμέσως. Και να πω και κάτι ακόμα έτσι, το οποίο είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, και το σάλιο του Κυρίου μας ήταν θεματουργό. Είναι το θεματικό, έτσι, αυτό τώρα τελευταία πολύ ωραία παρατήρηση ο Δεσπότης έτσι το επισήμανε αυτό. Ένα άλλο θάμα να θυμηθούμε εδώ πέρα, δηλαδή που είχε θεραπεύσει ο Κύριος έναν κοφάλαλο. Πώς τον είχε θεραπεύσει? Το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, διασώζει, κάπου εκεί στο 7ο κεφάλαιο υπάρχει. Λέει εκεί πέρα, αφού πρώτα του ακούμπησε τα αυτιά, έτσι το έδωσε την ακοή. Και μετά λέει έφτισε ο Χριστός τα χέρια του, και με τα χέρια που είχαν το πτύσμα του ακούμπησε τη γλώσσα του άλυψε τη γλώσσα του κοφάλαλου. Λοιπόν, και λέει υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ο Κύριος είπε εφαθά, δηλαδή διανοίξετε, ας ανοιχτεί η γλώσσα, και άρχισε να μπλένει μια χαρά ο κοφάλαλος. Και γιατί, τι δείχνει αυτό το πράγμα? Ότι ακόμη και το πτύσμα του Χριστού, το σάγιο του Χριστού, έχει μετέχει και έχει αισθηθεί ενέργεια. Φανταστείτε τώρα γιατί λέγεται και αυτό, για τη Θεία Κοινωνία. Βλέπετε πώς θα λέγονται τώρα αυτές τις μέρες για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι και τρομοκρατούν τον κόσμο, μήπως με το σάγιο κτλ. Και το σάγιο όμως αγιάζεται λοιπόν, όταν έχετε σε επαφή, όχι μόνο με τον Χριστό, αλλά και με την Αγία Λαβίδα. Που και αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα ένδυμα του Κυρίου μας. Έτσι. Λοιπόν, διότι ο ίδιος ο Κύριος που θαυματουργούσε, ο ίδιος είναι και στο Άγιο, στην Αγία Λαβίδα μέσα. Δεν έχει καμιά διαφορά το σώμα και αίμα Χριστού που περιμένουμε στην Αγία Λαβίδα, έτσι, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που θαυματουργούσε, έτσι που το βλέπουμε στα Ευαγγέλια. Αλλά ας έρθουμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Δέστε, τίποτα από όσα έκανε ο Κύριός μας και είπε προς το παράλυτο ήταν έτσι τυχαίο. Όλες οι συνέργειές του έκρυβαν μέσα τους κάποιο βαθύ νόημα. Βλέπουμε πρώτα ότι ρώτησε ο Κύριός μας έτσι το παράλυτο αν θέλει να γίνει υγιής. Γιατί το ρώτησε, μήπως δεν ήξερε? Όχι βέβαια. Το έκανε αυτό ο Κύριός μας για να φανεί, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, η αρετή η μεγάλη που είχε αυτός ο παράλυτος, και για να καταλάβουμε κι εμείς για ποιο λόγο δεν πήγε σε κάποιον από τους άλλους ασθενείς, αλλά σε αυτό το παράλυτο. Πραγματικά αυτός ήταν άνθρωπος μεγάλης υπομονής. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν ασθενής και υπέμενε. Και ενώ είχε 38 χρόνια έτσι ασθενή αυτή και δεν έβρισκε καμία θεραπεία, παρόλα αυτά ούτε εκνευρισμό ούτε εγωγισμό βλέπουμε σε αυτόν. Αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος που είχε κακούς λογισμούς, έτσι που θα είχε χάσει την πίστη του προς το Θεό, θα ήταν και πάντα έτσι, θα είχε μέσα του θυμό. Έβγαζε κάποιο θυμό στα λόγια του. Δηλαδή όταν ο Χριστός το ρώτησε τον παραλυτικό αυτόν, θέλει να γίνεις καλά? Λοιπόν, αν ήταν κάποιος άνθρωπος που θα είχε χάσει την πίστη του προς το Θεό έτσι και τα λοιπά, λοιπόν, τι θα έκανε? Θα μιλούσε άσχημα. Άσχημα τρόπο. Και με θυμό θα έλεγε, με κορυδεύεις τώρα? Με ρωτάς, θέλω να γίνω καλά? Τόσα χρόνια που υποφέρω δεν με βλέπεις? Τι νομίζεις? Ας πούμε, θα έλεγε διάφορα άσχημα. Ενώ αυτός, η πολυχρόνια ασθένειά του, όχι μόνο δεν τον έκανε έτσι θυμώδη, αλλά και τον έκανε πολύ μαλακό, λένε οι πατέρες, στην ψυχή. Μαλάκωσε την ψυχή του. Έγινε πράος και ταπεινός στη συμπεριφορά και στα λόγια του. Γι' αυτό και με πολύ έτσι ταπείνωση, με πολύ απλότητα είπε στο Κύριό μας. Κύριε, του είπε, δεν έχω άνθρωπο ο οποίος όταν ταραχτούν τα ύδατα, έτσι να με βάλει μέσα στην κορυβήθρα. Αλλά μόλις ταράσσονται, προσπαθώ εγώ, αλλά άλλος προλαβαίνει. Είμαι παράλυτος εγώ, άλλος προλαβαίνει λοιπόν και πέφτει αυτός έτσι στα ύδατα. Και πάλι βλέπετε ο Κύριος δεν του λέει θέλεις να σε θεραπεύσω καλά εγώ, αλλά λέει θέλεις να γίνεις καλά. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο παράλυτος δεν γνώριζε ακόμη ποιον είχε ενώπιον του, ότι είχε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είχε κάνει άπειρα θαύματα, ο οποίος είναι ο Θεάνθρωπος κτλ. Βλέπει όμως ο Κύριος μας λοιπόν την αρετή αυτού του ανθρώπου, φαίνεται από την απάντηση που δίνει στον Χριστό, και αφού με το διάλογο του θέρμανε την καρδιά του με την επιθυμία έτσι να γίνει καλά, τότε με ένα θεοπρεπή του λόγο αμέσως το θεραπεύει. Και δεν ζήτησε, βλέπετε, τη σπίτι του παραλίτου προς το πρόσωπό του, όπως, επειδή όπως είπαμε ήταν άγνωστος γι' αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς τι κάνει, αμέσως του λέει ένα λόγο. Του λέει, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτε. Δεν έχει τίποτα. Δεν το λέει, πιστεύεις σε μένα δηλαδή και τα λοιπά. Κατευθείαν το είπε το λόγο αυτό. Γιατί όπως είπαμε ήταν ακόμη άγνωστος σε αυτόν. Ο παραλυτικός λοιπόν, εδώ είναι το μυστήριο, βλέπετε, μόλις άκουσε το λόγο του Κυρίου, μολονότι δεν το γνώριζε τον Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό, επειδή όμως ήταν άνθρωπος με καλή διάθεση, και φάνηκε αυτό από την πραότητά του έτσι, και την ταπείνωση με την οποία ομιλούσε, αλλά θα το δούμε και από τα παρακάτω έτσι, πως φαίνεται έτσι ότι ήταν πραγματικά άνθρωπος με καλή διάθεση και ευλάβεια προς το Θεό, λοιπόν, δέχτηκε την χάρη, ήταν δεκτικός τη χάρη του Θεού και αμέσως βλέπετε σηκώθηκε, έτσι πήρε το κρεβάτι του και έγινε καλά. Δηλαδή πώς το πω, βλέπουμε και εδώ πέρα από τη μια μεριά τον παντοδύναμο λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος βλέπετε είπε να γίνει το φως και έγινε το φως. Είπε ο Θεός να γίνει ουρανός και γη και έγινε ουρανός, έγινε γη και ό,τι είπε όλα στο πρόσταγμα του έτσι υποχωρούσαν και υπάρχουν όλα. Είπε στους πρώτους αποστόλους, τον Πέτρο και τον αδελφό του Ανδρέα, ακολουθήστε με, όταν αυτοί ψάρευαν και αμέσως τα εγκατέλειψαν όλα και τον ακολούθησαν τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, εδώ στο παραλυτικό, ο οποίος είχε αγαθή προαίρεση, καλή διάθεση, πολύ καλή καρδιά, η ενέργεια του Θεού, η χάρη του Θεού ενέργησε αμέσως. Αν κάποιος έχει όμως βέβαια σκληρή καρδιά, σε αυτό δεν μπορεί η χάρη, ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός να το έτσι να έρθει ενώπιον αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού, διότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος είχε πάει στη Ναζαρέτ, που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του, τι λέει εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ότι θαύμασε για την απιστία του, διότι έκανε απλώς λίγες θεραπείες σε κάποιους μόνο ασθενείς που είχαν κάποιες απλές ασθένειες. Άλλες θεραπείες δεν έκανε, διότι ήταν άνθρωποι τελείως ολιγόπιστοι και άπιστοι άνθρωποι. Και τι λέει, θαύμαζε εκεί για τη σκληροκαρδία τους. Εδώ λοιπόν, ο παράλυτος βλέπουμε ήταν άνθρωπος έτσι αγαθής προαιρέσεως και επειδή είχε λοιπόν διάθεση έτσι, αληθινή για να γνωρίσει τον Χριστό ως Μεσσία λοιπόν, γι' αυτό και αμέσως υπάκουσε, ενήργησε ο λόγος έτσι η τεράστια δύναμη της χάριτος του λόγου του Κυρίου μας και σηκώθηκε η κατευθείαν, έγινε καλά και σηκώθηκε λοιπόν και περπατούσε με το κρεβάτι του έτσι στον ώμο του. Γιατί ο Κύριος τώρα, προσέξτε, ήταν και Σάββατο αυτό, έτσι, ήταν Σάββατο η μέρα αυτή. Γιατί ο Κύριος του είπε, πέδωσε προς τα εκεί λοιπόν, έτσι, στον παραλυτικό την ημέρα του Σαββάτου αυτή, να σηκωθεί και να πάρει πάνω το κρεβάτι του. Πρώτα-πρώτα, το έκανε αυτό για να επιβεβαιώσει έμπρακτα το θαύμα που συντελέστηκε. Δηλαδή, βλέποντας ο κόσμος τον παράλυτο πλέον έτσι να σηκώνει το κρεβάτι του, όλοι γνώριζαν ότι τελικά πραγματοποιήθηκε το θαύμα του. Αλλά και αυτός στερεωνόταν στην πίστη και έγινε καλά. Δεν είχε αμφιβολίες ότι έγινε καλά πλέον, βλέποντας τον εαυτό του να σηκώνει το κρεβάτι. Πρώτο, ο ίδιος λοιπόν έπαιρνε θάρρος ότι έγινε πραγματικά καλά. Δεύτερον, τον έβλεπαν και άλλοι ότι έγινε καλά και μαθαίνοντας, άμα ήθελαν να ρωτήσουν μετά ποιος έκανε καλά κτλ., μαθαίνουν ότι είναι ο Χριστός τον έκανε καλά, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν. Και μπορούν και αυτοί να πιστέψουν προς το πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο ο Κύριος έτσι το πρόσταξε την ημέρα του Σαββάτου να πάρει το κρεβάτι στο σώμα του και να περπατήσει. Το έκανε αυτό γιατί, όπως και άλλες περιπτώσεις παρόμοιες υπάρχουν, ήθελε να δείξει ο Κύριος μας ποια είναι η αληθινή σημασία της εντολής που είχε δώσει για την αργία του Σαββάτου. Γνωρίζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε πει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να τηρούν το Σάββατο την εντολή της αργίας, να μην κάνουν κανένα έργο λοιπόν. Ποιο ήταν το αληθινό νόημα αυτής της εντολής? Το αληθινό νόημα ήταν να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ήθελε μια μέρα να ξεκουράζονται, να μην είμαστε συνέχεια στην εργασία και πλέον φτάσουμε στην εξάντληση, να μην έχουμε πλέον εξία. Λοιπόν, συνέχεια να εργαζόμαστε συνεχώς, να μεριμνούμε για τα της ζωής αυτής κτλ. Αλλά και προπάντων μια μέρα να την αφιερώνουμε στο Κύριό μας. Επειδή βλέπετε καθημερινά έχουμε 1,000 σχολείες, μπορεί ο άνθρωπος καθημερινά μην βρίσκει πολύ χρόνο έτσι να καθίσει, έτσι να προσευχηθεί, να τα πει με το Θεό του κτλ. Πολλές ώρες. Μια μέρα λοιπόν μας δίνει εντολή να μην εργαζόμαστε για να μπορέσουμε έτσι να προσευχηθούμε με την καρδιά μας έτσι αρκετή ώρα έτσι προς τον Θεό. Εμείς τώρα έτσι να πάμε και στην εκκλησία κτλ. Τότε να πήγαινε στις συναγωγές έτσι κτλ. Συγκεντρώνονταν οι πιστοί. Λοιπόν την ημέρα του Σαββάτου επιτελούσαν θυσίες προς τον Θεό κτλ. Την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια τώρα δεν έχουμε το Σάββατο, τώρα έχουμε την Κυριακή. Διότι πλέον με την Ανάσταση του Χριστού, όπως έχουμε πει και άλλη φορά έτσι σε άλλη εκπομπή, με την Ανάσταση του Κυρίου πλέον ο Κύριος μας δείχνει ότι η Κυριακή πλέον επισκιάζει την ημέρα του Σαββάτου έτσι στην χάρη έτσι και στη σπουδαιότητά της. Γιατί πολύ σπουδαιότερα πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Κυριακής από ό,τι την ημέρα του Σαββάτου. Η Ανάσταση του ανθρώπου και όλης της κτήσεως. Λοιπόν, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβληθούν ως οι δίθεν πλέον τέτοιοι άνθρωποι και οι δίθεν περισσότερο γνώστες της γραφής, της Αγίας Γραφής. Και προκειμένου δηλαδή να επιβάλλονται στους άλλους πρόσθεταν και άλλες διατάξεις έτσι λεπτομερείς σχετικά με το θέμα της αργίας του Σαββάτου. Για παράδειγμα τους έλεγαν πόσα θα πρέπει να κάνουνε, γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση έτσι πορεύτηκαν οδόν έτσι πορεία έτσι της οδού του Σαββάτου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μετρούσαν τα βήματα και αν κάνεις περισσότερο βήματα, περισσότερα χιλιόμετρα θα πούμε έτσι από όσο τους επιτρέπω, όταν αυτό θεωρείται εργασία. Ή έλεγαν αν σηκώσεις τόσο βάρος, αυτό θεωρείται εργασία. Το λιγότερο δεν είναι εργασία κτλ. Και άλλα τέτοια πολλά και ο Κύριος τα επισημαίνει διάφορα τέτοια και για το Σάββατο και για καθαρμούς εκεί πέρα που έλεγαν να πλένουν τα ποτήρια τέτοια και τα λοιπά, τα χέρια τους σχολαστικά και διάφορα τέτοια λοιπόν, και το θεωρούσε αυτό μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη αμαρτία να δεν τα τηρούσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα συντρίβει όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, όλες αυτές τις ανθρώπινες διατάξεις που δεν προήλθαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το θέλημα του Θεού, αλλά από την ανθρώπινη ερμηνεία και τη λογική και από τον εγωισμό των ανθρώπινο και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων έτσι να επιβληθούν στους άλλους όσοι δίθεν ενάρεται και να χειραγωγούν τους άλλους και άλλοι να τους δοξάζουν αυτούς και να τους ακολουθούν σε όλα. Έχει ο Χριστός τα συντρίβει όλα αυτά και δείχνει ποια είναι η αληθινή σημασία του Σαββάτου. Δηλαδή η λατρεία του Θεού, αυτή είναι το νόημα της αργίας του Σαββάτου και σήμερα της Κυριακής, η λατρεία του Θεού και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί έτσι και να μην, μην κυριεύεται από το πνεύμα της πλεονεξίας.
1: Πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε από το Ευαγγέλιο του Παραλυτικού, Πάτερ Παντελεήμων, και επειδή σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο, θα θέλαμε να έρθετε και στην αυριανή μας εκπομπή έτσι ώστε να ολοκληρώσετε το θέμα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Ζητούμε την ευχή σας.
0: Ναι, την Κυρία την ευλογία.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ως γνωστόν, την Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, η Εκκλησία μας υψώνει μπροστά στα μάτια όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Κυρίου μας. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα της Σταυροπροσκυνήσεως, θα ακούσουμε και τους χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το πώς συνδυάζεται ο Σταυρός του Κυρίου με το πρόσωπο της Παναγίας μας θα συζητήσουμε σήμερα με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Πάτε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, πώς μπορούμε να πούμε ότι συνδυάζεται το πρόσωπο της Παναγίας μας με το Σταυρό του Κυρίου μας? Υπάρχει κάποια σχέση?
1: Ναι. Η Παναγία μας ένιωσε αυτή τη χαρμολύπη ακόμη από όταν πήγαινε να σαραντήσει τον Κύριό μας στο ναό του Σολομώντος και εκεί την υποδέχθηκε ο Θεοδόχος Σιμεών, ο οποίος προφήτευσε για τη σταύρωση του Κυρίου μας με τα εξής λόγια: «Ούτως κοίτα εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων, και σου δε αυτής την ψυχή διαλέψε το Ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσουν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί». Και εκείνη τη στιγμή, όπως βλέπουμε και στην εικόνα της Γλυκοφιλούσας ή της Αμόλυντου, οι άγγελοι δείξανε στον τεσσαρακονθήμενο Κύριο το σταυρό, τη λόχη και το σπόγκο, δηλαδή τα σύμβολα του πάθους. Και ο Κύριος μας, όπως εμφανίζεται στην εικόνα, φαίνεται να τρομάζει σε αυτή τη θέα των συμβόλων αυτών και από την ταραχή του να βγαίνει και το σανδελάκι του και να φαίνεται η φτέρνα του ποδιού του, όπως είχε προείπει στο πρωτοευαγγέλιο ο Θεός ότι θα συνέτριπτε ο λυτρωτής την κεφαλή του δράκοντος και ο δράκον θα του δάγκωνε τη φτέρνα.
0: Πάτερ, αναφέρεστε στις μικρές παραστάσεις που βλέπουμε πάνω, στο πάνω δεξιό και αριστερό μέρος, στην εικόνα της Γλυκοφιλούσας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε συνήθως στο νου μας, νομίζω ότι πρόκειται για αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα γεγονότα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, λεπτομέρειες που παρουσιάζονται στις εικόνες κρύβουν κάποιο μεγάλο, έτσι, θεολογικό περιεχόμενο, το οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε και να μας δώσει ένα άλλο βάθος.
0: Όπως και για το σανδαλάκι που είπατε, αυτό το βλέπουμε και σε τοιχογραφίες της Γλυκοφιλούσας, χωρίς όμως να φαίνονται από πάνω ίσως τα σύμβολα αυτά του πάθους, και έτσι δεν γνωρίζαμε και το νόημά του.
1: Μάλιστα. Και έτσι βλέπουμε ο Κύριός μας να προβάλλει τη φτέρνα του, ώστε να φαίνεται εκουσίως δέχεται τα άχραντα πάθη, και σαν να λέει: «Ορίστε, δάγκωσέ μου τη φτέρνα, αλλά εγώ θα σου συντρίψω την κεφαλή». Και η Παναγία μας το συνεφέρει από αυτή την ταραχή, το γλυκοφυλάει, το καθησυχάζει, λέγοντάς του ότι ο πατέρας του θα τον αναστήσει την τρίτη μέρα. Η Παναγία είχε αυτά όλα τα ρήματα μέσα στην καρδιά της και είχε αυτή τη χαρμολύπη συνεχώς μέσα στη ζωή της. Έτσι φτάνουμε και στην ώρα του άχραντου πάθους του Κυρίου, όπου η Παναγία μας δεν γνώριζε ότι ο Κύριος και Υιός της είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά οι πλησιέστερες γυναίκες, οι μυροφόρες τα λέγαμε, η Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία του Κλοπά και άλλες, θέλησαν να την πάρουν και να την οδηγήσουν κοντά στα τελευταία, στις τελευταίες στιγμές του Κυρίου. Έτσι η Παναγία μας απορούσε όταν βγήκε από το σπίτι και είδε μέρα μεσημέρι ο ήλιος να έχει σβήσει και να μην δίνει το φως του και να έχει μετατραπεί η ημέρα σε νύχτα, και απορούσε και έλεγε στις γυναίκες: «Τι συμβαίνει και πού πηγαίνουμε?». Εκείνες δεν απαντούσαν στο ερώτημά της, αλλά την καθοδηγούσαν σε κάποιο μέρος. Και όταν φτάσανε στο σημείο εκεί του Γολγοθά, η Παναγία δεν γνώρισε τον Υιό της, όπως είναι η παροιμία που λέει «δεν γνώρισε η μάνα το παιδί». Γιατί, όπως προλέγει ο προφήτης Ισαΐας, «και είδαμε», λέει, «αυτόν και ούκ είχεν είδος ουδέ κάλος, και το είδος αυτού εκλείπων παραπάντας τους ιούς των ανθρώπων. Έτσι, ωραίο σκάλι παραπάντας βρωτούς, αυτός που ήταν ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους, εκείνη τη στιγμή του πάθους είχε χάσει την ομορφιά του και τη χάρη του, γιατί οι πληγές που του είχαν επιφέρει ήταν τόσο μεγάλες και τα βασανιστήρια, ώστε είχαν αλλοιώσει τη μορφή του. Ο Κύριος όμως, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή κάτω από το σταυρό, τότε είπε στη μητέρα του: «Γίνε, είδε ο Υιός σου». «Γυναίκα», όπως συνήθιζε να λέει την Παναγία, «δες το παιδί σου». Και τότε από τη φωνή κατάλαβε η Παναγία μας ότι αυτός που εκρέματος στο σταυρό ήταν ο Υιός της, ο αγαπητός, και εκείνη την ώρα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία που της είχε προείπει ο Σιμών ο Θεοδόχος, ότι θα της περάσει δίκοπο μαχαίρι. Και πράγματι, από τη μεγάλη της έκπληξη και λύπη, λιποθύμησε η Παναγία και τότε παρακάλεσε τον αγαπητό μαθητή του με τα λόγια: «Ιδού η μήτρη σου». «Σε παρακαλώ δηλαδή, αγαπητέ μου μαθητά, να μου την προσέχεις όπως προσέχεις και τη μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα παρέλαβε ο μαθητής αυτήν στα ίδια. Δηλαδή, ο Ιωάννης την είχε την Παναγία μας υπό την προστασία του. Και πράγματι, όπως το βλέπουμε στην ιστορία, κανένας δεν τόλμησε να πειράξει την Παναγία από τα στιβαρά χέρια του Ιωάννου του Ευαγγελιστή. Γιατί όπως και τώρα, και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είναι εχθροί και του Υιού της και της κυρίας Θεοτόκου και θα ήθελαν να δυνατόν να την κακοποιήσουν ή και να την φωνεύσουν, αλλά βλέπουμε να φοβούνται να πλησιάσουν επειδή ήταν υπό την προστασία του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Έτσι η Παναγία μας έζησε μέχρι το αποκορύφωμα αυτή τη στιγμή της λύπης, αυτή τη χαρμολύπη που ζει κάθε πιστός μέσα στο βίο του. Έχει δηλαδή λύπη, ναι μεν, για τον θάνατο, για την αμαρτία, δηλαδή πώς έφτασε ο άνθρωπος να καταδικάσει σταυρό τον ίδιο το Δημιουργό, τον ίδιο το Θεό και λυτρωτή, πώς έδειξε αυτή την απανθρωπία και έφτασε στο σημείο να γίνει θεοκτόνος ακόμη εξαιτίας του φθόνου. Και χαρά για τη σωτηρία που προήλθε από αυτή την σταύρωση και τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας. Γιατί μέσα από το σταυρό πηγάζει η Ανάσταση. Ακολουθεί δηλαδή το σταυρό η Ανάσταση. Και αυτή η Ανάσταση ήταν εκείνη η οποία σηματοδοτεί το ανθρώπινο γένος και δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Γιατί αν δεν είχε αναστηθεί ο Κύριος, τότε θα ήταν μάταια και η πίστη μας, μάταια θα ήταν και η ελπίδα μας. Αλλά αφού αναστήθηκε ο Κύριος, τότε η ελπίδα μας παραμένει και η εμπιστοσύνη μας είναι ότι κάποτε θα αναστήσει και εμάς τη εσχάτη ημέρα ο Κύριος, αφού άνοιξε το δρόμο σε όλους τους ανθρώπους να δεχθούν αυτή την εκνεκρόν Ανάσταση.
0: Πάτερ, όμως, ειδικά στην ακολουθία των χαιρετισμών, στην ακολουθία του ακαθίστου ύμνου που ψάλλουμε κάθε Παρασκευή, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιο τροπάριο στην Παναγία μας ως ξύλο της ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Και ακριβώς αναφορά γίνεται.
1: Διαβάζουμε στην έκτη οδή του κανόνα του ακαθίστου, στο τρίτο τροπάριο, που λέει: «Χαίρε δέσποινα, έμψυχε παράδεισε το ξύλον εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, ου ο γλυκασμός ζωοποιεί πίστη τους μετέχοντας και φθορά υποκύψαντας». Παρομοιάζει την Παναγία μας ως έμψυχο παράδεισο, όπως ο παράδεισος, ο επίγειος, στο μέσο είχε φυτευμένο το δέντρο της ζωής, έτσι τώρα και η Παναγία μας παρομοιάζεται σαν έμψυχος παράδεισος που στο μέσο έχει, αντί για το ξύλο της ζωής, έχει τον ίδιο τον Κύριο στην αγκαλιά της, και εμάς όλους οι οποίοι είχαμε υποκύψει στη φθορά, τώρα με την πίστη μας στην Παναγία μετέχουμε από αυτό το γλυκασμό του ξύλου της ζωής, το οποίο ζωοποιεί τους μετέχοντας. Δηλαδή αυτούς που με πίστη μετέχουν σε αυτό το καρπό της ζωής που τον κρατάει στο μέσο της η Παναγία, στον Κύριό μας, μεταδίδει δια του γλυκασμού τη ζωή.
0: Ποια ήταν η σημασία του ξύλου της ζωής μέσα στον Παράδεισο, στον επίγειο Παράδεισο?
1: Ναι. Στο μέσο του Παραδείσου είχε φυτέψει ο Θεός το ξύλο της ζωής, επειδή έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και του χάρισε την Αθανασία. Και έτσι ο άνθρωπος θα απολάμβανε από αυτό το ξύλο της ζωής και δεν θα πέθανε ποτέ. Αλλά φθόνο του διαβόλου, όταν έφαγε από το ξύλο του, ο οποίο μόνο από αυτό του είπε να μην φάει, από το ξύλο της γνώσης καλού και πονηρού, γιατί είχε δώσει εντολή ο Κύριος ότι όποια μέρα θα φάνε από αυτό το ξύλο της γνώσης καλού και πονηρού, τότε θα πεθάνουν. Και για να μην σκεφτεί πονηρά ο άνθρωπος, αφού πλέον έφαγε από το ξύλο της γνώσης καλού και πονηρού και απλώσει το χέρι του στο ξύλο της ζωής και φάει και γίνεται το κακό αθάνατο, γι' αυτό το λόγο είχε τοποθετήσει στο δρόμο που οδηγούσε στο ξύλο της ζωής τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία, ώστε να μην φάει ο άνθρωπος από το ξύλο της ζωής και γίνεται το κακό αθάνατο. Βλέπουμε να ενδιαφέρεται ο Θεός να μην γίνει το κακό αθάνατο, δηλαδή να μην γίνει το κακό αιώνιο, και δεν μπορεί να υπάρξει λύτρωση και σωτηρία από το κακό. Γι' αυτό επετράπει ο θάνατος, ώστε όταν ο άνθρωπος πεθαίνει να μην μπορεί να αμαρτήσει πλέον και έτσι να γίνεται ένα σταμάτημα, να δίνεται ένα τέλος στην αμαρτία.
0: Και ποιο συμβολισμό έχει τώρα ο Χριστός ως ξύλο της ζωής μέσα στον έμψυχο Παράδεισο που είναι η Παναγία?
1: Ακριβώς. Ναι, τώρα στο ίδιο σημείο εκεί, στο κέντρο του Παραδείσου, φυτεύθηκε το δέντρο της ζωής που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και ο Τίμιος Σταυρός είναι τώρα το δέντρο της ζωής, γιατί έχει καρπό του, ο οποίος κρέμεται πάνω στο Σταυρό, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Οπότε οι πιστοί, όλοι εμείς, οι οποίοι θέλουμε να λυτρωθούμε από τη φθορά και το θάνατο, τριγούμε από αυτό το δέντρο, τρώμε αυτόν τον καρπό της Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και έτσι μετέχουμε στην αιώνια ζωή. Αλλά για να αξιωθούμε να μεταλάβουμε από αυτόν τον καρπό, ένα ζητάει ο Κύριος από μας, και αυτό είναι η μετάνοιά μας. Δηλαδή, για να εγκολπωθεί κάποιος άνθρωπος τη σωτηρία από το άχρηστο πάθος του Κυρίου, μόνο μία οδός υπάρχει, η οδός της μετανοίας. Γιατί οι αμετανόητοι δεν μπορούν να εγκολπωθούν τη χάρη της σωτηρίας, επειδή αυτή η αμετανοησία είναι η μοναδική ασυγχώρητη αμαρτία. Οποιοσδήποτε αμαρτίας και να έχει κάνει ο άνθρωπος, όταν μετανοεί ειλικρινά, συγχωρούνται με αυτή τη σταυρική θυσία του Κυρίου, και ασυγχώρητος μένει μόνο όποιος εγωιστικά και υπερήφανα παραμένει στην αμετανοησία και δεν ζητεί το έλεος και τη συγγνώμη και τη συγχώρηση από το σταυρωθέντα Κύριο.
0: Πάτερ, αυτό που μας λέτε, παρήγορο βέβαια, αλλά ακούγεται και λίγο παράξενο. Δηλαδή κάποιος που έκανε πολύ μεγάλες αμαρτίες και πάρα πολλές αμαρτίες μπορεί να έχει την ίδια θέση με κάποιον που δεν τις έχει διαπράξει?
1: Έχετε δίκιο, ναι. Είναι η δικαιοσύνη ανθρώπινη με τη δικαιοσύνη του Θεού διαφέρει ως προς αυτό. Δηλαδή Θεός θέλει να σωθούν, αν είναι δυνατόν όλοι ή οι περισσότεροι. Σκέφτηκε αυτό το σωτήριο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Και αυτό είναι ότι στα μάτια του Θεού καθίσταται δίκαιος και ο κάθε ένας ο οποίος ειλικρινά μετανοεί και επιστρέφει από την αμαρτία και ζητεί το έλεος του Θεού, τότε του δίνεται η άφεση των αμαρτιών του και θεωρείται ότι όχι μόνο συγχωρείται από τις αμαρτίες αλλά και καθαίρεται, όπως και διαβάζουμε στον ψαλμό του Δαβίδ που λέει «πληνίσμαι και υπερχιώνα λευκανθίσωμα». Στον 50ο ψαλμό του Δαβίδ μας λέει εκεί ότι όχι μόνο μας συγχωρεί ο Θεός, αλλά μας καθαρίζει τόσο πολύ σαν το χιόνι. Μας καθιστά ανένοχους και αναμάρτητος κατά χάρη.
0: Μπορεί αυτό, Πάτερ, να το συλλάβει, να το κατανοήσει και να το πιστέψει ο άνθρωπος που έχει αμαρτήσει?
1: Αυτό δίνεται σαν χάρισμα, δηλαδή με το μυστήριο του βαπτίσματος που συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες τις οποίες έχει κάνει προηγουμένως ο άνθρωπος αν βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, και σε εμάς είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Με το μυστήριο αυτό, όποιος άνθρωπος δηλαδή ειλικρινά μετανοήσει και επιστρέψει από την πλανεμένη οδό του στον Κύριο, τότε αυτός πραγματικά συγχωρείται και καθαρίζεται και γίνεται πιο λευκός και από το χιόνι. Γιατί επάνω στο Σταυρό ο Κύριος συγχώρησε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Όπως προείχε πει στο κήρυγμά του, ότι όσες βλαστημίες και αν βλαστημίσουν οι άνθρωποι σε μένα και στον Πατέρα μου, είναι συγχωρεμένες. Όποιος όμως βλαστημίσει το Άγιο Πνεύμα δεν θα συγχωρηθεί ούτε σε αυτό τον αιώνα, ούτε στον μέλλοντα. Και οι πατέρες εξηγούν ότι η ασυγχώρητη αμαρτία, η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι η αμετανοησία. Οπότε μόνο οι αμετανόητοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα καταδικαστούν στην αιώνια κόλαση. Αυτοί οι οποίοι εγωιστικά και υπερήφανα παραμένουν να μείνουν αμετανόητοι μέχρι τέλους.
0: Πάτερ, τώρα σε σχέση με εμάς, πώς μας βοηθάει η Παναγία να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό?
1: Ναι, η Παναγία, επειδή γνώρισε αυτή την τάχρατα πάθη από κοντά του Υιού και Θεού της, έτσι γνωρίζει να βοηθάει και όλους εμάς οι οποίοι σηκώνουμε το σταυρό μας σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και ακολουθούμε πίσω αυτού. Και η Παναγία μας, σαν το δέντρο του σταυρού, σαν το δέντρο της ζωής, κρατάει στην αγκαλιά της τον καρπόφτο της ζωής και τον προσφέρει σε όλους μας εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Και όποιοι την επικαλούμεθα με πίστη και ελπίδα, τότε η Παναγία μας μεσιτεύει στον Υιό και Θεό της και τον κάνει έσπλαχνο, ελεήμονα, καταδεκτικό και βοηθό σε κάθε ανθρώπινο πόνο, δοκιμασία, θλίψη, και απολαμβάνουμε την ευεργεσία της όλοι εμείς που προστρέχουμε και της απονέουμε τους χαιρετισμούς αυτούς.
0: Μπορούμε άρα να πούμε, Πάτερ, όπως και αρχίσαμε τη συνέντευξή μας, ότι η Παναγία συνδέεται άρρηκτα με την έννοια του Σταυρού, αφού συνδέεται η ζωή της με το Σταυρό του Υιού της, με το Σταυρό του Πόνου που η ίδια υπέφερε, αλλά και με το Σταυρό τον δικό μας που μας βοηθάει να τον σηκώσουμε.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά. Και ο Σταυρός για μας, βέβαια, τους Ορθοδόξους είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία, ενώ αντιθέτως για τους απίστους είναι μορία και σκάνδαλο. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άπιστοι πώς ο Θεός καταδέχθηκε να σταυρωθεί. Δεν μπορούσε να βρει άλλο τρόπο πιο εύκολο γι' αυτό να σώσει το ανθρώπινο γένος? Ή τι Θεός είναι αυτός ο οποίος πέφτει στα χέρια των εχθρών του σαν ανήμπορος και εκείνοι τον ξεφτελίζουν και τον σταυρώνουν? Αλλά για μας αυτό είναι ένα σοφό σχέδιο του Θεού για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ή δυνατόν όλοι. Και φανερώνει τη δύναμη του Θεού, πως ενώ είναι τόσο δυνατός και παντοδύναμος, συγκρατεί αυτή τη δύναμη και τους εχθρούς του δεν τους τιμωρεί, δεν τους καταστρέφει, δεν τους υβρίζει, τους ανέχεται, τους συμπαθεί, τους συμπονεί και περιμένει και τη δική τους μετάνοια για να υπάρξει και η δική τους σωτηρία.
0: Μάλιστα, Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κλείνοντας, αν θέλετε, ένα μήνυμα στους ακροατές μας, είτε για την Παναγία είτε για το Σταυρό του Κυρίου.
1: Ναι, εμείς προσκυνούμε όπως και τον Τίμιο Σταυρό και την Παναγία μας. Γι' αυτό συνδέονται, άμα δείτε και στα τροπάρια, γράφει Σταυροθεοτοκείο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τροπάρια τα οποία ονομάζονται Σταυροθεοτοκία, που συνδέουν το Σταυρό με την Παναγία. Έτσι, οι Παναγίες μας και ο Σταυρός έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. γιατί ναι, μέσα στο Σταυρό κρέμεται ο καρπός της ζωής και η Παναγία μας ακριβώς είναι η μητέρα της ζωής. Και εμείς, αφού προσέλθουμε προετοιμασμένοι, κατάλληλα, με την μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας και με την νηστεία μας, με την προσευχή μας, τότε η Παναγία μας δίδει τον Υιό της και Θεό μας, ώστε να κατοικεί και μέσα μας και να γίνουμε κι εμείς ναοί του Θεού του Υψίστου.
0: Όπως είναι και εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου με θέμα «Η Παναγία και ο Σταυρός του Κυρίου».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιερός Ναός Αγίας Βάσης της Εδεσέας. Πρόγραμμα πανηγύριος 5η 20 Αυγούστου 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Παρασκευή 21 Αυγούστου 7 το πρωί.

στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί Αγιασμός, στις 6.30 Όρθρος και στις 8.30 Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό Μνημόσυνο υπέρ των αημνής των Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως το δεύτερο μέρος του συμποσίου στις 10.30 δεύτερος εισηγητής είναι ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30 τρίτος εισηγητής ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και Θεία Λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και Εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο, Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.30.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ για τη μελέτη του νόμου του Θεού. Η άγνοια νόμου απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Κανένας προσερχόμενος στο δικαστήριο δεν μπορεί να ισχυριστεί άγνοια νόμου. Δεν μπορεί να δηλώσει ενώπιον του εισαγγελέως και να πει ότι δεν γνώριζα ότι αυτό αποτελεί παράβαση νόμου. Η άγνοια νόμου τιμωρείται χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνδέει τη σωτηρία του ανθρώπου με τη μελέτη του νόμου του Θεού. Αδύνατον γάρ, αδύνατον έλεγε σωθήνε, άνευ της των γραφών μελέτης. Η βαθιά γνώση του νόμου του Θεού και η γνωριμία του θελήματος του Θεού διαμέσου του νόμου αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια ομαλή πνευματική πορεία του καθενός μας, αλλά και βασική προϋπόθεση για την επιτυχία, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από εγκλήματα, αλληλοσκοτουμούς και αιματοχυσίες, κλοπές και αδικίες, αβυσαλαία πάθη και αδυναμίες. Όταν ο άνθρωπος αγνοεί τον νόμο του Θεού, τότε πριτανεύει ο νόμος της ζούγκλας και η ζωή των ανθρώπων μεταβάλλεται σε κοινωνία αλληλοσπαρασωμένων θηρίων. Ο νόμος του Θεού θωρακίζει τον άνθρωπο από την επιβολή του κακού και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για μια θεανθρώπινη κοινωνία. Με αυτήν την ελπίδα και αυτήν την προσδοκία συνεχίζουμε να μελετούμε τον νόμο του Θεού από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή κεφάλιον 5 στίχος 6-7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άρα ούν μη καθεύδομεν ως και η λυπή, αλλά γρηγορόμεν και νύφωμεν. Ιγάρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδωση και οι μεθυσκόμενοι νυκτός μεθύουσιν. Ώστε λοιπόν, με πιο απλά λόγια, ας μη κοιμόμαστε όπως και οι λυποί, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλιοι. Οι κοιμόμενοι κοιμούνται τη νύχτα και οι μέθυσοι μεθούν τη νύχτα. Εις τους δύο αυτούς στίχους προσφυλής μας ακροατέ, διακρίνουμε τρεις λέξεις οι οποίες είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακές. Πρόκειται για τα ρήματα καθεύδομεν, γρηγορόμεν και νύφωμεν. Τα τρία αυτά ρήματα αποτελούν το κλαδί του βαθυτέρου νοήματος των δύο αυτών στίχων και αξίζει τον κόπο η προσοχή μας να επικεντρωθεί σε αυτά. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μη καθεύδομεν», δεν συνιστά στους χριστιανούς να αποφεύγουν το φυσικό ύπνο. Όχι. Ο φυσικός ύπνος είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού. Αν ο ύπνος λείψει από τη ζωή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος θα είχε χάσει τα λογικά του και η κοινωνία μας θα μεταβάλλεται σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Μια ομάδα ληστών, τα θύματά τους τα έδιναν στον κορμό ενός δέντρου και τα εβασάνιζαν με ένα σκληρό και απάνθρωπο τρόπο. Με ένα ξύφος κεντούσαν
τα θύματα του την ώρα που ο ύπνος ερχόταν γλυκός. Έτσι τα θύματα τους έβρισκαν το θάνατο δια της αϊπνίας. Το ίδιο βασανιστικό μέτρο χρησιμοποιούν ακόμη και στις ημέρες μας τα διάφορα τυραννικά καθεστώτα, προκειμένου να εξοντώσουν τους αντιφρονούντας πολιτικούς αντιπάλους. Και το πρόβλημα του βασανισμού δια της αϊπνίας μπορούν να το κατανοήσουν ιδιαιτέρως οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν προβλήματα αϊπνίας λόγω του πλήθους των δυσκολιών που συναντούν, οπότε αναγκάζονται να καταφύγουν στα ηρεμιστικά και καταπραϊντικά φάρμακα. Ο φυσικός ύπνος ξεκουράζει τον άνθρωπο, τον αναπαύει και του ανανεώνει τις πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις. Με τη φράση «μη καθεύδομεν», ο Απόστολος Παύλος εννοεί τον πνευματικόν της ψυχής ύπνον, τον οποίον προκαλεί η αμαρτία. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι η αμαρτία προκαλεί τον πνευματικό ύπνο, ο οποίος ως ναρκωτικόν της ψυχής δρά κατά τρόπον καταλυτικών της πνευματικής του υπάρξεως. Ο ύπνος της αμαρτίας αποχαυνώνει την ψυχή, θολώνει τη σκέψη, τυφλώνει την όραση, παραλύει την αίσθηση της ακοής και παροπλίζει όλες τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να οδηγείται αργά μεν, αλλά σταθερά στον πνευματικό θάνατο. Προς αποφυγήν αυτού του θανάτου ο Απόστολος Παύλος γράφει «γρηγορώμεν και νύφωμεν». Η εγρήγορσης και η επαγρύπνησης μαζί με την ύψη της ψυχής αποτελούν το αντίδοτο του πνευματικού θανάτου. Εγρήγορση σημαίνει πνευματική επαγρύπνηση, επιφυλακή των πνευματικών δυνάμεων προς αντιμετώπιση του επιτιθεμένου εχθρού, ο οποίος έρχεται να μας ληστέψει το θησαυρό της ψυχής, να εχμαλωτήσει την καρδιά μας, να αφυπνίσει τα πάθη μας, να απομακρύνει τη γαλήνη και την ειρήνη από την καρδιά μας και να μας απομακρύνει από το δρόμο του Θεού. Όπως αγρυπνεί η μητέρα στο προσκέφαλο του πονεμένου της παιδιού, όπως ο στρατιώτης στέκεται άγρυπνος φρουρός της πατρίδος στα χαρακώματα των συνόρων και όπως η νοσοκόμος και ο γιατρός στέκονται άγρυπνοι δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου που χαροπαλέει, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να αγρυπνεί και να ευρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητος, με το όπλο στο χέρι και το δάχτυλο στη σκανδάλη, προκειμένου να καταστήσει άπαρτο το κάστρο της ψυχής του. Και νύψης της ψυχής σημαίνει υυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα για να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική ορολογία, συναγερμός της πνευματικής μας υπάρξεως και ανίστακτος εποπτεία του νου και της καρδιάς μας. Την εντολή της εγρηγόρσεως προς φιλής μας ακροατέ την έδωσε το πρώτον αυτός ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος πολλές φορές συνιστούσε εις τα πλήθη των ακροατών του να ευρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και με ανίστακτο ενδιαφέρον να οικοδομούν τις ψυχές και να διασφαλίζουν το θησαυρό της καρδιάς του. Εντυπωσιακό παράδειγμα άλλωστε αποτελεί η παραβολή των 10 παρθένων
με την οποία ο Κύριος πέρασε το μήνυμα της εγρηγόρσεως και επαγρυπνήσεως των ψυχών. Όταν ο Κύριος μας ευρίσκετο εις τον κήπο της Γεθσημανή και η αγωνία του είχε φτάσει στο αποκορύφωμα, συνέστησε εις τους νησταλαίους και ραθύμους μαθητάς του το γρηγορείτε και προσεύχεστε. Την εγρήγορση και την ύψη συνιστά ο Απόστολος Παύλος και εις την δευτέρα του επιστολή προς Τιμόθεον «Σι δεν ήφε εν πάση». Το ίδιο κάμνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την Αποκάλυψη κεφάλιον 3 στίχος 2 «Γίνου γρηγορών». Το μήνυμα της εγρηγόρσεως προσφυλής μας ακροατέ είναι πάντοτε επίκαιρον, ιδιαίτερος όμως της ημέρας μας, κατά τις οποίες λυσοδός ο αιώς φόρος επιτίθεται και η αμαρτία οργιάζει. Το σάλπισμα της εγρηγόρσεως είναι το πλέον επίκαιρον αλλά και περισσότερον αναγκαίον, διότι οι καιροί είναι χαλεποί και ως άτομα και ως οικογένεια και ως έθνος και ως λαός έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πλήθος κινδύνων, πράγμα το οποίο μας υποχρεώνει να είμαστε όπως οι Έλληνες πιλότοι με αναμένες τις μηχανές των αεροσκαφών πανέτοιμοι να λάβουν εντολή αναχαιτήσεως των προκλητικών τουρκικών πτήσεων που παραβιάζουν των ελληνικών εναέριων χώρων. Έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να αγρυπνούμε στις επάλξεις της Ορθοδοξίας και να είμαστε έτοιμοι να αντιτάξουμε στεναρά άμενα μαχόμενοι υπερβομών και εστιών. Το μήνυμα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος μας καλεί όλους σε μία ταχεία εγρήγορση. Οι άγγελοι σαλπίζουν «Ορθόδοξοι χριστιανοί γρηγορείτε, Ορθόδοξοι χριστιανοί γονείς γρηγορείτε, Ορθόδοξοι χριστιανοί νέοι γρηγορείτε, Ορθόδοξοι διδάσκαλοι των παιδιών της Ελλάδος γρηγορείτε, Σεβάσμοι ποιμένες και διδάσκαλοι του λαού μας γρηγορείτε. Οι καιροί ούμενε τι, αν σήμερα δεν κάνουμε το χρέος μας, αύριο ίσως θα είναι πολύ αργά».

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Παιδαγωγός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στις 24 του μηνός Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Άγιος αυτός μπορεί να εντάχθηκε επίσημα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας μόλις το 1961, αλλά στη συνείδηση όλων ήταν γνωστός ως νεομάρτης και είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη έκδοση του νέου μαρτυρολογίου που σύναταξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1799. Γεννήθηκε το 1714 στην Ετωλία, στην επαρχία από Κούρου. Εμείς το ξέρουμε σαν το μεγάλο δέντρο. Είναι στην περιοχή του Θέρμου σήμερα, πάνω από την λίμνη της Τριχονίδας. Και μαρτύρησε στην Αλβανία το 1779, 23 Αυγούστου, σε μια περιοχή του κολικόντασι του Μπερατίου. Και εκεί μάλιστα πολύ γρήγορα είχε χτιστεί και μοναστήρι κατά εντολή του Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμούσε τον Άγιο, που τον γνώριζε. Γιατί στις προρήσεις του που έλεγε για αυτόν, όλες οι προρήσεις του εκπληρώθηκαν. Άρα ήταν αγαπητός και στον Αλή Πασά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ξεκίνησε την διαδρομή του από την Ετωλία, όπως είπαμε προηγουμένως, και έμαθε και τα πρώτα εγκύκλια γράμματα. Μαθήτευσε επίσης στα σχολεία των Αγράφων, που ήταν σπουδαία την εποχή εκείνη, στα Βραγκιανά των Αγράφων, κοντά σε σπουδαίους δασκάλους της εποχής. Πήγε και στην Αθωνιάδα και μαθήτευσε και εκεί σε σπουδαίους δασκάλους, όπως είναι ο Διόνυος Βούλγαρης. Πήγε και στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Όταν έμαθε, ζούσε μάλλον, τα έβλεπε τα δεινά που περνούσε το γένος μας την εποχή εκείνη, ζήτησε από τον Πατριάρχη τότε, τον Οικουμενικό, τον Σεραφείμ το Δεύτερο, αλλά και από την Μονή της Μετανοίας του, την Ιερά Μονή Φιλοθέο, στην οποία και ανήκε, την ευλογία να βγει στον κόσμο για να κατηχήσει και διδάξει τους χριστιανούς. Τι, το Λόγο του Θεού και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Για να κρατηθεί ο ελληνισμός κοντά στην Εκκλησία, στην ελληνική γλώσσα και τις παραδόσεις του. Καταρτισμένος καλά θα λέγαμε, ήταν μορφωμένος. Και προπαντός με τον προφητικό λόγο που του διέκρινε, αλλά και τον ιεραποστολικό του ζήλο, κήρυτε παντού και πάντοτε την αγάπη προς το Θεό, το Χριστό, αλλά και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Ίδρυε σχολεία, δεκάδες σχολεία, μπορεί και εκατοντάδες, με σκοπό να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα γράμματα και πάλι με σκοπό για να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Γιατί χωρίς να μάθουν ελληνικά δεν μπορούν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο που είναι στα ελληνικά γραμμένο. Έδωσε μεγάλη μάχη προς την κατεύθυνση αυτή ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γράφει κάπου: «Αν ίσως αδελφοί μου και ήταν δυνατόν να ανεβώ εις των ουρανών, να φωνάξω μίαν φωνή μεγάλην, να κηρύξω σε όλο τον κόσμο, πως μόνο ο Χριστός μου είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάμω. Μα επειδή και δεν μπορώ να κάμω εκείνο το μεγάλο, κάμνω ετούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι ο δασκαλός μας», λέει. Βλέπετε πόσο ταπεινό φρόνημα είχε και πόσο ζήλο είχε να πάει παντού. Με τη γνώση λοιπόν που είχε, την ευλογία της εκκλησιαστικής αρχής και το ρεποστολικό φρόνημα, γύρισε όλη την πατρίδα μας, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Ρούμελη, τα νησιά και την Αλβανία, τη Βόρεια Ήπειρο και πιο πάνω. Άλλωστε εκεί μαρτύρησε μετά από προδοσία και κακία των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και έτσι καταξιώθηκε να χαρακτηρίζεται και από τους λογίους και από τους ιστορικούς της εποχής μας ως ο μέγας διδάχος του γένους. Ένας από τους πιο σημαντικούς διδασκάλους του νεοελληνικού ορθόδοξου διαφωτισμού. Τον ενδιέφερε, όπως αναφέραμε, η ελληνική γλώσσα και η αληθινή πίστη για να αποφύγουν οι Έλληνες τον εξισλαμισμό, που τη σε πολύ προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και την προπαγάνδα ξένων, έτσι, προς την παραδοσή μας θρησκευτικών θέσεων και αντιλήψεων, τις οποίες διέδεδαν οι Ρώμαιοι Καθολικοί και οι Προτεστάντες στην εποχή μας.
Για να έχω μια ιδέα πριν πάμε στο κύριο θέμα, γιατί έχω επιλέξει κάτι να εμβαθύνουμε κάτι από τη σκέψη και τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Ερυθρού, θα μιλήσουμε γενικά για όλα, θα σας πω ποιο θέμα θα πούμε παρακάτω. Να πάρουμε μια ιδέα όμως για το πώς σκεπτόταν ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός, ότι κέντρο της διδασκαλίας ήταν ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Άκουστε τη λέει σε μία από τις διδαχές του, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κάποιον φιλόλογο, τον κύριο Μενούνο, ίσως και από άλλους. Αλλά εκεί οι προφητείες του έχουν εκδοθεί και μπορεί κάποιος να τις βρει και να τις διαβάσει. Γράφει λοιπόν σε μία διδαχή του, έτσι τις λέμε, διδαχή, ομιλία δηλαδή. Τούτο σας λέγω πάλι και σας παραγγέλω. Κάνω ουρανός να κατέβει κάτω και η γη να ανέβει πάνω. Κάνω κόσμο να χαλάσει, καθώς μέλι να χαλάσει σήμερον, αύριον. Να μην σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν. Ας σας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν. Μη σας μέλει. Δώστε τα. Δεν είναι δικά σας. Ψυχή και σώμα, ψυχή και Χριστός μάλλον σας χρειάζεται. Τότε τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει. Έξω αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τύχει και τα χάσετε. Χριστός, ψυχή και Χριστός είναι που σας χρειάζονται. Βλέπετε πόσο σημαντικό, ξεκάθαρο το μήνυμά του, αλλά και πάντα επίκαιρο. Είπα προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα από αυτά για τα οποία δίδασκε και ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός, έκανα μια προσπάθεια να συγκεντρώσω όλες τις απόψεις του, που αφορά την μυστηριακή ζωή. Άρα το θέμα της σημερινής μας εδώ αναφοράς είναι η μυστηριακή ζωή κατά τον Άγιο Κοσμά τον Ερυθρό. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, τα μυστήρια στην Εκκλησία μας, τα οποία είναι όχι απλώς τελετές μαγικού χαρακτήρα, αλλά όπως έχουν χαρακτηριστεί, δρόμενα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, γεγονότα δηλαδή, με ιστορία, παρόν και σχατολογική προοπτική. Είναι τα μυστήρια τα οποία μας εντάσσουν στην Εκκλησία και μας καθιστούν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Κατά το λόγο εκεί του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, πως η Εκκλησία σημαίνεται της μυστηρίης. Δηλαδή φανερώνεται, εκφράζεται, πραγματοποιείται η Εκκλησία στα μυστήρια. Δεν υπάρχει Εκκλησία έξω από τα μυστήρια. Τα μυστήρια λοιπόν, τα γεγονότα, τα οποία δεν μόνο 7 είναι ό,τι προσφέρει χάρη μέσα στην Εκκλησία, είναι μυστήριο, αλλά λέμε 7 για να μην σκανδαλιζόμαστε και γιατί έτσι έχει καθιερωθεί. Και θα δούμε πόσα και τα αναλύει ένα προς ένα ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός και θεολογεί επ' αυτών και κάνει και πρακτικές έτσι συμβουλές. Τα μυστήρια επίσης μας ενώνουν με τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Μας κάνουν σύσσωμος και σύνυμος αυτού. Ξομολογούμαστε, κοινωνούμε, κάνουμε το ευχέλαιο και όλα τα μυστήρια μας ενώνουν με τον Χριστό. Τα μυστήρια, όπως γράφουν πάλι τα πατερικά τα κείμενα, είναι σαν τις, είναι λέει, οι θηρίδες για τον οποίο εισέρχεται μέσα στον κόσμο το φως του Χριστού. Φανταστείτε ένα δωμάτιο σκοτεινό, φανταστείτε και ένα δωμάτιο σκοτεινό να μπαίνει όμως άπλετο φως. Αυτό είναι τα μυστήρια, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων και δει το Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, αλλά και το Αγίου Κοσμά του Ερυθρού, ο οποίος γνώριζε αυτή την πατερική παράδοση. Σας είπα, γνώριζε τα γράμματα της Εκκλησίας, είχε διαβάσει πολλά πράγματα, κοντά σε σπουδαίος δασκάλος. Είναι θηρίδες λοιπόν τα μυστήρια, των οποίων εισέρχεται μέσα στη ζωή μας το φως του Χριστού, αλλά και όλης της Παναγίας Τριάδος, προκειμένου, όπως λέμε, να καταβγάζεται ο νους του ανθρώπου προς κατανόηση αυτών που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί τα μυστήρια αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν. Μας φέρουν σε κοινωνία με αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πώς παραδείγματος χάρη λέμε, το ψωμί γίνεται σώμα, το κρασί γίνεται αίμα. Με το μυαλό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γίνεται μυστικά. Γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, με τη δική του επενέργεια, με έναν τρόπο μυστηριακό. Πώς ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μπορώ να το καταλάβουμε. Που φέρει το μυστήριο έρευνα. Το ίδιο και τα μυστήρια. Πώς το νερό, παραδείγματος χάρη, γίνεται τάφος του ανθρώπου, αλλά και ζωή. Πεθαίνει το παλιό, η αμαρτία γεννείται το καινούριο. Και αποκτάμε μια άλλη οντολογία, μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς με το μυαλό. Αλλά αυτό πραγματοποιείται ένα Αγίο Πνεύματι. Με αυτήν την έννοια τα μυστήρια μας αλλοιώνουν. Μας επιστρέφουν ο δρόμος, μας επιστρέφουν στο κάλος της θεότητος. Μας φέρνουν σε κοινωνία με αυτό που δεν μπορούμε να δούμε.
Και αυτό που ψάχνουμε και θέλουμε είναι το σώμα του Χριστού, που είναι εδώ μέσα στην Εκκλησία παρόν. Αυτό λειτουργεί τα μυστήρια. Γράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός γενικότερα τώρα για τα μυστήρια. Ποιος αδελφοί μου, λέει, ξέβρε να μου πει, ο ήλιος φωτεινός είναι ή σκοτεινός? Βλέπετε, χρησιμοποιεί τον λόγο το συμβολικό, με παραδείγματα δηλαδή. Με φαίνεται να λέγετε όλοι σας πως είναι φωτεινός ο ήλιος και τα πάντα φωτίζει, φυσικό. Είναι όμως μερικά ζώα, λέει, όπου τις λέγουν νυκτερίδες και άλλα κουκουβάγες. Και όταν βγαίνει ο ήλιος, όταν τα ζώα, τα πουλιά αυτά, θαμπώνονται. Δεν είναι πουλιά, είναι μεταξύ πουλιού και ζώο. Σκοτίζονται και δεν βλέπουν. Και όταν νυκτώσει, τότε βλέπουν. Έτσι και τα άχραντα μυστήρια των καλών και δίκαιων άνθρωπων τον φωτίζουν και τον κάνουν ως σαν άγγελο. Ομοίως πάλιν και των αμαρτωλών τον σκοτίζουν και τον κάνουν ως σαν τον διάβολο. Καθώς και η φωτιά δηλαδή, όλα τα πράγματα δεν τα καίει. Μάλιστα το χρυσάφι το λαμπρύνει και το καθαρίζει. Φωτιά δεν καίει, το χρυσάφι το καθαρίζει. Τα άλλα πράγματα τα κατακαίει. Λοιπόν, ας γίνουμε και εμείς μάλαμα να καθαριστούμε. Χρυσάφι δε και σήμη. Όχι που είμαι σθεν λινόξυλα, τα καυσόξυλα τα εύκολα που βάζουμε στο τζάκι για να πάρει φωτιά, και κατακαιόμεθα. Να γίνουμε μάλαμα, λέει, και όχι καυσόξυλα, έφλεκτο ύλη. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, με αυτή τη γενική αναφορά στα μυστήρια τα οποία τα παρουσιάζει ως φως, που μας καθιστούν χρυσάφι και ασήμι μάλαμα και όχι σκουριά και σκοτάδι, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έχει ειδική αναφορά σε ένα προς ένα στα μυστήρια. Στα 7 μυστήρια όπως έχουν καθιερωθεί, αν και πρέπει να το λέμε ίσως κάποιον άλλη φορά, το αναλύσουμε το θέμα αυτό, ότι ό,τι προσφέρει η Εκκλησία που έχει χάρη είναι μυστήριο. Δεν είναι παραδείγματος χάρη μυστήριο Μέγας Αγιασμός, αφού είναι βάπτισμα, ανάμιση βαπτίσματος. Δεν είναι μυστήριο η ακολουθία των κεκοιμημένων, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς εμίσομεν βοώντες, Ανάσταση. Δεν είναι μυστήριο. Και ο μικρός Αγιασμός, ό,τι προσφέρει χάρη στην Εκκλησία, δωρεάν μάλιστα, είναι μυστήριο. Με αυτή την έννοια, το μυστήριο που μας φαίνει σε κοινωνία με το άκτιστο. Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε, να καταλάβουμε με το μυαλό μας και να δούμε με τα μάτια τα αισθητά. Υπάρχουν και κάποια άλλα μάτια τα οποία, όταν τα καθαρίσει κανείς, βλέπουν πράγματα τα οποία δεν βλέπονται με τα άλλα μάτια τα φυσικά. Μιλάει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς για ένα προς ένα για όλα τα μυστήρια. Παίρνουμε το βάπτισμα. Γιατί αυτό είναι το πρώτο μυστήριο. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία, λέμε. Είναι τα 3 εισαγωγικά μυστήρια στην Εκκλησία μας. Κάνουν δηλαδή σώμα, μέλη του σώματος. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Αυτά δεν χωρίζονται. Πάνε μαζί. Βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε, κοινωνούμε. Δεν τα κάναμε σε διαφορετικό χρόνο όπως το κάνουν άλλες εκκλησίες, Ρωμαιοκαθολικοί, παραδείγματος χάρη. Τι λέει για το βάπτισμα? Ακούστε μια ωραία έτσι, εικόνα έχει. Είναι, λέει, η βούλα του Ιησού Χριστού. Η βούλα είναι μια σφραγίδα. Και η Εκκλησία μας το λέει σφραγίδα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου για το χρήσμα αλλά και για το βάπτισμα λέγεται σφραγίδα. Μας σφραγίζει ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα, με τη δική του τη ζωή. Είναι σφραγίδα δευτέρου βίου. Αλλάζει η ζωή μας. Και θέλει το βάπτισμα αυτή η βούλα τον άνθρωπο να αναγεννάται άνωθεν κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και να αποκτούμε με το βάπτισμα αυτή τη βούλα που λέγει εδώ ο Άγιος Κοσμάς, νέα αισθητήρια και κριτήρια πνευματικά, και να ζούμε και να πορευόμαστε εν κενότητη ζωής, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος θεολογώντας για το βάπτισμα. Τα ξέρει αυτά ο Απόστολος και αυτός Απόστολος εν εις Απόστολος ο Άγιος Κοσμάς, αλλά τα περνάει στον κόσμο πάρα πολύ απλά. Ξέρει την Αγία Γραφή, ξέρει τους πατέρες, ξέρει και τη γλώσσα του λαού. Και ένας ιεροκήρυκας, ένας ιεραπόστολος πρέπει να μιλάει τη γλώσσα του λαού και θεολογικά και λεκτικά για να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Το βάπτισμα λοιπόν είναι η βούλα του Χριστού μας. Είναι το μυστήριο, πώς το λέει παρακάτω. Ο Χριστός μας λέει, έδειξε πώς να βγάλουμε εκείνη την κατάρα. Την κατάρα του Αδάμ, όπου έλαβε ο πατέρας μας ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο και η μητέρα μας η Εύα. Ευαπτίστη, λέει ο Κύριος. Βλέπετε που στηρίζει το βάπτισμά μας όπως και η Εκκλησία στο βάπτισμα του Χριστού. Τόσο έδωσε το παράδειγμα. Ευαπτίστη ο Κύριος στον Ιορδάνη ποταμό, από τον τίμιο πρόδρομο. Πρέπει και εμείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, είναι χριστοκεντρικός ο λόγος του. Αδελφοί μου, λέει,
να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε χιλιάδες φορές εις τα πολλά καλά όπου μας εχάρισε ο Κύριος και μάλιστα στο Άγιο Βάπτισμα. Ο Χριστός έδωσε αυτή την εντολή στους Αποστόλους: πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν το έδωσε μόνο τότε, το έδωσε και στη συνέχεια. Αυτό κάνει και ο Άγιος Κορμαστοτολός που βαπτίζει, θα ρίγει τους πιστούς να βαπτίζονται. Τα πολλά καλά, λέει, του βαπτίσματος, τα οποία αναφέρεται ο Άγιος Κοσμάς, έχουν να κάνουν με όσα η πατερική και λειτουργική μας παράδοση αναφέρει για το βάπτισμα, που είναι το είναι, λέγει ο Καβάσιλας, το είναι μας δίνει την ταυτότητά μας και μια νέα υπόσταση χριστοκεντρική, η βούλα του Χριστού. Παρακάτω ο Άγιος Κοσμάς ο τελός κάνει λόγο για το νερό. Είναι ένα από τα υλικά του βαπτίσματος, γιατί τα μυστήρια είναι μόνο πνευματικά, είναι και υλικά. Δεν των υλικών αναγόμαστε στα πνευματικά. Ήδωρ, λέει, το ξέρουμε μάλλον, αυτό το επικαλεί το Άγιος Κοσμάς, αλλά είναι από την ευχή ήδωρ αγιασμού, καθαρισμού σαρκός και πνεύματος και φωτισμού ψυχής, το νερό. Δια πνεύματος Αγίου, αγιαζόμενο, γίνεται αυτό, φως, λουτρόπαλη γενεσίας. Αυτά τα ξέρει ο Άγιος Κοσμάς και τα μεταφέρει για να εμπνεύσει τους χριστιανούς να μην αμελούν το βάπτισμα. Και το γράφει κάπου, να μην αμελείτε το βάπτισμα των παιδιών. Να βαπτίζετε η αγιοσύνη σας, Άγιοι ιερείς, τα παιδιά της ενορίας σας, γράφει. Δίνει οδηγίες και στους ιερείς. Με τη γνώμη και σκοπών της Αγίας ημών Ανατολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μάλιστα δίνει και τον τύπο πως πρέπει να γίνεται το βάπτισμα. Να τα βουτάτε μέσα στην κολυμβήθρα. Τότε υπήρχαν οι φορητές αυτές κολυμβήθρες λόγω των συνθήκων και μάλιστα τις απαιτούσαν και μεγάλες για να χωράει ο άνθρωπος με τα παιδιά, που να είναι λίγο πιο μεγάλα. Να τα βουτάτε μέσα στην κολυμβήθρα. Να έχετε μέσα πολύ νερό και να κάνετε τρεις αναδύσεις, καταδύσεις και αναδύσεις, λέγοντας τα ονόματα της Αγίας Τριάδος. Γιατί αυτό που γίνεται σε κάθε βάπτιση, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι σύμβολο της Αγίας Τριάδας. Στο όνομα αυτής βαπτιζόμαστε και φωτιζόμαστε και αγιαζόμαστε. Ζητούσε μάλιστα να έχουν οι ιερείς, γιατί εκπαίδευε και τους ιερείς μας, στην εκκλησία, το είπα προηγουμένως, μεγάλες κολυμβήθρες, έως όπου να χώνεται όλο το πεδίο μέσα, να κολυμβά. Αυτό σημαίνει κολυμβήθρα. Όπου να μην μείνει ίσα με το ψήρο το μάτι άβρεχο, ούτε μια τρίχα να μην μείνει άβρεχη. Διότι και εκεί, λέει, προχωρεί ο διάβολος και δια τούτου τα παιδιά σεληνιάζονται. Τεράστια θέματα αυτά, βέβαια. Πρέπει να γίνεται καλά το βάπτισμα. Εμείς έχουμε το βαπτίζω, σημαίνει βυθίζω. Η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω. Και το βυθίζω είναι πλήρης βύθιση. Οι ιερείς ξέρουν την διαδικασία αυτή, για να μην δυσκολέψουν και το παιδί, πρέπει παντού να πάει το νερό. Μιλάμε για λουτρό ύδατος, έτσι, μέσα στην παράδοσή μας. Βέβαια η κολυβήθρα αυτή παλιότερα ήταν το βαπτιστήριο, η μητέρα της υιοθεσίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός βάζει μια άλλη παράμετρο όσον αφορά το βάπτισμα, που έδινε τόσο μεγάλη σημασία. Βάνει και το βάπτισμα της ανάγκης, της κατοικονομίας. Και αυτό που να συμβαίνει και σήμερα ακόμα, φίλοι τηλεθεατές, είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή. Όταν κινδυνεύει να πεθάνει, κυρίως κάποιο παιδί, πρέπει κάτι να κάνει ο ιερεύς. Και όχι μόνο ο ιερεύς. Και ένας απλός άνθρωπος, και ένας λαϊκός, και μια γυναίκα. Και ένα παιδί, και ένας μεγάλος. Αν έχει τα λογικά του. Αν τύχει ανάγκη και θέλει να αποθάνει το παιδί και δεν επρόθεσε ο παπάς να το βαφτίσει, ας το βαπτίσει όποιος τύχει. Ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός, γείτονας και μάλιστα η μαμή. Τότε οι μαμές ήταν πιο έτσι αναγκαίες. Τώρα είναι τα μευτήρια. Βάλε αρκετό νερό και λάδι. Έχει το τυπικό. Σταύρωσέ το και βάπτισέ το. Θέλει νερό και το πρώτο είναι το νερό και το λάδι. Και είπε αυτός ο λαϊκός, η μητέρα, ο αδελφός, κάποιος, και να πει, φουβάλει νερό και λάδι. Πάνω στο παιδί δηλαδή. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τον το βάθισμα της ανάγκης. Και αν ζήσει, το τελειώνει ο παπάς. Το συνεχίζει δηλαδή ο ιερεύς το βάπτισμα. Όπως και σήμερα έχει μια απάντηση ο μακαριστός Φουντούλης για το βάθισμα της ανάγκης. Αν γίνει με νερό, είτε δια επιχείρησης είτε δια ραντισμού, ο ιερεύς θα συνεχίσει από το χρίσμα και μετά. Χρίσμα, αναγνώσματα. Και παρακάτω προχωράει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός.
Μα έτυχε και δεν έχει νερόν. Πάρε τρεις φούχτες χώμα και χύσε το στο κεφάλι του και είπε, καθώς και το πρώτο στο όνομα του πατρός κλπ. Έτυχε πάλι και δεν έχεις και χώμα. Βάπτισε το στον αγέρα και είπε ομοίως το όνομα του πατρός τρεις φορές και του Αγίου Πνεύματος. Το αεροβάπτισμα εδώ, το αεροβάπτισμα φίλοι τηλεθέτες, το έχει τελευταίο. Σαν έσχατη ανάγκη. Πρώτα βάζει νερό και δόξα τω Θεώ παντού υπάρχουν βρύσεις και λίμνες και στα σπίτια μας και στους δρόμους νερό και στα νοσοκομεία περισσότερο. Άρα σε μια περίπτωση ανάγκης να προτιμάτε το νερό και το λάδι. Και αν δεν υπάρχει λέει χώμα και αν δεν υπάρχει τότε αγέρας. Εδώ αν γίνει αεροβάπτισμα έχει μια ανάποψη ο Μακαρίτος Φουντούλης. Θέλει ένα έλεγχο το πράγμα, μια μελέτη βέβαια. Αν ζήσει το παιδί με αεροβάπτισμα, είναι η άποψη του καθηγητού μας του Φουντούλη, πρέπει να γίνει εξυπαρχής όλο το βάπτισμα. Τα θέματα αυτά είναι λεπτά και ευαίσθητα και μπορούμε και κάποια άλλη φορά να εμβαθύνουμε σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εάν το παιδί κατά ανάγκη βαπτιστεί με νερό, σε ένα βάπτισμα ανάγκης, πριν για να πεθάνει, δηλαδή και βαπτίζουμε με νερό, λέγοντας το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, το βάπτισμα συνεχίζεται από εκεί και μετά. Χρήσμα, αναγνώσματα, κοινωνία. Κλείνουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, να πάμε σε ένα άλλο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Μάλλον της μετανοίας, πάει στη μετάνοια ο Άγιος Κόσμος Ατελός, που τη συνδέει με το βάπτισμα, αλλά και με όλα τα μυστήρια. Είδε και τύχη και σφάλουμε, λέει ως άνθρωποι, ας είναι δοξασμένος ο Πανάγαθος Θεός, ο μας χάρισε και δεύτερο βάπτισμα. Το συνδέει έτσι, βάπτισμα, δεύτερο βάπτισμα. Την Αγία εξομολόγηση. Διότι αβάπτιστος και αξιωμολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατο να σωθεί. Αβάπτιστος και αξιωμολόγητος. Ως καλός διαπνευματικός που στοχεύει στη θεραπεία του αμαρτωλού έτσι ανθρώπου και την διόρθωσή του, συμβουλεύει τους χριστιανούς να φυλάσσουν το Άγιο Βάπτισμα. Να προσέχουν και μετά δηλαδή στη ζωή τους. Και εκείνος γράφει όπου εφύλεξαν το Άγιο Βάπτισμα, δηλαδή αυτά είναι μόνο το βάπτισμα θέλει να πει, από ό,τι το καταλαβαίνουμε εδώ, θέλει να πει ότι περπατηρούμε και τον νόμο του Θεού. Τις εντολές του Θεού. Και εκείνους γράφει όπου εφύλαξαν το Άγιο Βάπτισμα και έκαναν τις εντολές του. Και στο τέλος της ζωής τους εξομολογήθηκαν και εκοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια, θέλει τους βάλει στην βασιλεία των ουρανών, εις τον τόπο των αγγελικών, να χαίρονται και να εφραίνονται την δόξα του πάντοτε. Τους διαπίστους και αιρετικούς, και όσους εμόλυναν το Άγιο Βάπτισμα και δεν εφύλεξαν τις παραγγελίες του και δεν εξομολογήθηκαν, αλλά απέθαναν αμετανόητοι, θέλει τους πέμψει στα κατώτατα του Άδου. Ο Άγιος Κοσμάς είναι σαφής και συγκεκριμένος εδώ. Έχει να κάνει με ένα κόσμο αγράμματο, με ένα κόσμο που κινδυνεύει από εδώ και από εκεί, από τον εξισλαμισμό και από τις αιρετικές διδασκαλίες των ξένων. Και πρέπει να τους προφυλάξει, τους κρατήσει στην παράδοσή μας. Έτσι κρατήθηκε η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, και κρατήσαμε την παράδοσή μας και την πίστη μας με τα διδάγματα αυτά. Και μάλιστα μιλά για ορθή εξομολόγηση και ειλικρινή, όχι υποκριτική, για μετάνοια, αλλαγή του νου και εξομολόγηση όλων των αμαρτημάτων, όπως λέει, παστρικά και καλά. Παστρικά και καλά. Αυτή τη γλώσσα την καταλαβαίνανε οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Και μάλιστα βέβαια με θερμή πίστη και προτείνει στους αδελφούς του τέσσερις τρόπους, τέσσερα ιατρικά όπως τα λέγει, τους δίνει οδηγίες πώς να εξομολογούνται. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Και να του κάνω να εξομολογηθεί κανείς και να μισεί τον γείτονα ή τον αδελφό του ή τους δικούς του. Το δεύτερο να εξομολογάστε παστρικά και καλά. Ειλικρινά δηλαδή. Το τρίτο να κατηγοράτε του λόγου σας. Δηλαδή μην κατηγοράτε τους άλλους αλλά τον εαυτό σας. Αυτό θέλει να πει εδώ. Το τέταρτο να αποφασίζετε να μην κάνετε άλλη αμαρτία.

πρέπει να κάνει, πρέπει να το υπεί. Ας είναι ο ορισμός. Πόσα θέλεις. Ύστερα σου τα δίνουν ως αν λάβετε συγχώρεση από το πνευματικό μου. Και ως αν λάβετε συγχώρεση να του υπεί. Πνευματικέ, σε γέλασα. Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Διότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν πουλούνται. Και έτσι διορθώνεται και ο πνευματικός. Συνέβαιναν και αυτά την εποχή εκείνη. Αλλά βλέπετε με πόση τέχνη και ευγένεια ή ειλικρίνεια αντιμετωπίζει εδώ ο Άγιος Κόσμος για να διορθώσει και το πνευματικό. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το χρήσμα δεν λέει κάτι το θεωρεί αυτόν, ότι στην έννοια της βούλας που είπε προηγουμένως είναι και το χρήσμα που γινόταν με μύρο, έτσι. Όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αναφέρεται σε αυτό σαν να, όπως το λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ουράνια τροφή, ουράνιος άρτος. Είναι το μυστήριο που μας παρέδωσε ο Χριστός, το μυστικό δείπνο. Τι πιο σαφές. Από το Πανάγιο σώμα και αίμα του μετάλαβε τους 12 Αποστόλους. Οι 11 Απόστολοι γράφει, ευθύς όπου μετάλαβαν τάχραντα μυστήρια με καλή γνώμη, με καλή προαίρεση, νεφωτίστηκαν, ελαμπρύνθηκαν, έγιναν σοφοί διδάσκαλοι του κόσμου και με εκείνη την χάρη ελαλούσανε όλες τις γλώσσες του κόσμου και πέρασαν και εδώ καλά και πήγαινε στον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Σαν να λέει ότι ο Ιούδας που δεν εκοινώνησε με τις προϋποθέσεις αυτές σκοτίστηκε και οδηγήθηκε στην απώλεια. Άρα το μυστήριο της ευχαριστίας και όλα τα μυστήρια φωτίζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε στη λειτουργία στο τέλος είδομεν το φως το αληθινό. Με τη μετοχή μας στο μυστήριο φωτίζεται ο άνθρωπος. Και ο καθένας βέβαια αναλογικά. Κέντρο τώρα του ρεαποστολικού έργου των μαθητών του Κυρίου γνωρίζουμε όπως κέντρο όλου του πνευματικού μας βίου είναι η ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας και των εσχάτων. Γι' αυτό μιλούσε και νεθάρινε τους πιστούς ο Άγιος Κοσμάς ο Τόλος και μάλιστα τόνιζε πάρα πολύ την Κυριακή. Η Κυριακή είχε καθιερωθεί, φίλοι τηλεθεατές, ως λειτουργική ημέρα, χωρίς να απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλη ημέρα να γίνεται λειτουργία εκτός Μεγάλης Τετρακοστής, τις καθημερινές τότε, γιατί προγιασμένη. Από την Αποκάλυψη, η Κυριακή ημέρα, από τους πρώτους χρόνους η Κυριακή συνδέθηκε με την Ευχαριστία. Ημέρα Κυρίου, ημέρα Αναστάσεως. Και η Ευχαριστία είναι Ανάσταση. Κοινωνούμε αναστημένο Χριστό, όχι νεκρό Χριστό. Μεγαλείο. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τόνιζε την Κυριακή. Την εποχή βέβαια υπήρχε και ένα πρόβλημα. Κάποιοι θέλανε τις Κυριακές να δουλεύουν, να πουλάνε τα εμπορεύματά τους. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τόνιζε την Κυριακή ως αργία. Να σχολάζουμε λέει, και να πηγαίνουμε στην εκκλησία μας την Κυριακή. Να δοξάζουμε τον Θεό μας. Να στέκουμε με ευλάβεια. Να ακούμε το Άγιο Ευαγγέλιο και τα λοιπά βιβλία. Γι' αυτό είναι η Κυριακή. Να ξεκουραζόμαστε και να ανανεώμαστε πνευματικά και μέσα από τη λατρεία. Προπάντων δε να μεταλαμβάνουμε τα άχραντα μυστήρια με φόβον και με τρόμον. Κέντρο της κοινωνικής πνευματικής ζωής μας είναι η Θεία Ευχαριστία. Τόνιζε επίσης και τη στάση των πιστών μέσα στο ναό. Όπως και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης και οι Κολυβάδες γενικότερα, όλοι αυτοί 17ος αιώνας τότε είναι και οι Κολυβάδες έχουν το ίδιο φρόνημα αεραποστολικό να συνδέσουν τους χριστιανούς με τη λατρεία. Και αν τους συνδέσουν με τη λατρεία υπάρχει μια πνευματική θωράκιση και ασφάλεια γενικότερα στην πνευματική ζωή όταν ζει κανείς χριστοκεντρικά, μυστηριακά, ζει μέσα στην Εκκλησία, χαίρεται τη ζωή του και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Γράφει λοιπόν για το πώς στεκόμαστε μέσα στη λειτουργία, δίνει οδηγίες. Επειδή και την εποχή εκείνη και παλιότερα, οι απλοί άνθρωποι πηγαίναν στην Εκκλησία, άκουγαν ενδεχομένως το Ευαγγέλιο, βγαίναν έξω. Το κάνουν και σήμερα. Ή μέσα ή έξω θα είμαστε όμως, όχι. Και πολύ περισσότερο όταν είμαστε μέσα, το λέει ο Άγιος Νικόδημος, εδώ Αγιορείτης. Δεν θα είμαστε με το νου στο παζάρι ή με το σώμα στην εκκλησία όσο μπορούμε να ακούγουμε λέει, τη λειτουργία. Άρα η λειτουργία ακουγότανε. Τα λόγια του ιερέα, οι ευχές δεν είναι μόνο για τον ιερέα. Κάποια είναι και μόνο για τον ιερέα, την προσωπική του έτσι, η ετοιμασία. Αλλά είναι για τις συνευχομένες. Το λέει και ο Άγιος Κοσμάς εδώ, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αν δεν ακούσεις πώς θα ωφεληθείς, θα φύγεις όξο και θα κάνεις άλλα πράγματα ή θα είσαι μέσα και δεν θα είσαι παρόν εκεί, ζωντανά ή πραγματικά. Πρέπει λέει και εμείς ευσεβείς χριστιανοί όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία να στεκόμαστε με ευλάβεια, με φόβο και τρόμο για να λάβουμε συγχώρηση των αμαρτωλών.

0: αιτιών μας. Και καθώς όταν μπαίνουμε μέσα στον τάφον και αλυσμονούμε όλα τα κοσμικά, ομοίως και όταν μπαίνουμε μέσα στο στασίδι, πρέπει να αλυσμονούμε όλα τα κακά. Το στασίδι που ήταν γύρω-γύρω από το ναό, δεν υπήρχαν τότε ενδεχομένως καρέκλες στο κέντρο, ήταν γύρω-γύρω από τα μοναστήρια. Το στασίδι τον λέει τάφο. Είναι μεταφορά, είναι μια εικόνα εδώ. Το στασίδι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγυρίδης το λέει, εκεί στεκόμαστε και σχηματίζουμε ένα σχήμα σταυρού, το σώμα μας όπως κάθεται. Το στασίδι, για να το πω πιο πρακτικά, ρεαλιστικά, είναι για να καθόμαστε, να ξεκουραζόμαστε. Σε συγκεκριμένες ώρες και στιγμές που μας το λέει ο διάκονος με τα παγγέλματά του, ορθή, στόμεν καλός, όλα αυτά, να ξέρουμε πού καθόμαστε, πού στεκόμαστε και πώς κινούμαστε και είμαστε ζωντανοί και εν σώματι και εν πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Εδώ το θεωρεί ο τάφο. Καθόμαστε εκεί και ακούμε αυτά που λέγει ο ιερεύς. Ο Άγιος ήθελε, ο Κοσμάς ήθελε το λαό λειτουργικά καλλιεργημένο, με συνείδηση πληρώματος. Είμαστε πλήρωμα, όχι θεατές. Είμαστε μέλη του σώματος που είμαστε γύρω-γύρω. Συμμετέχουμε, δεν χειροκροτάμε, απλώς και ακούμε, απαντούμε, αμήν, κύριε Λέισον, μπορούμε να ψάλλουμε και κάτι. Πολλά πράγματα μπορούμε να ψάλλουμε. Είμαστε ο περιεστός λαός. Δεν είμαστε αυτοί που ακούμε μόνο. Λάθος αυτό. Αυτό ο Άγιος Κοσμάς το ξέρει και το λέει, γιατί έτσι ήταν η δασκαλία των κολυβάδων της εποχής εκείνης. Να είναι παρόντες ενεργά οι χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία. Να ακούν και να συμμετέχουν. Και πάνω απ' όλα να κοινωνάβουν το κερί τους, να το σβήνουν, να κάνουν το σταυρό τους, να μην μιλούν, μην μπαινοβγαίνουν, να ακούν τα λόγια, να συμψάλλουν και πάνω απ' όλα να κινούν την τράπεζα ευχαριστία. Και τράπεζα του λόγου να ακούν τα λόγια, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα και η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα γράφει εδώ ο Άγιος Κοσμάς. Ακούστε τι λέει. Να ακούγεται τη Θεία Λειτουργία και Ιεράν. Να φωτίζεστε και να καθαρίζεστε από τις αμαρτίες. Το να ακούει κανείς, φωτίζεται, καλλιεργείται, διαμορφώνεται το λειτουργικό είδος. Βοηθάει την ψυχή μας να ηρεμεί, να γαλινεύει και να γινόμαστε πρόσωπα και όχι άτομα. Μεμονωμένα μέσα στην Εκκλησία. Την ευθύνη προς την κατεύθυνση αυτή την έχουν, λέει, οι ιερείς. Αυτό το ρόλο έχουν οι ιερείς. Είναι οι πατέρες μας, οι προεστώτες. Πατέρας, πνευματικός και επίτροπος είναι η Αγιοσύνη, ο απευθυνόμενος ιερείς τώρα. Όπως σε έκαμε ο Θεός, σε χειροτώνησε δηλαδή δια του Επισκόπου. Μητέρα είναι η Εκκλησία. Τράπεζα και αναλόγοι, φαγή είναι τα βιβλία της Εκκλησίας. Και το Άγιο Ευαγγέλιο, παιδιά πνευματικά είναι οι χριστιανοί. Τώρα, δεν σε φαίνεται πως ομοίως πρέπει να κάνεις και αγιοσύνη σου? Δεν το λέω μόνο για τον λόγο σου, αλλά παράδειγμα να ακούσουν και οι άλλοι. Να βάνεις το αναλόγιο στην μέση της Εκκλησίας για τον ιερέα, το λέει. Να διαβάζεις παστρικά και μεγαλοφόνος. Για να ακούν όλοι, δεν είχαν μικρόφωνα τότε, για να ακούν όλοι οι χριστιανοί. Και όσαν ακούν, δεν κουβεντιάζουν. Αμήτου όταν διαβάζεις ομπρόσεις των Χριστών και τα λέγεις μέσα σου, όπου ο Χριστός τα ξεύρει, δεν είναι για τον Χριστό τα λόγια, είναι για τους πιστούς. Αυτός τα ξέρει, λέει. Και τα ακούσεις μοναχός σου, έτσι και οι χριστιανοί άντρες και οι γυναίκες, όσαν δεν ακούουν και δεν έχουν φαγή, φαΐ δηλαδή, φαγητό, αρχινούνε τα λακριντιά, το κουτσοπολιό μέσα στην Εκκλησία. Και λέγει μια γυναίκα την άλλη, ποια έχει καλύτερα φορέματα και στολίδια. Είναι γνωστά αυτά. Ύστερα παίρνουν και φεύγουν και δεν έχουν όρεξη να μεταέρθουν. Δεν έχουν να πανακανοτήσουν, αφού δεν ακούω, δεν συμμετέχω, τι να κάνω εκεί. Και γίνεται αιτία και κολλάζονται και εκείνες και κολλάζεσαι και η αγιοσύνη σου. Πόσο σαφής, πόσο πρακτικός. Αυτά όλα, φίλοι τηλεθεατές, βγαίνουν από την εμπειρία του Αγίου Κοσμάτου Νετολού ως πνευματικού και γέροντα και ιεραποστόλου. Και αυτά τα λένε τα κείμενά μας όλα. Σιγά σιγά να τρέχουμε λίγο, να πάμε και σε ένα άλλο μυστήριο. Μιλάει για το μυστήριο του γάμου. Να τα πω, έχω κάποια κείμενα, αλλά να τα πω με πιο σύντομο τρόπο. Εκείνη την εποχή υπήρχε ο κίνδυνος να πηγαίνουν να κάνουν τους γάμους τους όπως το κάνανε οι αρχαίοι ειδωλολάτρες. Κινδυνεύουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και ο Κοσμάς ο Τολός και ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι κολυβάδες, να λατρεύουμε τον Θεό των Ημένεων, που ήταν ο Θεός του γάμου ή την Αθηνά. Να παντρεύεσαι στην Εκκλησία. Να παίρνετε τον ιερέα, λέει, να πηγαίνετε πάνω στο εξοκλήσι με θυμιατό, λιβάνι. Και στο τέλος να κοινωνούν οι χριστιανοί. Ήθελε δύο τύπους, γνώριζε την παράδοσή μας ότι ο γάμος και όλα τα μυστήρια συνδεδεμένα με τη Θεία Ευχαριστία και είχαν ξεκοπεί από το 12ο αιώνα για διάφορους λόγους. Και στο γάμο ιδιαίτερα είχε μείνει μόνο το κοινό ποτήριο. Εδώ ο Άγιος Κοσμάς είχε δύο τρόπους που πρότεινε για το γάμο, αφού τους ενθάρρυνε να παντρεύονται στην εκκλησία, να κάνουν το μυστήριο του γάμου. Να πηγαίνουν οι νεόνυφοι το πρωί στη λειτουργία, μια Κυριακή παραδείγματος χάρη, να κοινωνούν εκεί και μετά οποιαδήποτε ώρα να κάνουν το γάμο τους όπως τον ξέρουμε, όπως το έχει το τυπικό. Ή έχει μια άλλη παράδοση. Να λειτουργούνται βέβαια, αλλά μετά από τη λειτουργία, κάποια στιγμή, όποια ώρα, να κάνουν την ακολουθία του γάμου όπως είναι σήμερα. Αλλά ο ιερεύς είχε κρατήσει από το πρωί δώρα, άρτο και ίνο. Άρτο εμβαπτισμένο, όπως κάνουν οι ιερείς μας που θέλουν να κοινωνήσουν κάποιον ασθενή μετά. Που τον κρατούσαν στο λεγόμενο αρτοφόριο, μικρό. Και κρατούσε ο ιερεύς το αναγκαιούν του άρτου όσο χρειαζόταν για να μεταλάβουν οι δύο νεόνυφοι. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να καταλύσει το απόγευμα, γιατί καταλύει ο ιερεύς στο τέλος της λειτουργίας, ό,τι περισσεύει δηλαδή, το κοινωνεί ο ίδιος ολόκληρο. Κρατούσε λοιπόν το αναγκαιούν του άρτου σε ένα αρτοφόριο και όταν γινόταν ο γάμος μετά κοινωνούσαν οι νεόνυφοι και κοινωνούσαν ως βασιλείς του οίκου αυτών. Ήταν τιμή για τους νεόνυφους και στην εκκλησία να είναι το πρωί πρώτα κοινώναν οι νεόνυφοι ως βασιλιάδες του οίκου αυτών. Τόσο μεγάλη τιμή δίνει η εκκλησία στους νεόνυφους για το τους στεφανώνει ως βασιλείς. Τα στεφάνια έχουν και άλλη σημασία βέβαια, τιμής και δόξας και επιστροφής στον παράδεισο. Και βεβαίως μετά δίδει το κενό ποτήριο. Το ξέρουμε. Έχει κάποιες άλλες διαδικασίες εδώ και λέγει να μην γίνονται αταξίες την ώρα έτσι, του γάμου. Τελειώνουμε φίλοι τηλεθεατές με το μυστήριο του Ευχελαίου. Αφιερώνει ελάχιστα βέβαια αλλά πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς το μυστήριο του Ευχελαίου το γνωρίζουμε ιστορικά, βιβλικά από τον Απόστολο Ιάκωβο που λέει αν κάποιος είναι ασθενής να καλεί τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και να λύφονται με λάδι. Αλλά μαζί με το λάδι που είναι θεραπευτικό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται και απαλλακτικό από τις αμαρτίες και η ευχή της πίστης όσο τον κάμνοντα χρειάζεται και η πίστη. Κάνα αμαρτίας ή πιπιϊκός αφαιθήσεται, αυτό έχει αφαιτικό χαρακτήρα το ευχέλαιο, γι' αυτό και μια εβδομάδα πριν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας που παρατηρείται Μεγάλη Πέμπτη γίνεται το ευχέλαιο το βράδυ σαν προετοιμασία. Όλα τα μυστήρια έχουν αφαιτικό χαρακτήρα χωρίς να καταργεί το ένα το άλλο. Χωρίς να καταργεί εδώ την εξομολόγηση, την οποία μίλησε τόσο έντονα προηγουμένως ο Άγιος Κοσμάς. Λέει για το Άγιο Ευχέλαιο που είδαμε τις ρίζες του και την παράδοσή μας, παράδοσή του που είναι και πτάπαπαδο πολλές φορές, με 7 ευχές, 7 Ευαγγέλια, 7 αναγνώσματα. Είναι πολλοί παπάδες εδώ, λέει, άμεσα και ξεκάθαρα. Κάντε τον κόπο, Άγιοι ιερείς μου, κάνετε τη χάρη να διαβάσουμε ένα Ευχέλαιο να χρηστούν οι χριστιανοί αδελφοί μας. Ορισμός σου Άγιε του Θεού, όπως πεις δηλαδή. Το λάδι, πολλές οκάδες το προσέφεραν οι χριστιανοί. Φέρε πολλές οκάδες λάδι. Από αυτό έλεγε μία οκά να πηγαίνει στο Ευχέλαιο. Και το υπόλοιπο στην οικογένεια του ιερέα, τότε δεν είχαν και μισθό. Και έδιναν οι χριστιανοί από το λάδι, από το σιτάρι κλπ. Την άλλη μέρα προσφέρονταν σε όλους τους χριστιανούς για ευλογία και αγιασμό άρτος και σύτος. Από κόλυβα ή σκέτο ψωμί και σιτάρι για να το διαχειριστούν οι ίδιοι. Αλλά αυτό άρτος και σύτος πάει σε απαρχές, είναι ιστορία. Ο σύτο τον ίνο και τον έλαιο. Πέρα λοιπόν από τον αγιαστικό χαρακτήρα, κάνουμε το ευχέλαιο, αγιαζόμαστε, λέει, πάρουμε χάρη. Το ευχέλαιο είχε και κοινωνικό χαρακτήρα. Το μυστήριο δηλαδή είχε και κοινωνικό χαρακτήρα. Να θυμηθούμε κάτι από την παράδοσή μας. Την αρχαία εποχή, τους πρώτους χρόνους, πρώτον αιώνα, ίσως και δεύτερο, η ευχαριστία γινόταν το βράδυ, πρώτον αιώνα κυρίως. Ήταν ευχαριστία και ό,τι περίσευε τα δίνα τους φτωχούς, τις αγάπες, το πλαίσιο των αγαπών. Τα μυστήρια ενώνουν τους πιστούς, αλλά έχουν και ένα κοινωνικό αντίκτυπο, βοηθούν και τους φτωχούς. Αυτά τα παραδείγματα τα βλέπουμε σε μεγάλες γιορτές, στα μοναστήρια κυρίως, αλλά και σε ενορίες, που μετά το πανηγύρι προσφέρεται φαγητό για όλους. Ωραία παράδοση. Κάτι τέτοιο γίνονταν και εδώ. Όχι στην ευχαριστία ενδεχομένως, αλλά και στο ευχέλαιο. Αυτά, χριστιανοί μου, λέγει, είναι τα αναγκαιότερα μυστήρια της πιστεώς μας. Αυτά είναι τα χαρίσματα, έτσι τα λέει, που δια της ιεροσύνης, γιατί για την ιεροσύνη δεν είπαμε πολλά, δεν έχει ξεχωριστά, αλλά τα μυστήρια δεν μπορούν να τελεστούν χωρίς την ιεροσύνη που τη δίνει η Εκκλησία. Και κάθε πρόσωπο, κάθε ιερεύς ή διάκονος χειροτονείται από τον επίσκοπο με συγκεκριμένη ακολουθία. η χάρη, είσαι τα ασθενή θεραπεύω και τα λίποτα να πυρώσω. Προχειρίζεται τον ευραβέστη των υποδιάκονε διάκονων ή διάκονε πρεσβύτερων. Και αυτό γίνεται οικονόμο των μυστηρίων. Διδάσκαλο τη Εκκλησία, δηλαδή, και διαχειριστή των μυστηρίων. Σπουδαίο έργο. Κήρυκα του Ευαγγελίου, αλλά και τελεστή. Τα χέρια του και τη γλώσσα του για να τελέσει ο Χριστός τα μυστήρια. Αλλά δεν γίνεται χωρίς ιεροσύνη όλα τα άλλα τα μυστήρια. Αυτό το λέγει ο Άγιος Κόσμος Σωτηρός για να μην τον αδικούμε. Δια της ιεροσύνης ιερουργούνται, λέει, και πλουτίζουν δικτύσει τα χαρίσματα αυτά. Την κατοικία του Χριστού μας. Η κτήση είναι κατοικία του Χριστού μας και πρέπει να την διαφυλάσσουμε. Και ευλογείται η κτήση και αγιάζεται με τα μυστήρια την ευχαριστία, έχουν ψωμί, κρασί, λάδι. Αυτά εκπροσωπούν τον κόσμο. Αγιάζονται, προσφέρονται προς τον Χριστό ευχαριστιακά. Βλέπετε πόσο βάζεται τη διάσταση της ευχαριστιακής προσέγγισης, μυστηριακής προσέγγισης όλης της δημιουργίας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αναδεικνύουν τα μυστήρια, γράφει, το μυστικό εκκλησιαστικό σώμα και οδηγούν τους πιστούς στην τελείωση. Καλλιεργούν τη μεταξύ των ενότητα. Το κάνουν τα μυστήρια. Το συνδέουν, μας συνδέουν με τη δημιουργία, τη φυσική και ιστορική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Τονίζουν τα μυστήρια, τα βγαίνουν μέσα από τα κείμενα του Αγίου Κοσμά που είναι στην ίδια γραμμή και το ίδιο πνεύμα με όλη την παράδοσή μας. Τονίζουν τα μυστήρια, το θρίαμβο της Εκκλησίας μας εναντίον των δυνάμεων που διαβρώνουν την κτήση. Δυνάμεις του κακού. Και αξιώνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει την απόλαυση του Θεού, κάπου λέει αλλού. Σε μια διδαχή, Θεέ μου, λέει, αξίωσέ με να σε απολαύσω. Πώς θα απολαύσει κανείς τον Θεό, τον Χριστό? Με τα μυστήρια, όχι με κάτι άλλο. Τόσο σε αυτή τη ζωή, αυτή η απόλαυση, όσο και στην άλλη. Και τελειώνει. Την πατρίδα μας την αληθινή, όπως σημειώνει και αιώνιον. Ουκ έχουμε μόδε μένος στον πόλη, αυτό το λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά την μέλος ανεπιζητούμε. Άρα τα μυστήρια, για να κλείσω, φίλοι θεατές, τις σκέψεις του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Με δικό μου τρόπο εδώ για τα μυστήρια, ότι τα μυστήρια δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι παρόν στην Εκκλησία που μας ενώνουν, που μας δίνουν τονίζουν την αξία της δημιουργίας, αλλά είναι και μπόλοι, μας μπολιάζουν στα έσχατα. Μας προετοιμάζουν για την άλλη ζωή, την άλλη πατρίδα, την αληθινή και αιώνιο. Ευχαριστώ και πάλι φίλοι τηλεθεατές που ακούσατε την εκπομπή αυτή, σήμερα ήταν αφιερωμένη τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού για τα μυστήρια. Θα τα ξαναπούμε και πάλι στην Πρώτο Θεός στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το εορτολόγιο, τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310 202 600.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και Εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο, Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Κύριε, πάλι κοντά σου προστρέχουμε, όπως σε κάθε δύσκολη και τραγική στιγμή. Και τώρα που οι φλόγες στήληξαν τη χώρα μας και καίνε την καρδιά μας, κατόδυνη σε κλιπαρούμε. Ηλάσθητη Κύριε, ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών, συγχώρησε, ελέησέ μας. Ποιοι είμαστε το γνωρίζουμε και ας μην το ομολογούμε. Πως βεβηλώσαμε, μιάναμε τη χώρα μας, την Αγιωτόκο αιματοπότη στη πατρίδα μας. Και αυτό καλά το ξέρουμε. Με θιάφη από τον ουρανό θα τέριαζε να μας κάψεις, όπως τα Σόδωμα και τη Γόμορα. Όμως Κύριε, μην ενεργοποιείς τη δικαιοσύνη σου. Δώσ' μας χρόνο να μετανοήσει ο λαός μας, παράτινον το έλεό σου. Θυμήσου πως η πατρίδα μας στάθηκε παιδί σου αγαπημένο. Μυριάδες μάρτυρες σου πρόσφερε. Για το όνομά σου έδωσε μάχες σκληρές. Σ' αγάπησε Κύριε η χώρα αυτή και ας φαίνεται τώρα πως ζαλισμένη πορεύεται μακριά σου. Σ' αγάπησε πολύ. Δικό σου τόπος είναι. Εδώ το περιβόλι της Παναγίας, εδώ η μεγαλόπρεπη Βυζαντινή Ναή, εδώ τα αναρρύθμιτα εκκλησάκια, εδώ η σεβάσμιοι διάκονοί σου, εδώ το πιστό πλήρωμα που κατακλείζει τον οίκο σου.

Άκουσε τις δεήσεις των ιερέων μας, των μοναχών μας. Άκουσε τη φωνή των μικρών παιδιών. Άκουσε την ημωγή της Ελλάδος που θρηνεί τη σάρκα και τα παιδιά της. Κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, Κύριε. Δώσε τέλος στην κόλαση για να κραυγάσουμε δοξολογητικά. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, μας αξίωσε ο καλός μας Θεός και συναντηθήκαμε και σήμερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Ηγούμενος του λόγου είναι πάντοτε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, ο Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σεβασμιότητα, την ευχή σας.
1: Κύριο να έχετε, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε έτσι σήμερα, πάλιν και Πουλάκης, στην ωραία αυτή τηλεοπτική εκπομπή όπου κάνουμε διάφορες συζητήσεις για την οικοδομή του λαού μας, του Ορθοδόξου λαού μας.
0: Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να συνεχίσουμε στη σειρά ομιλιών που έχουν να κάνουν με την επί του όρους ομιλία. Ήδη έχουμε κάνει δύο εκπομπές πάνω στην επί του όρους ομιλία και συγκεκριμένα στους μακαρισμούς του Κυρίου μας. Είδαμε τον πρώτο μακαρισμό, μακάρι πτωχεί το πνεύματι, τον δεύτερο, μακάρι πενθούντες, και τώρα σήμερα ας αναπτύξουμε τον τρίτο μακαρισμό του Κυρίου μας, μακάρι πραείς το πνεύματι. Μακάρι πραείς, συγγνώμη, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη.
1: Μάλιστα. Όπως κάθε φορά θα διαβάσουμε το κομματάκι αυτό για να έχουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα και μετά θα κάνουμε αυτή την ανάλυση, έτσι. Ναι. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσατος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκε αυτούς λέγουν. Είναι από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έτσι. Τι τους εδίδασκε? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι η ειρηνοποιή ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση είναι ημάς και διώξωση και ύπωση παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και ενεμούν. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής. Ούτω γαρε δίωξα τους προφήτας τους προ ημών. Αυτό είναι το κομμάτι των μακαρισμών και εμείς θα πούμε τον τρίτο κατά σειρά μακαρισμό που είναι μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Είναι ένας πολύ ωραίος μακαρισμός και επίκαιρος πάντοτε. Διαχρονικά είναι επίκαιρος. Για να πούμε μερικές σκέψεις που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάνω στο μακαρισμό αυτό. Τι λέει? Εδώ μιλάει ο Κύριος για την αρετή της πράοτητος.
0: Πράοτητος, ναι.
1: Η αρετή της λέει μακάρι είναι οι άνθρωποι που είναι πράοι, που έχουν την πραότητα μέσα τους. Την πραότητα μέσα τους. Βέβαια θέλω να πω έτσι εισαγωγικά ότι όλες οι αρετές δεν είναι ας πούμε απλώς ιδέες, δεν είναι ιδεολογήματα, αλλά όλες οι αρετές είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η αγάπη είναι ο Χριστός, η πραότητα ο Χριστός, η ταπείνωση ο Χριστός, όλες οι αρετές είναι ο Χριστός. Εμείς δεν έχουμε ας πούμε θα λέγαμε απλώς συμβολικές έννοιες, αλλά έχουμε αρετές οι οποίες ταυτίζονται με το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι να αποκτήσουμε την αρετή της πραότητας, να αποκτήσουμε ποιον? Το Χριστό να αποκτήσουμε. Το Χριστό. Αυτό πρέπει να το λέμε έτσι πάντοτε. Ότι δεν είναι ιδεολογήματα έτσι, η πνευματική μας ζωή, αλλά είναι η ζωντανή σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η αρετή της πραότητας, την οποία μακαρίζει ο Κύριος εδώ, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι η οργιλότητα και το άλλο είναι η αναισθησία. Και στη μέση είναι η πραότητα. Από τη μια μεριά ο οργύλος, από την άλλη μεριά είναι ο ανέστητος και στη μέση είναι ο πράος. Και λέει, η πραότητα σε κάνει να αποφεύγεις την οργή και να μην ταυτίζεσαι με την αναισθησία. Και τα δύο άκρα είναι ολέθρια. Ούτε να είσαι συνέχεια με το μαστίγιο και να οργίζεσαι και να φωνάζεις και να βρίζεις και να κάνεις, αλλά ούτε και να είσαι ντουβάρι σαν τον τοίχο να μην αισθάνεσαι τίποτα. Κάπου εκεί στο μέσο βρίσκεται η αρετή της πραότητας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος η πραότητα είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου και στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Εν τιμές και ατιμής ως αυτούς έχουσα. Βλέπουμε ο πράος άνθρωπος δεν συγκινείται ούτε από τις κατηγορίες ούτε από τους επένους, αλλά έχει στραμμένο το νου του στο Θεό. Προσπαθεί να ζήσει μέσα στην πραότητά του στην ησυχία του το Θεό. Πώς ήταν εκείνος στο λιμονάρι, το αναφέρει, κάπου το αναφέρει σε ένα από τα αποφθέγματα των γερόντων, που λέει ότι ένας υποτακτικός, τι δοκιμασία του έκανε ο γέροντάς του, που λέει πήγαινε στο νεκροταφείο και όλους τους νεκρούς που έχει να τους επενέσεις. Πήγε λοιπόν στο νεκροταφείο και άρχισε να επενεί τους στρατηγούς, λέγοντας πόσο γενναίος ήταν ο στρατηγός, να επενεί τους άρχοντες, το λαό κλπ. Γύρισε πίσω, λέει, τους επίνεσε, ναι, λέει, τους επίνεσε. Τι σου είπαν, τίποτε, λέει. Τώρα θα πας να τους κατακρίνεις. Γύρισε πίσω και άρχισε τι να τους κάνει. Να τους κατακρίνεις. Στο στρατηγό αντικείμενο που του έλεγε τι καλός που ήσουν, τώρα του λέει τι τύρανος ήσουν που βασάνιζε στους στρατιώτες. Στον άρχοντα του έλεγε ότι εκμεταλλευόσουν τους ανθρώπους κλπ. Και άλλα πολλά. Γύρισε πίσω. Του λέει ο γέροντας, τι σου είπαν, τίποτα. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ στην πνευματική σου ζωή. Και στη δημή και στην κατάκριση να είσαι πιο το ίδιο και θα είσαι πράος μέσα σου. Πράος, έτσι, πράος. Η πραότητα είναι πρόδρομος της διακρίσεως. Διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού. Όταν λέμε διάκριση εδώ, Πάτερ Παντελεήμων, δεν εννοούμε αυτή την τυπική ευγένεια. Εσύ πώς το εννοείς? Πώς το εννοείς?
0: Διάκριση είναι να καταλαβαίνεις έτσι με τη χάρη του Θεού πώς θα πρέπει να μιλάς στον κάθε άνθρωπο, αλλά και κάθε κίνηση των άλλων ανθρώπων να καταλαβαίνεις αν είναι εκ του Θεού ή όχι αυτή η κίνηση και ανάλογα να συμπεριφέρεσαι.
1: Μάλιστα. Διάκριση δεν είναι η ευγένεια αυτή που νομίζει ο κόσμος, ότι είδες ένα μεγαλύτερό σου να σηκωθεί να του δώσει το κάθισμα ή να τον βάλεις να καθίσει σε τιμητικότερη θέση από σένα στο τραπέζι, ή να του έχει μια ασθένεια να μην του μιλήσει για την ασθένειά του αλλά να του πεις λόγια. Αυτά είναι πράγματα κοσμικά. Διάκριση είναι να μπορείς πρώτα να διακρίνεις ποιες καταστάσεις είναι του Θεού και ποιες καταστάσεις είναι του ανθρώπου και να μπορέσεις να καταλάβεις τον άλλον τι πρέπει να του κάνεις αν είσαι πνευματικός για να σωθεί.
0: Ναι.
1: Πώς λέγανε για εκείνο τον παπά Εφραίμ στην Αριζόνα που είναι τώρα, δεν είναι στην Αριζόνα?
0: Ναι.
1: Που είναι ο Αγιορείτης, ο Φιλοθέητης. Εγώ κάνα 2-3 φορές είχα πάει και είχα μιλήσει μαζί του. Πολλές φορές τον είχα δει, αλλά 2-3 φορές και ιδιαιτέρως. Λοιπόν, λέει, κάπου γράφει ότι όταν είχαν γέροντα τον περίφημο αυτόν Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον πρώτον Ιωσήφ, που εκεί στα όρις με τον Αρσένιο,
0: το σπηλαιότη,
1: το σπηλαιότη και λοιπά, Ισκούντο, με βαριά άσκηση. Λέει, όταν ήταν στη Νέα Σκήτη, αυτός ο Παπαχαράλαμπος της Διονυσίου, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και άλλοι, ο γέροντας ο Ιωσήφ δεν συμπεριφερόταν το ίδιο σε όλους. Στον Ιωσήφ το Βατοπεδινό που ήταν πολύ λεπτός του μιλούσε στον πληθυντικό ότι αριθμό. Στον παπά Εφραίμ που είναι στην Αριζόνα τον πατσαβούριαζε, το λέει ο ίδιος. Δεν τον φώναζε ποτέ με το όνομά του. Πάντοτε με άλλα, με κάνα παρατσούκλι και τους άλλους ανάλογα με ό,τι σήκωνε η φύση τους, έτσι, το DNA τους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια διάκριση από το Θεό και μπορούσε να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους έτσι πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστό. Η πραότητα είναι περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει? Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και πράων και τρέμοντά μου στους λόγους. Είναι η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Ο πράος άνθρωπος όταν δεν είναι πράος από φυσικού του, γιατί είναι μερικοί που γεννιούνται και είναι πράοι, έτσι δεν είναι? Είναι ήσυχοι, δεν μιλάνε, από μέσα τους τα λένε. Αυτοί που δεν εξωτερικεύουν την ταραχή τους, την εσωτερική ταραχή τους, λέει, καμιά φορά είναι μερικοί, λέει αυτός είναι ήσυχος, δεν μιλάει, δεν φωνάζει. Δεν σημαίνει ότι είναι και πράος, γιατί από μέσα του μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Οι λογισμοί του να είναι άλλοι. αλλά ο κατεξοχήν πράος, αυτός που αγωνίζεται να συμμαζέψει την οργή του, τους λογισμούς και τα άλλα, αυτός κατοικεί μέσα στην περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος. Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των πράων και ησύχιων, λέει ο Ισαΐας κάπου. Στην πραότητα αναπαύεται ποιος? Και ο Κύριος. Αντίθετα, η ταραχώδης ψυχή είναι η καθέδρα του διαβόλου. Η καθέδρα του διαβόλου. Ο διάβολος δεν ειρηνεύει ποτέ. Ποτέ δεν ειρηνεύει. Κάπου λέει ο Χρυσόστομος για το διάβολο, λέει, που είναι η πηγή της οργής. Κάπου το διάβαζε ο Χρυσόστομος, το λέει. Λέει σε μια ομιλία του για το διάβολο, λέει ότι κατά τη σωτηρία αή τρέχει τη ημετέρα. Τρέχει συνέχεια εναντίον πια. Σωτηρία. Χωρίς να κερδίζει αυτός τίποτα. Και γνωρίζοντας ότι πολλές φορές θα νικηθεί από τους Αγίους του Θεού που αγωνίζονται εναντίον του, αλλά είναι επειδή είναι διεστραμμένο πνεύμα, ζηλιάρης είναι, τι σκέψη κάνει, σου λέει, εγώ θα βάζω συνέχεια ζυζάνια. Και κάποια στιγμή μπορώ να τον τουμπάρω. Να τον τουμπάρω τον άλλον. Να τον τουμπάρω. Και έχει και υπομονή. Ελεηνή υπομονή. Περιμένει, σου λέει, να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να ορμήξει εναντίον του ανθρώπου, να το φέρει πια. Ταραχή μεγάλη. Ταραχή. Ταραχή. Και ο Κύριος αναπαύεται στους πράους, λέει. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την υγεία. Όταν λέει εδώ γη, εννοείται η γη των πραίων, ποιον είναι, ποιος είναι, ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Αλλά και ο πράος άνθρωπος, όταν δεν έχει μέσα του αυτά τα πάθη, έχει όλα τα όντα μετασφαλείας. Δηλαδή όλα τα πράγματα πάνω στη γη είναι δικά του. Ας μην είναι ιδιοκτησιακά δικά του. Αισθάνεται όλη την οικουμένα την πλησία του, γιατί έχει τον Ιησούν Χριστό.
0: Μάλιστα, σεβασμιότητα, εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι επειδή πολλοί λένε ότι άμα είσαι ήσυχος και δεν μιλάς, έτσι θα σε καταπατήσουν και δεν θα έχεις τίποτα πάνω στη γη, δηλαδή θα χάσεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, ήρθε ο Χριστός και λέει εδώ πέρα αντίθετα συμβαίνει. Πνευματικοί νόμοι είναι διαφορετικά. Όποιος είναι πράος, αυτός θα κληρονομήσει τη γη.
1: Θα κληρονομήσει τη γη, βέβαια. Ναι. Εκατονταπλασία να λείψετε και ζωή είναι αιώνιο κληρονομήσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και στη ζωή αυτή. Ναι. Αλλά κατεξοχήν η γη των Βραέων είναι ποιος?
0: Ο Παράδεισος.
1: Ο Χριστός. Ναι. Όταν λέμε Παράδεισος, εννοούμε η Βασιλεία του Ιερού, το Χριστό, έτσι είναι. Και εδώ οι πατέρες λένε, κάνουν ένα λογοπαίγνιο, λέει. Συναντήθηκαν, μια φορά λέει, συναντήθηκαν. Αυτός που θυμώνει και αυτός που ειρωνεύεται. Ένας που είναι θυμώδης, βρίζει, φωνάζει, κάνει χίλια δύο πράγματα και ένας άλλος ο οποίος δεν είναι σαν και τον πρώτο, αλλά ειρωνεύεται. Ο λόγος του είναι ειρωνικός. Φέρνει τους ανθρώπους σε αναστάτωση. Και λέει, γέρα μου, τι έγιναν? Ήταν αδύνατον, λέει, να ευρεθεί ένας λόγος ευθύς στη συζήτησή τους. Πήγαν να συζητήσουν μεταξύ τους ο Οργύλος και ο Ήρωνη και συνέχεια τσακωνόντουσαν. Έλεγε ένα ειρωνικό λόγο ο Ήρωνας, ο άλλος το έπαιρνε και άρχισε να τον βρίζει, να τον φωνάζει, να τον κάνει. Δηλαδή δεν βρέθηκε λέει, τόπος επικοινωνίας μεταξύ τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου, του Οργύλου, θα βρεις τη μανία. Και αν ανοίξεις την ψυχή του δευτέρου, θα βρεις την πονηρία. Ο ένας έχει μανία έτσι να πλήξει τον άλλον, να τον εξουδετερώσει και ο άλλος έχει την πονηριά να τον δαγκώσει, έτσι δεν είναι, να τον δαγκώσει. Ο Κύριος, δεν θυμάστε πως, τι με πειράζετε υποκριτέ, έτσι, πήγαν να τον ειρωνευτούν εκεί με το νόμισμα και με τη γυναίκα που είχε πατρευτεί τους 7 άνδρες και λέει, τι με πειράζει, επιδείξατε μου νόμισμα. Λέει, του έδειξαν τον Κίνσον, λέει, τι είναι η επιγραφή αυτή και η κολλή, λέει, Κέσαρος, απόδοτη τα Κέσαρος, Κέσαρος και το Θεό. Πήγαν με διάθεση ηρωνίας, έτσι με δόλων να τον πλήξουν. Και με τη γυναίκα που πατρεύτηκε τους 7 άνδρες, ναι. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Νικόδημος, καλή η απλότητα της παιδικής ηλικίας και της φύσεως, αλλά μακαριστεί αυτή που αποκτήθηκε με αγώνες. Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί να δεις ένα παιδάκι από τη μικρή του ηλικία, από την νηπιακή του ηλικία, να είναι ζωηρότατο, να σπάζει τα πράγματα, να τρέχει, να φωνάζει, να κάνει. Και να δεις ένα άλλο να είναι μαλθακό σαν ζυμάρι. Να έχει και μια απλότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εκφύσεως απλώς ότι είναι και μακαριστός. Μακαριστός είναι αυτός ο οποίος μπορούσε να τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά και συγκράτησε τον εαυτό του, αγωνίστηκε πνευματικά και έμεινε πράος, ακίνητος προς το κακό. Η οργή ταράσει την καρδιά, σκοτίζει το νου, διώκει από τη λογική την διάκριση και κάνει τον άνθρωπο σαν θηρίο. Την ώρα που νευριάζεις και φωνάζεις και κάνεις χίλια δύο πράγματα, δεν πρέπει να πάρεις καμιά απόφαση, καμιά, γιατί αυτή η απόφαση θα είναι πάντοτε λανθασμένη. Θυμός κρίσον των αιμών βουλευμάτων, δεν έλεγαν οι αρχαίοι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί όποια απόφαση πάρεις κατά την ώρα του θυμού μπορεί να βγει σε κακό και δικό σου και τον άλλον. Ο παράδειγμα, ο Πύρος ο γυμναστής προσπαθούσε να δώσει ένα μάθημα πραότητες στους αθλητές και μονομάχους για να μπορούν να μην θυμώνουν και έτσι να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους. Δύο παλαιστές, ας πούμε, που πάλευαν. Λέει αυτός ο Πύρος ο γυμναστής ότι εάν είσαι πράος θα καταλάβεις καλύτερα τις κινήσεις του αντιπάλου σου που έρχεται εναντίον σου. Εάν είσαι θυμώδης και οργύλος θα τα έχεις μπερδεμένα μέσα σου και ο άλλος πιο εύκολα θα σε νικήσει. Στον αγώνα που κάνεις εναντίον ενός άλλου η πραότητα είναι σπουδαία, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάπως διαφορετικά, έχει μια νυφαλιότητα η πραότητα που μπορεί να καταλάβεις τον άλλον τι ακριβώς σχεδιάζει εναντίον σου και να προφυλαχθείς. Πάνω στο θυμό παίρνουμε αποφάσεις που μετά μετανοούμε για αυτές ή εκδικούμεθα άλλους. Έτσι. Διότι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, του θυμού αποφάσεις και εκδικήσεις ως υποπάθους αλόγου και κινημένα, τι άλλο είναι παρά άλογοι αδιάκριτοι εμπαθείς και ακολούθως άδικοι. Αυτές οι αποφάσεις λέει είναι άλογοι, δεν έχουν λογική, είναι αδιάκριτοι, δεν έχουν διάκριση, εμπαθείς κρύβουν πάθος, άδικοι. Έτσι και ο φιλόσοφος Αθηνόδωρος αναχωρώντας για την Ελλάδα έδωκε την εξής συμβουλή στον Κέσσαρα. Τι του είπε? «Ο Κέσσαρ», του λέει, «όταν είσαι οργισμένος ούτε είπε ούτε πεις ότι τι προτού να αναγνώσεις όλο το αλφάβητο». Λέει, όταν είσαι οργισμένος μην πεις τίποτα ούτε να κάνεις κάτι, αλλά να αρχίσεις να λες το αλφάβητο αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλο, ζήτα, μέχρι να τελειώσεις τα στομέγα. Αυτός ο υπερβολικός θυμός θα έχει τι κάνει, υποχωρήσει. Εγώ το θυμάμαι παιδάκι που μας λέγανε οι μεγαλύτεροι μας, πες το Πάτερ ημών, έτσι, πες το Πάτερ ημών, πες μια προσευχή και μετά να ενεργήσεις, όχι πάνω στο θυμό. Γιατί άμα ενεργήσεις πάνω στο θυμό μπορεί να κάνεις και κακό στον εαυτό σου και στους άλλους. Και πολλές φορές έχουν γίνει και φόνοι και έχουν οι άνθρωποι τραυματιστεί, το έχουν φτάσει ας πούμε να κακοποιηθούν από τη μανία του οργύλου. Ενώ όταν είναι κανείς πράος αντιμετωπίζει διαφορετικά εκείνον με τον οποίο έχει διαφορές. Παράδειγμα, ο Αβάς Νίλος, τι λέει ο Αβάς Νίλος? Όταν κάνεις όσα κάνεις για εκδίκηση του αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου έρθουν στην καρδιά στον καιρό της προσευχής. Είπε πάλι, προσευχή είναι βλάστημα πραότητας και αοργησίας. Εκεί από τα αποφθέγματα των γερόντων λέει ότι ο Αβάς Ποιμήν λέει, μάλωσες με έναν άνθρωπο, μάλωσες με έναν άνθρωπο, έχασες την πραότητά σου, την ηρεμία σου. Τον περιέλουσες με ευρυσίες, με αυτά, ή ακόμη κινήθηκες και εμπαθώς, μπορεί να χειροδίκησες εναντίον του. Τελείωσε ο καυγάς. Όταν μπορεί να νομίζεις ότι εντάξει όλα καλά είναι, τον νίκησα, τον έκανα. Όταν πας όμως το βράδυ να κοιμηθείς, όλες αυτές οι εμπαθείς κινήσεις θα έρθουν μπροστά σου. Θα έρθουν μπροστά σου και θα σε ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ. Οι λογισμοί την ώρα της προσευχής, οι λογισμοί θα σε πνίξουν. Θα σε πνίξουν την ώρα της προσευχής. Δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις πώς ακριβώς έτσι έγινε έτσι. Και λέει, η προσευχή είναι βλάστημα πραότητος και αοργησίας. Η προσευχή σε κάνει να μην κάνεις υπερβολική συγκατάβαση, δηλαδή να μην πέφτεις στην αναισθησία και στην ψυχρότητα. Πολλές φορές η πραότητα Η προαότητα σε κάνει να μην έχεις υπερβολική συγκατάβαση. Πολλές φορές παραμένουμε απαθείς μπροστά στην παράβαση των νόμων του Θεού. Αυτό δεν είναι καλό, έτσι. Παραβιάζεται κατάφορα ο νόμος του Θεού. Δεν πρέπει να παραμένεις αδιάφορος, πρέπει να ενεργήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος, αλλά παραβαίνει τον νόμο του Θεού, πρέπει να υπερασπιστείς τις εντολές του Θεού. Να υπάρχει αγάπη, αλλά να μην φτάνουμε στην τελείως χαλάρωση. Αυστηρότης, αλλά μην παροξύνουσα. Ζήλος, αλλά μην υπέρμετρα χαλεπός. Και συμπάθεια, αλλά να μην είναι πάρα πολύ συγκαταβατική. Εδώ ο Άγιος λέει ότι ούτε υπερβολική συγκατάβαση, ούτε υπεράγαν αυστηρότητα, αλλά κάπου θα είσαι πού? Στο μέσον, έτσι, στο μέσον. Η μεσαία κατάσταση είναι ωφέλιμη. Ούτε με το παραμικρό να ορμάς εναντίον του άλλου και να τον ελέγχεις και να τον κατακεραυνώνεις, αλλά ούτε και να είσαι ντουβάρι, να τον βλέπεις να κάνει χίλια δυο και να μην του λες τίποτα. Να είσαι κάπου στο μέσον και με πραότητα, και με αυτό τότε να πεις ένα λόγο προκειμένου να τον ωφελήσεις. Στο λιμονάριο του Μόσχου διαβάζουμε. Κάποιος από τους πατέρες, λέει αυτός ο Μόσχος, που το έγραψε, έτσι δεν το έγραψε, ο Μόσχος δεν το έγραψε.
0: Ναι, βέβαια, ο Ιωάννης Μόσχος.
1: Ο Ιωάννης ο Μόσχος το έγραψε στο λιμονάριο, λέει, κάποιος από τους πατέρες μας διηγήθηκε. Μια συγκλητική πήγε στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσει. Περνώντας από την Κεσάρια, της άρεσε πολύ να γίνει μοναχή εκεί. Παρακολούσε λοιπόν τον επίσκοπο λέγοντας: «Δώσ' μου μια Παρθένο για να μου διδάξει το φόβο του Θεού». Μια συγκλητική πήγε εκεί, λέει, στην Κεσάρια, της άρεσε εκεί στην Παλαιστίνη, ωραίο το κλίμα, θα γίνω, λέει, μοναχή. Λέει στον επίσκοπο: «Δώσ' μου μια Παρθένο, μια μοναχή να με διδάξει το λόγο του Θεού». Διάλεξε τότε ο επίσκοπος μια ταπεινή και της την δίνει. Μετά λοιπόν από καιρό τη συναντάει τη συγκλητική ο επίσκοπος και της λέει: «Πώς σου φάνηκε η Παρθένος που σου έδωσα?» Αυτή είπε: «Καλή είναι, δεν ωφελεί όμως. Δεν ωφελεί την ψυχή μου, επειδή με αφήνει να κάνω τα θελήματά μου, γιατί είναι ταπεινή. Έχω ανάγκη να με επιπλήττει και να μην με αφήνει να κάνω το θέλημά μου. Αυτή που μου έδωσες», λέει, «πολύ καλή είναι, ταπεινή, αλλά ό,τι θέλω κάνω εγώ. Δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μου». Πάλι τότε ο επίσκοπος διάλεξε μια άλλη σκληρή. Τη συνδίνει, η οποία της έλεγε συνέχεια, η σκληρή αυτή η μοναχή που της έδωσε η δεύτερη: «Μωροπλούσια, ανόητη πλούσια, την επέπλητε συνέχεια. Συνέχεια την επέπλητε. Με τέτοια και άλλα την επέπλητε». Μετά από αυτά πάλι ο επίσκοπος την ρωτά: «Πώς είναι η Παρθένος?» «Πράγματι αυτή ωφελεί την ψυχή μου. Έτσι διέλαμψε με τη μεγάλη πραότητά της». Βλέπετε ότι χρειάζεται κανείς να μην είναι σε όλα ίδιος, σε όλα ίδιος, αυτό που είπαμε παρακάτω. Ούτε υπεράγαν αυστηρότητα, ούτε υπεράγαν χαλαρότητα. Κάπου στο μέσο πρέπει να είσαι. Η πραότητα είναι τίτλος και αρετή του Ιησού Χριστού. Θυμάστε μια φορά οι μαθητές του διερωτώνται τι να κρύβει άραγε ο διδάσκαλός μας μέσα του. Και ο Χριστός που ήξερε τους λογισμούς του, τι είπε: «Μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρίσετε ανάπαυση είναι τες ψυχές ημών. Γιατί σας κατατρώγει η περιέργεια, τι είμαι? Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και ο Παύλος του Τιμόθεο του έλεγε: «Δύο και πραότητα, 1 προς Τιμόθεον 6 κεφάλαιο 11. Και αλλού πάλι λέγει: «Εμπραότητη

0: κανείς μαθαίνει την πραγότητα όταν είναι σε αξίωμα. Όπως παραδείγματος χάρη αν είναι αρχιερεύς ή άρχοντας. Και δεν υπερηφανεύεται, αλλά είναι ως ο αρχόμενος, έτσι. Ρώτησε μια ηγουμένη, πόσες είναι οι μοναχές στο μοναστήρι σου? Λέει, είναι 25 ηγουμένες και μια υποτακτική. Ποια ήταν η υποτακτική? Η ίδια. Η ίδια προσπαθούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του για να ωφελήσει τις μοναχές. Και απίτησε, λέει, ναι, λέει, έχω 25 ηγουμένες και μία μοναχή. Εγώ είμαι η μοναχή. Ηγούμενον σε κατέστησαν, μη επέρου. Γίνου εν αυτής ως εις εξ αυτών, λέει η Σοφία Σιράχ. Σε έβαλα, λέει, ηγούμενο κάποιο, μην υπερηφανεύεσαι. Να γίνεις σαν και αυτούς, σαν ένας εξ αυτών. Πραότητα πρέπει να έχουμε πάντοτε και εξαιρέτως όσοι είμαστε κληρικοί κατά τη Θεία τι, ιερουργία. Βλέπετε, όταν είμαστε ταραγμένοι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μόνο με πραότητα μπορεί να λειτουργήσει ένας κληρικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Όταν είναι ταραγμένος, τον πνίγουν οι λογισμοί, οι χιλιάδιο πράγματα. Δεν έχει έτσι μια συμφωνία της καρδιάς του και των λόγων του. Ταράσεται πάρα πολύ. Πώς λέει, έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Να έχεις λογισμούς. Και πολύ περισσότερο να έχεις λογισμούς με αυτούς που κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο, με τους συνεφημερίες σου, συνιερείς σου ή με το δεσπότη, έτσι. Το δεσπότη. Να λειτουργεί ο δεσπότης και να έχει προηγούμενα με παπάδες που εκείνη την ώρα κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να έχει πραότητα, εξαιρέτως όμως όταν τελούμε το μυστήριο της Θείας Θεία.
1: Ευχαριστώ.
0: Θεία ενεργία. Με σκοτισμένη διάνοια δεν πρέπει να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις. Η πραότητα, λέει, είναι έμφυτη στον άνθρωπο, λένε οι πατέρες, και το ειρηνικό και γαλήριο είναι μέσα στη φύση, ο Θεός μας τα έβαλε. Αντίθετα, η οργή είναι παραφύση και το παραχάραγμα της φύσης, έτσι. Η πραότητα διασώζει, λέει ο Χρυσόστομος, την ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Ενώ αντίθετα ο θυμός τον κάνει να πέσει σε θηριώδη κατάσταση. Άμα δεις ένα θηριώδη άνθρωπο να φωνάζει, να βρίζει, να αυτά, δεν διαφέρει από ένα δαιμονισμένο. Ενώ ο πράος άνθρωπος ημερεύει και την κτίση. Πόσοι άγιοι ζούσαν και με τα ζώα ακόμα και με φίδια. Επειδή είχαν αυτή την ειρηνική, έτσι, κατάσταση, την πραότητα μέσα τους. Τα φίδια και τα ζώα δεν τους φοβόντουσαν. Ήταν ακριβώς όπως το παράδεισο που ο Αδάμ ζούσε ανάμεσα στα ζώα ειρηνικά. Ο πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία. Άμα δεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη, άμα είσαι πραής και ησύχιος, πιο εύκολα μπορεί να τον ελεήσεις. Πιο εύκολα. Φτάνει στο σημείο να παραβλέπει τους αδικούντας και να τους υπερασπίζεται. Σε αδίκησε κάποιος, αλλά επειδή είσαι πράος, υπάρχει περίπτωση να προσεύχεσαι και γι' αυτόν. Όπως ο Χριστός είπε, Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας ή τι ποιούς. Δηλαδή έκανε προσευχή για εκείνους οι οποίοι τον αδικούσαν. Τώρα να πω και κάτι μια παράδοση. Δηλαδή ο νοθρός και κοιμισμένος δεν είναι πράος. Ένας είναι εκφύσεως κοιμισμένος. Είναι νοθρός. Βαριέται ακόμη και να πάρει το ποτήρι να πιει νερό. Δεν σημαίνει ότι είναι μακάριος αυτός.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι, πατέρ Παντελή? Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι, ασφαλώς. Απλώς. Έχει ερωθυμία. Δεν θέλει να κάνει τίποτα.
0: Ναι, δεν σημαίνει ένας που είναι νοθρός, δεν θέλει να δουλέψει, τεμπέλης, που βαριέται να ανοίξει και το στόμα του, να πει δύο λόγια, ότι αυτός είναι μακάριος. Αντίθετα, ο πράος μπορεί να είναι ενεργητικότατος, να έχει δραστηριότητες, να έχει χιλιά δύο πράγματα και μέσα στην ψυχή του να είναι τι, ειρηνικός. Ειρηνικός. Να έχει τον Χριστό. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι εμείς δεν κυνηγάμε έτσι αφηρημένες καταστάσεις, αλλά κυνηγάμε να εγκολπωθεί μέσα μας σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άμα έχεις τον Χριστό, μπορεί να τα κάνεις όλα και να μην είσαι ούτε νευρικός, ούτε ταραχώδης, ούτε χιλιάδιο πράγματα να αυτό. Δεν βλέπεις μερικές φορές, λέμε, αποφεύγω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κάθε φορά που τον πλησιάζω ταράζομαι. Δεν το έχετε νιώσει εσείς?

0: κάτι θα μου πει, κάτι θα πετάξει, κάτι θα με δαγκώσει. Τον αποφεύγω γιατί λέγει και όποτε το συναντήσω φεύγω με λογισμούς και είμαι ταραγμένος. Όπως ο διάβολος. Η παρουσία του διαβόλου πάντοτε φέρνει τι?
1: Ταραχή.
0: Η παρουσία του Ιησού Χριστού πάντοτε φέρνει την ειρήνη. Έτσι, την ειρήνη. Γι' αυτό και στις εμφανίσεις που έχουμε τις υπερφυσικές, από εδώ καταλαβαίνουμε αν είναι του Χριστού ή του διαβόλου. Ο Χριστός πάντοτε όταν εμφανιστεί, η Άγιοι ή η Παναγία αφήνει μια πραότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο διάβολος μια ταραχή, έτσι, μια υπερηφάνεια και λοιπόν. Όταν σκεπτόμεθα τα αμαρτήματά μας, δεν ευγιάζουμε ούτε εξαπτώμεθα, αλλά με ταπείνωση ζούμε. Αν σκεφτείς, αν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, τις υποστήσεις, αν σκεφτείς τι έχεις κάνει, δεν χρειάζεται να νευριάσεις. Πρέπει να νευριάσεις εναντίον ποιου? Του εαυτού σου. Ας σκεφτούμε τι έχουμε κάνει και τι σκεπτόμεθα και πώς ζούμε στη ζωή, στον κόσμο αυτό, δεν νευριάζουμε για κανένα. Μόνο για τον εαυτό μας νευριάζουμε. Απελπιζόμεθα για τον εαυτό μας. Πώς το λέει εκεί? Με αυτόν απελπίζω, εννοώ τα έργα μου, Κύριε. Έτσι δεν λέει? Απελπίζω, λέει, τον εαυτό μου. Λέει, απελπίζω όταν εννοήσω αυτά που έχω κάνει, λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας. Η πραότητα είναι απόδειξη πίστεως για το Θεό. Δεν πείθονται οι άλλοι για το Θεό όταν αγανακτούμε. Με την πραότητα πιο πολύ πείθουμε τους άλλους, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ. Πιο πολύ. Για να κάνουμε διάλογο με τους άλλους χρειαζόμεθα πραότητα. Η δάλος θα αρχίσει έρθει από τα πρώτα λόγια. Άμα ο ένας είναι οξύς και ο άλλος είναι αυτό, δεν προλαβαίνει να πει ένα λόγο, αμέσως γίνεται καυγάς φοβερός. Έχω τύχει σε τέτοια. Να προσπαθώ να συμφιλιώσω δύο ανθρώπους και σαν επίσκοπος. Και να λέω, δεν θέλω να έρχεστε ταραγμένοι και με τη διάθεση ο ένας να εξουδετερώσει τον άλλον. Και ίσως μερικές φορές κατορθώνεται αυτό. Αλλά υπάρχουν και φορές που με την πρώτη λέξη ο άλλος κάνει τον άλλον τι να κάνει? Να εξάπτεται. Να εξάπτεται, να φωνάζει, να βρίζει, ξέρω τι, να λέει χίλια δύο πράγματα. Θυμάστε εκείνο τον Αγιορείτη που τον έβριζε ένας μοναχός, έναν μοναχός Αγιορείτη που τον έβριζε ο άλλος μοναχός. Τι του είπε? Ο Θεός εν το στόμα τι σου τέκνων. Ο Θεός να είναι μέσα πού? Στο στόμα σου. Ο Θεός να είναι μέσα στο στόμα σου. Εάν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε πως η γαλήνη συμπορεύεται με την πραότητα. Μας διαφοροποιεί από τα θηρία και μας εξομοιώνει με τους αγγέλους η πραότητα. Μας κάνει να είμαστε όπως είναι οι άγγελοι, οι άγγελοι του Θεού. Θυμάσαι εκεί στον Ιούδα, στην επιστολή του, την καθολική του Ιούδα, που ο διάβολος ήρθε σε αντίθεση με τον αρχάγγελο Μιχαήλ και τον έβρισε το διάβολο. Και τι του απήντησε ο διάβολος? Δεν απήντησε τις βρυσίες ο αρχάγγελος, τον έβρισε ο διάβολος τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Τι του είπε? Επιτιμήσισε Κύριος διάβολε. Εγώ δεν απαντώ στις βρυσίες σου, να σε επιτιμήσει ο Κύριος, λέει. Αυτός που είναι ο Κύριος της ζωής όλων και των ανθρώπων και των αγγέλων και όλων. Έτσι. Πολύ καμιά φορά το θυμάμαι. Λέω, είδες, θα μπορούσε ο αρχάγγελος να τον κάνει τον διάβολο να χορεύει στο ταψί. Δεν του είπε τίποτα. Επιτιμήσισε Κύριος διάβολε, του λέει. Αν θέλεις μια απάντηση, να σε επιτιμήσει ποιος? Ο ίδιος ποιος? Ο Κύριος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσευχή. Επέρονται στο Θεό οσίας χείρας χωρίς οργής και διαλογισμών. Έτσι. Αν θέλουμε να έχουμε καθαρή προσευχή, πρέπει να είναι απειλαγμένη από οργή, να είναι μέσα στην πραότητα. Το γράδο, εάν είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε είναι η προσευχή. Πώς κάνει κανείς την προσευχή του? Από τον τρόπο που κάνει την προσευχή καταλαβαίνει κανείς αν είσαι ζωντανός άνθρωπος ή όχι. Είδες ο Κύριος τον τελώνη και τον Φαρισαίο που τους έβαλε να μετρηθούν κατά την ώρα της προσευχής. Κατά την ώρα της προσευχής εκεί τους έβαλε να μετρηθούν. Κατά την ώρα της προσευχής. Από εδώ καταλαβαίνουμε, επέρονται στο Θεό οσίας χείρας. Να σηκώνουμε στο Θεό, λέει, τα χέρια μας, να είναι όσες χείρες μας, χωρίς οργής και διαλογισμών. Θυμάμαι τον Ιερό Χρυσόστομο που λέει ότι πρέπει να προσευχόμεθα για τους άλλους. Και λέει, υπάρχουν μερικοί που πάνε και κάνουν προσευχή. Μου έκανε εντύπωση, λέει, κάνουν προσευχή, αλλά τι λένε στον Θεό? Θεέ μου, να καταραστείς τον τάδε που μου έκανε καλό. Να του ρίξεις μια αστέρια, να τον κάνεις έτσι έτσι. Λέει, προσεύχονται στον Θεό, ο Θεός να φανεί για τους εχθρούς του, τι, τιμωρός. Και λέει, είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει αμαρτίας διάκονος? Λέει, είναι το άκρο νάωτο της πνευματικής ζωής, να προσεύχεσαι και να παρακαλείς τον Θεό να καταστρέψει τους αντιπάλους σου. Να καταστρέψει τους αντιπάλους σου. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι αμαρτίας διάκονος? Δεν είναι ποτέ αμαρτίας διάκονος.
1: Γι' αυτό και ο Κύριος του Βεσμιώτη εκεί πέρα στους μαθητές του, όταν εμπόδισαν κάποιοι Σαμαρίτες να περάσουν από το χωριό τους, ναι, που ζήτησαν να τους καταστρέψουν. Λέει, δεν ξέρω τι είναι, ο πνεύματος είστε. Δεν ήρθα εγώ για να καταστρέψω τους ανθρώπους, αλλά για να τους σώσω.
0: Ο γαριός του ανθρώπου και ήρθε, απολέσε, αλλά
1: σώσε.
0: Αλλά σώσε.
1: Ναι, ψυχά σώσε. Ναι.
0: Σώσε. Επίσης η πραότητα μας διαφοροποιεί από τα θηρία και μας εξομοιώνει με τους αγγέλους. Πώς λένε για τους πατέρες, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Έτσι δεν λέμε για τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Ανέδειξε την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Όταν λέει εδώ των πραγμάτων αλήθεια, εννοεί η ζωή σου, έτσι. Η ζωή σου. Ο Χρυσόστομος λέγει, κάπου το λέει εκεί, ότι πως ο διάβολος δεν φοβάται τόσο εκείνον που τον βγάζει από τον άνθρωπο, όσο τον άνθρωπο που συγκρατεί την οργή και το θυμό του. Λέει, ο διάβολος δεν φοβάται, λέει, έναν ο οποίος έχει δύναμη από το Θεό και μπορεί να θεραπεύσει τους ενεργουμένους, τους δαιμονισμένους, όσο φοβάται αυτόν που συγκρατεί την οργή και το θυμό του. Γιατί ο θυμός είναι δαίμονας φοβερός, ο θυμός. Και τους θυμώδεις πρέπει να τους ελεηνολογούμε περισσότερο από τους δαιμονισμένους. Ούτε τι λέει ο Χριστός. Άμα βάλεις, λέει, έναν θυμώδη και έναν δαιμονισμένο, ο θυμώδης είναι χειρότερος από το δαιμονισμένο. Χειρότερος. Είδες όταν θυμώνουν και κουνάνε χέρια, πόδια, βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν, ράνουν. Είναι να λυπάσαι τον άνθρωπο, να τον λυπάσαι. Φοβερό πράγμα είναι. Φοβερό πράγμα να καταλαμβάνεις από το θυμό. Και όσες φορές θυμώσαμε, το μετά το μετανιώσαμε, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν συγκρατήσαμε πια τη γλώσσα μας. Όπως λέει ο Αββάς Ισάκος, πώς θα έλεγε ο Καλλίνικος, ο Δεσπότης, ο Εδές, έλεγε ότι εμείς όσες φορές μίλησα, πάντοτε βγήκα τι, ζημιωμένος, έλεγε στους κληρικούς. Πολλές φορές η σιωπή είναι πιο εύκολη από πια, από τα λόγια. Πιο εύκολη από τα λόγια. Και η πραότητα είναι μεγάλη αρετή, πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Ο άλλος σε υπολογίζει πάρα πολύ, λες, σε τον βλέπω και ειρηνεύω, έτσι δεν λέει? Τον βλέπω και ειρηνεύω, γιατί έχει μέσα του ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Ο πράος ενώνει τους ανθρώπους. Να σας πω και ένα παράδειγμα από τον πατέρα Επιφάνιο, τον πατέρα Επιφάνιο, τον Θεοδρόπουλο. Αυτός ήταν και πνευματικός μου. Αυτός είχε ένα κληρικό πνευματικό παιδί που ήθελε να γίνει, είχε ένα θεολόγο πνευματικό παιδί που ήθελε να γίνει τι, κληρικός. Αλλά είχε κολλήματα και του λέει, παιδί μου, δεν μπορείς να γίνεις κληρικός. Όχι, θα γίνω, έλεγε αυτός. Μα δεν μπορείς. Τέλει βρήκε ένα δεσπότη που του είπε, θα σε κάνω. Πήγε στον πατέρα Φάρη και του λέει, να μου δώσεις τη μαρτυρία να γίνω. Λέει, δεν σου δίνω. Δεν σου δίνω. Και τότε αυτός άρχισε να τον βρίζει. Ταρτούφε, φαρισέ, ξέρω εγώ. Άνθρωποι κακέ, εμπαθέστατε, του. Δεν μίλησε καθόλου τίποτα ο πατήρ Φάνης. Του είπε, παιδάκι μου, να πας στο καλό και όταν με χρειαστείς, εγώ πάλι εδώ είμαι. Έγινε παπάς, πέρασε τα χρόνια, τα πέταξε τα ράσα, ζούσε διπλή ζωή και πήγε μια μέρα, έπαθε και ψυχολογικά προβλήματα, έπεσε στα πόδια του πατρός Επιφανίου και του ζητούσε συγγνώμη για εκείνα που του είχε πει την εποχή εκείνη που ήθελε να πάρει στη μαρτυρία. Βλέπετε, αν τον είχε αντιμετωπίσει ο γέροντας να τον διώχνει, να τον φωνάζει, να τον βρίζει, δεν θα πήγαινε. αλλά είδε την πραότητα του Αγίου εκείνου κληρικού και γύρισε πίσω και ζήτησε συγγνώμη και αποκατέστησε τη σχέση του. Τώρα πεθαμένος είναι και ο ένας και ο άλλος. Δέστε το Χριστό. Ο Χριστός είναι πρότυπο πραότητος. Του είπα φοβερά λόγια. Φάγων, εινοπότη, φίλο των τελωνών και των αμαρτωλών, Σαμαρίτη, δαιμονισμένο. Τίποτα δεν απήντησε. Δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Ακόμη και τον προδότη Ιούδα τον αντιμετώπισε πια. Μια πραότητα. Μια πραότητα. Να λοιπόν, τελειώνοντας αυτή τη μικρή ομιλία για τον μακαρισμό, θέλω να καταλήξω ότι η πραότητα που είναι ο Χριστός είναι μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή. Πρώτα-πρώτα σε συμφιλιώνει με το Θεό και δεύτερο μπορείς και πιο άνετα να συνεργαστείς με τους ανθρώπους. Πιο άνετα μπορεί να συνεργαστείς. Βλέπεις ένας που είναι οργύλος, μπορεί να έχει ένα κάρο ικανότητες, χαρίσματα. Άμα είναι όμως οργύλος και φωνάζει και βρίζει, ο άλλος δεν πάει κοντά του. Δεν πάει. Ενώ στον πράο πηγαίνει έτσι. Έχει, ο πράος έχει ένα μαγνήτη που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που σε τραβάει κοντά του και μπορεί να σου μεταδώσει από αυτό που έχει μέσα του και σε σένα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να γίνουμε πράοι άνθρωποι και να πάρουμε την γη, να κληρονομήσουμε τη γη που είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Αμήν συμπασμιότητα και εμείς αυτό ευχόμαστε έτσι με τις δικές σας ευχές, έτσι, τις πατρικές σας ευχές έτσι, και των Αγίων της Εκκλησίας μας, έτσι, της πρεσβείας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν αγαπητοί με Χριστό αδελφοί την πραότητα. Ας έχουμε ως παράδειγμά μας και υπόδειγμά μας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που είπε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Ας ζητήσουμε από αυτόν την πραότητα, ας τον ακολουθήσουμε στη ζωή μας και τα λόγια του έτσι ώστε και εμείς να φτάσουμε στη γη του πράων και εκεί πέρα έτσι να αναπαυτούμε δίπλα στον Κύριό μας.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Στολίδι ακριβό. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως είναι εικόνα του Θεού. Στολίδι του ανθρώπου που πιστεύει πως και οι άλλοι είναι εικόνες του Θεού. Είναι η αξιοπρέπεια. Γιατί στην αξιοπρέπεια η παρουσία των άλλων δεν είναι αδιάφορη. Ίσα ίσα αποτελεί το χώρο μέσα στον οποίο ασκείται ήρεμα και ουσιαστικά ο αξιοπρεπής. Αξιοπρέπεια δεν είναι μόνο η συνέστηση της δικής μας αξίας, αλλά και τα βιώματα μιας σωστής συμπεριφοράς έναντι των άλλων και η αναγνώριση της δικής τους αξίας. Η αξιοπρέπεια λοιπόν έχει ως βάση της τον σεβασμό στο δικό μας πρόσωπο και την αγάπη στον άλλον.

Η αξιοπρέπεια είναι συνισταμένη πολλών αρετών και βέβαια αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας. Τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που περπατούμε, τον τρόπο που μιλούμε, τον τρόπο που υποδεικνύουμε λάθη, τον τρόπο που διαφωνούμε. Η αξιοπρέπεια είναι μια δυναμική κατάσταση. Αποτελεί το δέον κάθε στιγμής σε δυναμική πορεία.

Η αξιοπρέπεια στη γαλήνη σιωπή, στη συμπυκνωμένη ειρήνη στη ματιά, στο διακριτικό χαμόγελο, στους χαμηλούς τόνους της φωνής, στην ευγένεια της γλώσσας, στο χριστιανικό ήθος. Η αξιοπρέπεια είναι στάση ζωής. Δεν είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Αξιοπρέπεια είναι η εξωτερήκευση της ομορφιάς της καρδιάς, του βάθους της, της καλλιέργειάς της, της αγιότητός της. Γι' αυτό και ο αξιοπρεπής είναι δυνατός στον πόνο, γαλήνιος στη θλίψη, συγκρατημένος στη χαρά, ψύχρεμος στις προσβολές, αυτοκυριαρχημένος στις αδικίες, ευγενικός στις μικρότητες, διακριτικός στην προσφορά.

Λένε πως για να ζούμε αξιοπρεπώς έχουμε ανάγκη από περισσότερα χρήματα. Μήπως όμως κάποιες φορές τα πολλά χρήματα φυγαδεύουν την αξιοπρέπεια? Ας μην υποβαθμίζουμε, φίλοι μας, την βαρύτητα της αρετής στο περιεχόμενο του πορτοφολιού. Σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, κάτι πολύ αναγκαιότερο από τα χρήματα, αφού συχνά στολίζει και ανθρώπους ενδεείς.

Η αξιοπρέπεια είναι από τις αξίες εκείνες που μένουν και μετά θάνατον. Και εδώ έγκυται η αξία της. Δημιουργείται στη γη και έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα.

Η αξιοπρέπεια είναι η γλυκύτητα που ομορφαίνει τη ζωή μας. Είναι η άβρα που τη δροσίζει, η καλοσύνη που την ημερεύει. Είναι το φως που επιδρά στα πρόσωπά μας και κάνει φωτεινές τις κοινωνίες μας. Τάχα, θέλουμε τίποτα περισσότερο?

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ήταν ο Θανάσης Κορδελός, ένας πεύκος και ένας καημός με ερωτικό κριτικό παλμό. Αφήνουμε τώρα τον Ψιλωρίτη για να πάμε στην Πίνδο και στο ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, στη Σαμαρίνα.

Από βουνό σε βουνό σας τρέχουμε σήμερα. Ας χαμηλώναν λοιπόν αυτά τα βουνά, όπως μας τραγουδάει ο Απόστολος Αθιανός, που είναι από το Παγκαίο.

Αλλά και λίγη θάλασσα χρειάζεται για να αρμυρίσουν και να νοστιμήσουν τα σημερινά ακούσματα, πρώτα με τη Μυτιλινιά Ελένη και ύστερα με τις Στιακές Κοντιλιές. Μιχάλης Βίγλατζες ή Πατέλη και Γιώργος Φακιανάκης ή Αβυσσινός, και από μας γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε την προσωπικότητα και τον βίο της Παναγίας μας μέσα από τα κείμενα της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάλυση αυτής της ενότητας είναι η αλήθεια ότι η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος που έφτασε στην τελείωση με την πρόοδο στην πνευματική ζωή και με την ελεύθερη προσωπική της βούληση. Η ίδια επέλεξε τη μακρά πορεία προς την αγιότητα και δικαιώθηκε με την εύνοια του Θεού προς το πρόσωπο και το μοναδικό ρόλο της στην Ιερά Ιστορία. Η πτυχή αυτή του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας είναι ανάγκη να επισημανθεί ιδιαίτερα, αφού η ίδια η Παρθένος με τον Άγιο Βίο της συνήργησε στην αποκάλυψη της Θείας Φιλανθρωπίας. Η συμμετοχή της στο έργο της ενανθρωπίσεως του Θεού αποτελεί το κεντρικό γεγονός της Θείας Οικονομίας χάρη της σωτηρίας του πεπτοκότους ανθρώπου. Η άμεση και συνετή απόφαση των Θεοπατώρων να αφιερώσουν το παιδί τους στο ναό από πολύ μικρή ηλικία συνέβαλε αποφασιστικά στην ορθή διαμόρφωση της προσωπικότητας της Μαρίας και στην πορεία της προς την αγιότητα. Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο τόσο μικρής κόρης που παρά την αποξένωση από την επιμέλεια των γονέων της και την αποστέρηση της οικογενειακής στοργής να επέδειξε τέτοιο ζήλο και επιμέλεια στην αρετή. Σε αυτό συνετέλεσαν τα πλούσια χαρίσματα με τα οποία ήταν πρικισμένη, οι καινοτομίες παραδόξων πραγμάτων, αλλά και τα κατοικονομία μυστήρια, όπως η παράδοξη τροφή, οι θείες ελάμψεις, η ζωή στα άδυτα και η εξοικείωσή της με το ιερό. Αυτό ήταν πολύ φυσικό, αφού τα Άγια των Αγίων ήσαν η κατοικία της Μαρίας και οι ιερείς η καθημερινή της συναναστροφή. Αυτή η προετοιμασία για την κατάκτηση της τελειότητας θα ήταν άνευ νοήματος στην περίπτωση που η αγιότητα της Μαρίας εθεωρείται μόνον δώρο και προνόμιο του Θεού. Και αυτό επειδή δεν επρόκειτο για δεδομένη θεία επιταγή, για νομοτελειακή κίνηση προς το τέλειο και όχι για ελεύθερη επιλογή του. Η συνένεση και η συγκατάθεση της Παρθένου στην κλίση του Θεού διαπιστώνεται από την στιχομηθεία του Αγγέλου και της Μαρίας κατά τον Ευαγγελισμό, όπου η ίδια ζητά απαντήσεις στα παράδοξα που ακούει και με δεδομένη τη μεγάλη της πίστη στη σωτηρία του κόσμου από το Θεό αφενός και την άκρα ταπείνωσή της αφετέρου απαντά ταπεινά: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Η φράση αυτή υπενήσεται ελεύθερη και ταπεινή αποδοχή της ύψιστης τιμής προς το πρόσωπό της και ανταπόκριση σε αυτήν την κλίση με την προσφορά της όλης υπάρξεώς της στη διακονία του Θείου Μυστηρίου. Η συνεργία αυτή δεν θα ήταν δυνατό να ευωδοθεί εάν η Μαρία δεν είχε φτάσει σε τόσο υψηλό βαθμό τελειότητας που θα την καθιστούσε άξια να κυοφορήσει τον ίδιο το Θεό. Η Παρθένος Μαρία, παρατηρεί ο Νικόλαος Καβάσιλας, έπρεπε να επιδείξει χαρακτηριστικά ανάλογα του Υιού και Θεού της. Ο Ιησούς Χριστός μετήχε της ανθρωπίνης φύσεως όχι μόνο εξαιτίας της σάρκας, αλλά επειδή είχε ψυχή, νου και θέληση και καθετή του ανθρώπινου. Για τους λόγους αυτούς έπρεπε να έχει
και τέλεια μητέρα που θα υπηρετούσε τη γέννησή του, προσφέροντας όχι μόνον το σώμα της, αλλά όλη την ύπαρξή της, ώστε να μοιήσει τον όλο άνθρωπο στην υπερφυσική γέννηση. Αυτήν την τελειότητα επέτυχε η Παρθένος, γιατί αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό την κλίση προς το αγαθό και τη δύναμη που έθεσε ο Θεός στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία. Αυτά τα εφόδια, όπως την απόλυτη αγάπη προς το Θεό, την ταπείνωση, την υπακοή και τη σοφροσύνη, χρησιμοποίησε η Παρθένος πάλι στο μέγιστο βαθμό ενάντια σε κάθε κακό, αποκαλύπτοντας τον αληθινό άνθρωπο όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Έτσι φανέρωσε τον ίδιο το Θεό και αποτύπωσε πάνω της αυτόν που γέννησε. Μέσω αυτής μπορούν πλέον οι πιστοί να γνωρίσουν το Δημιουργό. Η ίδια δεν αποσπάται διόλου από την εικόνα του Θεού, στην οποία παραμένει διαρκώς προσιλωμένη, και με βάση αυτήν εξεκονίζει και διαμορφώνει τον εαυτό της. Η Πάναγνος εαυτήν εξεικόνιζε και σαφώς διεμόρφου, ή αστής αγαθός ζωγράφος προς την του Δημιουργού και Θεού αυτής εικόνα ορώσα. Λέγει ο Άγιος Ισίδωρος Θεσσαλονίκης: «Είναι γνωστό ότι οι νέοι έχουν κατά κανόνα ως πρότυπο προς μίμηση τους γονείς τους, η πείρα και οι ικανότητες των οποίων τους βοηθούν να επιτύχουν το καλύτερο. Με τη μητέρα του Χριστού όμως συνέβη το αντίθετο. Ο νέος εκείνης Υιός εις αρχέτυπον τη μητρή προτέθη και προς εκείνην αφορώσα του Υιού την εικόνα, η Πάναγνος, και αυτήν εχρόνιε και διεμόρφου και διεικόνιζεν. Ο πιο ιδεώδης χώρος που κράτησε την Παρθένο στα πρώτα καθοριστικά για την τελείωση της χρόνια, απερίσπαστη από κάθε τι γίνω, ήταν τα Άγια των Αγίων».

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και Θεία Λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Για τον ελεύθερο χρόνο θα κάνουμε λόγο σήμερα, για τις διασκεδάσεις και για το παιχνίδι, το οποίο δεν έχει για το παιδί την ίδια σημασία με τον ενήλικα. Για τον ενήλικα είναι μια απασχόληση, μια διασκέδαση το παιχνίδι. Για το παιδί είναι το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η βασική του απασχόληση. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται βέβαια για το παιχνίδι των παιδιών τους, αλλά να αποφεύγουν να επεμβαίνουν άκερα. Η Κλαβδία, 4 ετών, παίζει με την άμμο, αφήνοντάς την να κυλάει ανάμεσα από τα δάχτυλά της και δεν απαντάει στις προσταγές της μητέρας της που την καλεί να παίξει μαζί της. «Δεν ξέρεις να διασκεδάζεις», της λέει. «Μα εγώ ξέρω τι με διασκεδάζει», απαντάει η μικρή.

Το παιδί παίρνει τόσο πολύ στα σοβαρά το παιχνίδι του, ώστε ταυτίζεται με τον ήρωα του παιχνιδιού και υιοθετεί την ψυχολογία του. Ένα αγοράκι 3-4 ετών κάθεται σε μια γωνιά στο δωμάτιό του πάνω σε ένα κουτί. Μπροστά του βρισκόταν ένα μικρό καρότσι αναποδογυρισμένο στο πλάι. Το παιδί ήταν πολύ σοβαρό. Με τα δυο χέρια στις ρόδες του καροτσιού οδηγούσε. Κάποιος γνωστός μπήκε στο δωμάτιο και τον είδε. «Καλημέρα, μικρό οδηγέ», του είπε. Αλλά η φράση του έμεινε χωρίς απάντηση. Σκέφτηκε ότι ο μικρός δεν ήταν αρκετά ευγενής. Αυτό που του είπε ήταν πολύ ευγενικό. Και έπειτα, μήπως δεν ήταν αλήθεια ένας μικρός οδηγός? Ξαναείπε την καλημέρα του. Πάντα καμιά απάντηση. Μετά από μια τρίτη προσπάθεια, το παιδί, αποφεύγοντας μια επικίνδυνη στροφή, γύρισε και του είπε με τρόπο ήρεμο και υπερήφανο: «Δεν χαιρετάνε έτσι τους οδηγούς?»

Το παιχνίδι είναι η δουλειά των παιδιών και τα παιχνίδια, δηλαδή τα αντικείμενα, είναι τα εργαλεία του παιχνιδιού. Το παιδί διασκεδάζει περισσότερο με το όνειρο που κάνει γύρω από ένα παιχνίδι παρά με το ίδιο το παιχνίδι. Διασκεδάζει κανείς καλύτερα στα 4 του χρόνια με ένα κομμάτι ξύλο τυλιγμένο σε κουρέλια παρά με ένα περίπλοκο και πανάκριβο παιχνίδι.

Το παιδί ανακαλύπτει στο σχέδιο και τη ζωγραφική ένα εξαιρετικό μέσο για να εκφράσει για τους άλλους δημιουργικά του ένστικτα. Είναι καλύτερα να αφήσουμε το παιδί να αυτοσχεδιάσει παρά να ζωγραφίσει τα λευκά μέρη μιας μεθόδου που είναι τυπωμένη από την αρχή. Θα υπήρχε κίνδυνος να αισθανθεί αποθαρρυμένος σε σημείο που να αρνηθεί πλέον κάθε προσωπική προσπάθεια της δικής του φαντασίας.

Τα παιχνίδια για κατασκευές συμφωνούν εξαιρετικά με την ψυχολογία του παιδιού, υπό τον όρο ότι μπορούν να κατασκευάσουν, να αλλάξουν και να ξαναρχίσουν όπως θέλουν. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο το παιχνίδι και το πόσο στοιχίζει, όσο η δημιουργική δραστηριότητα που αναπτύσσει στο παιδί.

Τα Χριστούγεννα μην δίνετε στο παιδί σας ταυτοχρόνως ένα πλήθος από δώρα αγορασμένα χωρίς διάκριση. Αντίθετα, διαλέξτε με προσοχή. Κλιμακώστε σε όλη τη χρονιά τη διανομή των όσων έχετε αγοράσει. Με αυτόν τον τρόπο τα παιχνίδια θα μπορέσουν πραγματικά να εκπληρώσουν το ρόλο τους, που είναι, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού. Μη φοβάστε να ασκείτε τα παιδιά σας στο ύπαιθρο. Συνηθίζετε από νωρίς στον αέρα, τη βροχή και το κρύο. Το παιδί μπορεί να σκληρογωγηθεί πολύ εύκολα στις κακοκαιρίες. Και είναι συχνά τα υπερπροστατευτικά παιδιά που είναι θύματα των υπερβολικών φροντίδων του περιβάλλοντος τους.

όσο γίνεται νωρίτερα, βοηθήστε το παιδί σας να μάθει κολύμπι. Όσο πιο μικρό μάθει να κολυμπάει, τόσο πιο εύκολα θα μάθει. Είναι όπως συμβαίνει με τις ξένες γλώσσες. Για τις διακοπές, δεχτείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Θα είναι ευκαιρία για άνθηση φυσική και ηθική που θα ωφελήσει το παιδί για όλη τη χρονιά. Μια κατασκήνωση πραγματικά χριστιανική είναι μια σπουδαία ευκαιρία για γνωριμία της χριστιανικής ζωής που θα ωφελήσει τα παιδιά σας.

Task Sport προσελκύουν τους περισσότερους νέους. Βέβαια υπάρχουν διάφορα είδη σπορ. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, κυρίως στην περίοδο της εφηβείας, όπου το παιδί κουράζεται πολύ εύκολα, ώστε να μην το σπρώξουμε σε σπορ συναγωνισμού, όπου υπάρχει κίνδυνος από την επιθυμία της νίκης να ξεπεράσει τα συνετά όρια. Το σπορ πρέπει να συνιστάται όταν το παιδί εξασφαλίσει τη φυσική του ισορροπία με λογική γυμναστική και όταν ασκείται, αλλά υπό την επίβλεψη γιατρού.

και μια σύσταση που δεν είναι άχρηστη. Το παιδί πρέπει να μάθει όχι μόνο να κερδίζει, αλλά επίσης να χάνει, και αυτό συνιστά ένα πραγματικό ηθικό πλούτο. Θα ήταν κρίμα να παρακινείται το παιχνίδι από το θέλγητρο ενός οποιοδήποτε κέρδους. Κανονικά τα χρηματικά παιχνίδια πρέπει να απαγορεύονται.

το διάβασμα για τα παιδιά πρέπει να διαλέγεται με προσοχή. Ας αποφεύγουμε όχι μόνο τα αμφιβόλου ηθικής έργα, αυτό είναι αυτονόητο άλλωστε, αλλά κάθε τι που εντυπωσιάζει πολύ έντονα τη φαντασία του παιδιού, ιδιαίτερα τις διηγήσεις εγκλημάτων, φασάνων, αστυνομικών διηγημάτων και τις περιπέτειες των γκάγκστερς. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα έγχρωμα διηγήματα μπορούν να δημιουργήσουν χάσμα στην κρίση και τη φαντασία των νεαρών αναγνωστών. Από το άλλο μέρος, και η περίπτωση δεν είναι φανταστική, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου το παιδί θα βρίσκεται έξω από κάθε πραγματικότητα και θα ζητάει να πραγματοποιήσει το ίδιο τις περιπέτειες από τις οποίες είναι γεμάτη η καρδιά και το πνεύμα τους. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιοδικών για παιδιά. Δεν είναι όλα επικοδομητικά. Τα περισσότερα είναι πραγματικό δηλητήριο, αλλά έχουν ανόητο περιεχόμενο. Μη στέλνουμε λοιπόν τα παιδιά μας να αγοράσουν ένα οποιοδήποτε περιοδικό στα περίπτερα. Εφόσον υπάρχουν χριστιανικά περιοδικά, ας τους προσφέρουμε, αν είναι δυνατόν, μια συνδρομή στο όνομά τους. Αυτό θα τους αποτρέψει από τον πειρασμό να αγοράσουν οτιδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

Η τηλεόραση είναι μια εξαιρετική δύναμη και μπορεί να εξυπηρετήσει με την ίδια ευκολία τους καλύτερους σκοπούς ή τους πιο κακούς. Από πλευράς παιδαγωγικής μπορεί να είναι για το παιδί ένα πολύτιμο όργανο ψυχαγωγίας και διδασκαλίας. Αλλά μπορεί να είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί περισσότερες ταινίες που υπάρχουν δεν είναι φτιαγμένες για παιδιά. Οι μεγάλες αισθηματικές και περιπετειώδεις ταινίες με τις εικόνες τους καταφέρνουν πραγματικά χτυπήματα στους εγκεφάλους των νέων που ζαλίζονται από τα τόσα επαναλαμβανόμενα σοκ. Τα περισσότερα από αυτά που παρουσιάζονται στην τηλεόραση δημιουργούν πάνω από τον πραγματικό κόσμο έναν κόσμο ψεύτικο, τεχνητό, που υπάρχει κίνδυνος να αποπροσανατολίσει το παιδί, αφαιρώντας του την αίσθηση της πραγματικότητας σε μια ηλικία όπου υπάρχει ανάγκη να την κατακτήσει. Από το άλλο μέρος, επειδή μπορεί κανείς να υποβάλει στο παιδί εύκολα οποιαδήποτε ιδέα, τείνει να επαναλάβει τις σκηνές που βλέπει να εκτυλίσσονται στην οθόνη. Και όταν αυτές είναι αισθηματικές ή διφορούμενες, αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να δημιουργήσει. Έχει διαπιστωθεί ότι η υπερβολική παρακολούθηση της τηλεόρασης μειώνει τη μνήμη του παιδιού, την προσοχή του και γενικά την προσωπική σκέψη. Τέλος, δημιουργεί ένα είδος ζάλης, μια ψεύτικη ανάγκη, έτσι ώστε είπαν ότι η τηλεόραση είναι το όπιο του παιδιού. Λοιπόν, εκτός από τις ταινίες που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά και όπου υπάρχει ένας διδακτικός χαρακτήρας, η τηλεόραση δεν ενδείκνεται για τους νέους. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση πρέπει να ελέγχονται από τους γονείς και να βλέπονται με κριτικό πνεύμα. Υπάρχουν αθώες εκπομπές και μερικές που ανεβάζουν. Υπάρχουν άλλες που είναι απλώς διασκεδαστικές. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλες που είναι ανόητες και εξευτελιστικές. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι έχουμε το δικαίωμα εκλογής και ότι οι προτιμήσεις κάθε ανθρώπου καθορίζουν την ποιότητα της προσωπικότητάς του.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδους Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και Εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο

που Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνής των Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με την τάξη της αγιορείτικης αγρυπνίας. Είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή ακούγοντας τα κεκραγάρια αλλά και τα αργά στιγυρά τα οποία λέγονται στις αγρυπνίες αυτές. Το δοξαστικό της εορτής λέγεται αργό, συνήθως είναι σε σύνθεση του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι ιερείς φορούν άμφια και ετοιμάζονται για την είσοδο του Εσπερινού, στην οποία συμμετέχουν όλοι.

αφού τελειώσει και το δογματικό Θεοτοκίον στον ήχο του δοξαστικού, οι ιερείς όλοι μαζί ψέρουν το φως σιλαρών. Σε κάποιες μονές μάλιστα λέγεται το αρχαίον αργό φως σιλαρών.

το προκείμενο του Εσπερινού, κατά παράδοση στο Άγιον Όρος, ψάλλεται πάντοτε σε ήχο δεύτερο και ψάλλεται μία φορά από τους εισοδεύοντες ιερείς, από μία των δύο χωρών και στο τέλος ξανά από τους ιερείς, οι οποίοι πλέον έχουν εισέλθει στο Άγιο Βήμα και όπως είπαμε πάντοτε λέγεται σε δεύτερο ήχο.

αφού διαβαστούν οι προφητείες και τα υπόλοιπα μέρη του Εσπερινού, μετά το τέλος των πληρωτικών αρχίζει η ακολουθία της λυτής. Η λυτή γίνεται στο πρώτο κομμάτι ενός ιερού ναού, το οποίο και ονομάζεται λυτή. Ο αρχιερέας ή κάποιος άλλος από τους πατέρες ψέλνει το πρώτο ιδιόμελο της λυτής και με πομπή από τον κυρίως ναό πηγαίνουν στο μέρος το οποίο θα ψαλεί η λυτή. Εκεί, κάτω από τον πολυέλαιο της λυτής, στείνεται ένα μικρό προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγίου και αφού ψαλούν τα κομμάτια της λυτής, τα ιδιόμελα, έχουμε τις αιτήσεις με τα γνωστά παραδοσιακά αγιορείτικα Κύριε Ελέησον. Σε αρκετά μοναστήρια, πριν αρχίσουν αυτές οι αιτήσεις, τότε μαζεύονται όλοι οι ιεροψάλτες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και ψέλνουν το άνωθεν η προφήτη. Όταν τελειώσει η λυτή, τότε επιστρέφουν στο κύριο μέρος του ναού και συνεχίζουν οι δύο χωροί με τα απόστοιχα και το δοξαστικό. Συνήθως η ώρα της λυτής είναι η ώρα που δίνεται ένα κέρασμα εκτός του καθολικού, συνήθως κάποιος καφές, και αυτό δίνεται για την τόνωση των πατέρων αλλά και των προσκυνητών, οι οποίοι θα παραμείνουν σε όλη την αγρυπνία και θα μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να αντέξουν μέχρι τις πρωινές ώρες.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, η αγαπημένη εποχή όλων μας ήλθε και σιγά σιγά αρχίζουμε να προγραμματίζουμε τις διακοπές μας. Η ανάγκη ξεκούρασης και ξενιασιάς είναι έντονη. Ο σύμμαχός μας για καλές διακοπές, το αυτοκίνητό μας, είναι έτοιμο για να μας μεταφέρει με ασφάλεια όπου θα θέλαμε, μακριά ή κοντά? Κάναμε τον απαραίτητο έλεγχο στη μηχανή, στα λάδια, στα λάστιχα? Το απαραίτητο φαρμακείο υπάρχει στο αυτοκίνητο? Και τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο? Πρώτα απ' όλα πρέπει να περιέχει θερμόμετρο, βαμβάκι, απλή ανατομική λαβίδα, 1-2 πακέτα αποστηρωμένες γάζες, 2-3 παραμάνες μεγάλες, ψαλίδι, λευκό πλάστ, ελαστικό επίδεσμο, επιδέσμους διάφορους, αιμοστατική ταινία, γάντια μιας χρήσης, σύριγγες μιας χρήσης, οξυζενέ, ινόπνευμα, ιωδιούχο διάλειμμα, στίκ αμμονίας, ένα απλό κολύριο ματιών, παυσίπονα, αλυφή εγκαυμάτων, 2 αντιτετανικούς ορούς με σύριγγα και βελόνα έτοιμα προς χρήση, σιρόπι για πρόκληση αιμετού σε περίπτωση δηλητηρίασης, φανελάκια ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων σε περίπτωση αιμέτων ή διαρριών. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι το φορητό φαρμακείο συνιστάται να είναι πλαστικό ή μεταλλικό που να κλείνει καλά. Να τοποθετείτε σε ξηρό και σκιερό μέρος, ψηλά, ώστε να μην είναι προσιτό στα παιδιά. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του περιεχομένου του και αντικατάσταση των λιγμένων φαρμάκων. Και γράψτε στην εσωτερική πλευρά του σκεπάσματος του κουτιού τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης. Παραδείγματος χάρη, του προσωπικού σας ή του οικογενειακού σας γιατρού, του ΕΚΑΒ, της τροχέας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Είναι τα λόγια φτωχά για να περιγράψουν τι ζήσαμε. Αυτά τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, με πολλές στερήσεις και στεναχώριες. Κάθε προσπάθειά μας για να ζήσουμε ήταν δύσκολη και όλο αυτό φαινόταν για μας ένας αγώνας. Σίγουρα, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να φτιάξουμε μια ζωή με ανθρώπινες συνθήκες. Κάποιοι από εμάς τα κατάφεραν, αλλά κάποιοι όχι. Δυο στενά κάτω από εμάς ζούσε μια γυναίκα από την Καπαδοκία. Η οικογένειά της είχε έρθει στην Αθήνα με την ανταλλαγή. Αυτή ήταν από τους τυχερούς, μέσα σε εισαγωγικά, πρόσφυγες, μια που έφυγαν από τον τόπο τους, αλλά πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους και κάποιο κομμάτι της περιουσίας τους ή κάποια από τα υπάρχοντά τους. Φαίνονταν τρανή γυναίκα από σπίτι. Μαζί της ζούσε ο άντρας της και τα τρία παιδιά της. Μαζί ζούσε και η πεθερά της. Αυτή ήταν σε μεγάλη ηλικία και λίγο τα είχε χάσει από τα χρόνια και από τα βάσανα. Συνήθιζε να κυκλοφορεί στη γειτονιά ξυπόλυτη και να κοιτάζει με βλέμμα απλανές γύρω. Τα άσπρα μαλλιά της ήταν πάντα ξέπλεκα στους ώμους της και φορούσε μαύρα, όπως και οι περισσότερες γριές εκείνο τον καιρό. Τα μάτια της ήταν άσπρα. Δεν ξεχώριζε η κόρη μέσα σαν τυφλή. Τριγύρναγε και μιλούσε μόνη της και καθόταν από εδώ και από εκεί μέχρι να τη μαζέψει η οικογένειά της πάλι στο σπίτι. Τον πρώτο καιρό τη φοβόμουν. Κάθε που πρόβαλε, μαζευόμουν στην αυλή και έλεγα πως δεν μπορώ να παίξω. Τα υπόλοιπα παιδιά συνήθιζαν να την περικυκλώνουν και να της λένε τραγούδια. Αυτή γύριζε γύρω τους και χαμογέλαγε. Κάποιες φορές κινούσε να χορέψει στο σκοπό του τραγουδιού τους και δώσ' του γέλια και κοροϊδίες στα παιδιά. Τη φοβόμουν, αλλά και τη λυπόμουν. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ερχόταν στον ύπνο μου η μορφή της και ούρλιαζα από φόβο. Έτσι την απέφευγα και σκαρφιζόμουν χίλιες δυο δικαιολογίες για να απομακρύνομαι σαν φαινόταν στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά φοβόμουν. Μια μέρα παίζαμε κρυφτό στο Μαχαλά. Ο τόπος ήταν γεμάτος κρυψώνες και αυτός που τα φιλούσε δεινοπαθούσε μέχρι να μας βρει. Εκείνο το απόγευμα τα φιλούσε ο Σίμος. Γύρισε στον τοίχο και άρχισε να μετράει. 5, 10, 15, 20, 25. Εμείς ξεχυθήκαμε να κρυφτούμε στα γύρω σπίτια, σε αποθήκες και μισοτελειωμένα για πια, και όπου αλλού θα του ήταν δύσκολο να μας βρει. Πάνω στην αναμπουμπούλα και τη βιασύνη, χωρίστηκα από τους άλλους και μπήκα σε ένα μισοτελειωμένο σπίτι. Από τους χώρους που κατοικούνταν μόνο το μπροστά μέρος. Στάθηκα καθιστός χαμηλά και περίμενα να ακούσω το «φτού και βγαίνω» για να κρυφτώ ολοκληρωτικά. Πράγματι, ο Σίμος σταμάτησε να φυλάει και εγώ έπεσα χάμω να μην με δει. Και πάνω που σκεφτόμουν τι καλή κρυψώνα βρήκα, ακούστηκε θόρυβος από το κατοικημένο κομμάτι του σπιτιού και φάνηκε μια μορφή στο χώρο που κρυβόμουν. Κουνήθηκα ανήσυχος. Δεν ήταν ο Σίμος, αλλά ποιος ήταν? Σηκώθηκα ελαφρά να δω και είδα από πίσω μια μαύρη φιγούρα. Πάγωσα. Ήταν η γριά με τα μαύρα που φοβόμουν. Άρχισα να τρέμω. Ήθελα να τρέξω και να φύγω και εκεί... Χαλάλη αν με βρίσκει ο Σίμος και τα φιλούσα για μια εβδομάδα. Ο φόβος με είχε παραλύσει. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου. Πήγα να φωνάξω, αλλά δεν έβγαινε η φωνή μου. Ακινητοποιήθηκα και περίμενα. Περίμενα να δω τι θα γίνει. Η μαύρη μορφή στράφηκε προς το μέρος μου. Γύρισε και με κοίταξε. Τα άσπρα μάτια της με είδαν κατάματα. Κοντέψα να πεθάνω από το φόβο μου. Έμεινα κάτω και την κοίταζα. Με πλησίασε. Μη! Ούρλιαξα συναίσθητα. Η γυναίκα κοντοστάθηκε. «Θες μήλο?» με ρώτησε. Μου έδειξε ένα μήλο που κρατούσε στο χέρι της. «Πάρε». Πήρα το μήλο. Κάθισε δίπλα μου κάτω στο χώμα και έφαγε ελέμαργα το άλλο μισό από το κομμάτι του μήλου που μου πρόσφερε. Μετά χάιδεψε το κεφάλι μου. «Παίζετε?» «Ξέρω, κι εγώ έπαιζα κρυφτό. Καλή κρυψώνα βρήκες. Κάτσε εδώ, δεν θα σε βρουν». Συνέχισε να ακάθομαι. Δεν είχα άλλη επιλογή. Φοβόμουν. Πόσο φοβόμουν. Έφαγα μηχανικά το μήλο. Η γυναίκα τέριαξε το μαντίλι στα μαλλιά της και άρχισε να μου μιλά. «Ο γιος μου ο στρατής, Θεός χωρέστον, ήταν άσος στο παιχνίδι, αλλά κι εγώ ξέρω. Ναι, ξέρω από κρυφτό. Στο σπίτι μας εκείνος ήταν αρχηγόπουλο, αλλά και στη γειτονιά αετός. Σωστός αετός». Την κοίταζα και δεν μιλούσα. Ακόμα δεν ήμουν σίγουρος για το τι να κάνω. Η γυναίκα συνέχισε. «Και σαν 18άρισε, τον έψαξα να το στείλουν στα μελέτα μπουρού».
Ήξερα ότι αυτά ήταν τα τάγματα εργασίας. Οι Τούρκοι στην προσπάθειά τους να εξοντώσουν τους Έλληνες τους έβαζαν να δουλεύουν σκληρά σε διανοίξεις δρόμων και άλλα τέτοια κοπιώδη στα βάθη της Ανατολής. Προσπάθεια εξόντωσης γιατί ήμασταν άξιοι και προκόβαμε. Εκεί λοιπόν πήραν το γιο της στο στρατή. Χωρίς σκέψη τη ρώτησα. «Τώρα πού είναι?» «Ήρθαν μετάλογα, ντυμένοι στρατιωτικά και τον γύρεψαν στο σπίτι». Η γυναίκα συνέχισε την αφήγηση σαν να μην είχε ακούσει. «Μα από την προηγούμενη εβδομάδα τα κρούσματα ήταν πολλά και έπεισα τον άντρα μου να ντύσουμε το κοπέλι μας γυναίκα για να γλιτώσει. Άτιμα σκυλιά τον βγάλαν στην αυλή και τον ξεγύμνωσαν. Το πήρανε το παιδί μου και σαν μου το χαλάσανε μου ήρθε φυρμάνι ότι δεν ζει. Δεν τα κατάφερε», λέει. «Ο γιος ο δικός μου». Η γυναίκα έκλαιγε και σφίξε τα χέρια της μπροστά στο στήθος της. «Μα θα το δεις, μια μέρα θα τον ξαναβρω. Μου το κρύβουν το παιδί μου και μας έφεραν εδώ. Σαν να μην τους έφταναν τα άλλα». «Μα τον ψάχνω και μια μέρα θα τον βρω». Το παραλήρημα αυτής της μάνας μου πόνεσε την καρδιά. Είχε χάσει τα λογικά της, γιατί δεν άντεξε το χαμό του γιού της. Γι' αυτό και τριγυρνούσε στη γειτονιά. Μετά, αφού ηρέμησε, κατέβασε τον τόνο της φωνής της και με ρώτησε. «Μήπως σε λένε στρατή?» «Όχι, με λένε Γιώργη. Είμαι ο γιος της Κυραφωτεινής». Η γυναίκα συνέφιασε και ξέσπασε σε κλάματα. Την ευχαρίστησε για το μήλο και έφυγα. Δεν τη φοβόμουν πια. Το μόνο που φοβόμουν μετά από εκείνη τη συνάντηση ήταν να μην ζήσω τόσο μεγάλο βάσανο σαν το δικό της και χάσω τα μυαλά μου. «Στρατή, τι μάνα στερήθηκες», σκεφτόμουν κάθε που τη συναντούσα στη γειτονιά. Από τότε δεν άφηνα κανένα παιδί να την πειράζει. Μόνο την κοίταζα και πήγαινα πότε πότε και τη χαιρετούσα. Μάταια. Ζούσε στο δικό της κόσμο.

Πέρα από τις μνήμες, οι αρρώστιες μας ταλαιπωρούσαν. Οι αρρώστιες θέριζαν. Τύφος, φυματίωση και πολλά άλλα νοσήματα ταλαιπωρούσαν πλήθος προσφύγων και έκαναν τον αγώνα επιβίωσης δυσχερή και κάποιες φορές μοιραίο. Όλοι αυτοί που αρρώστηναν ήταν άνθρωποι που ζούσαν δίπλα μας. Άνθρωποι σαν εμάς, δικοί μας άνθρωποι. Η πείνα και η έλλειψη ανθρωπίνων συνθήκων υγιεινής ήταν καθοριστικοί παράγοντες. Οι αρρώστιες έκαναν να χαθούν και άλλοι δικοί μας άνθρωποι πέρα από αυτούς που χάσαμε από τους Τούρκους. Μια μέρα στη γειτονιά το παιχνίδι μας διέκοψε η κραυγή μιας γυναίκας. Κόσμος μαζεύτηκε έξω από το σπίτι της και μαζί φυσικά και όλη η πιτσερικαρία της γειτονιάς που ψοφούσε για δράση. Όμως δυστυχώς δεν υπήρχε δράση στο σκηνικό. Η κυρία Λένη η πλήστρα είχε μόλις δει τον άντρα της να ξεψυχά. Χρόνια άρρωστος από αρρώστια που δεν έπαιρνε γιατριά, είχε ταλαιπωρηθεί πολύ και όταν η επίσημη ιατρική σήκωσε τα χέρια ψηλά, μίλησε η ανεπίσημη. Κάθε γυναίκα της γειτονιάς έλεγε και μια δική της συνταγή για ματζούνι που θα γιατρεύε το κακό. Αφού δεν είχε όνομα η αρρώστια, μάλλον θα ήταν το κακό μάτι. Ο γιατρός Ζαλίδης το είπε στις κυραλένης καθαρά. «Θέλει καλό φαΐ». Μα στην εποχή μας αυτό ήταν κάτι σαν ανέκδοτο. Το κρέας ακριβοθόρητο και έτσι πάει ο άντρας της κυραλένης. Οι άντρες φτιάξαν από τάβλες ένα πρόχειρο φέρετρο. Το άψυχο σώμα μπήκε μέσα και οι γυναίκες όλες του οικισμού το περιστήχησαν για να το μυρολογήσουν. Εμείς παιδιά περνούσαμε και ξαναπερνούσαμε απ' έξω για να δούμε το νεκρό. Και σαν νύχτωσε και τον σκέπασαν, πήγαμε στα σπίτια μας και μαζέψαμε την περιέργειά μας. Την άλλη μέρα όλοι με τα πόδια ακολούθησαν τους άντρες που σήκωσαν τον νεκρό στα χέρια και πήγαμε στην εκκλησία. Μα ήταν μεγάλος η ηλικία και δεν τον ήξεραν και καλά και έτσι δεν είχα λυπηθεί και ιδιαίτερα. Από εκεί όμως ακολούθησε άλλο κακό. Ένας συμμαθητής μου και φίλος μου στη γειτονιά ο Νίκος αρρώστησε. Σταμάτησε να έρχεται στο παιχνίδι και στο σχολείο. Πηγαίναμε στο σπίτι του και ρωτούσαμε, αλλά η μάνα του μας έδιωχνε λέγοντας πως δεν είναι καλά. Ο καιρός περνούσε και μάθαμε πως ήταν φθυσικός. «Φτύνει αίμα», μου εξήγησε η μάνα μου όταν τη ρώτησα για τη λέξη. Πράγματι τον τελευταίο καιρό λοέβηχε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και από εκεί πήρε οδηγίες για ανάπαυση, καλό φαΐ και αλλαγή κλίματος. Η μάνα του ήταν όμως φτωχή και ο πατέρας του δεν είχε γυρίσει ποτέ από το μέτωπο του Αφιών Καραχισάρ. Έτσι ο Νίκος παρέμεινε στο σπίτι με τη σόμπα και τα μισόκλειστα παράθυρα και είχε για σύμμαχο μόνο ένα σιρόπι που το έδωσε ο γιατρός. Η μάνα μου φρόντιζε να πηγαίνει στη μάνα του φαγητό από το δικό μας. Φοβόταν μη κολλήσει, θυμάμαι. Πήγαινε και άφηνε το πιάτο στην αυλή και εμείς με την Άννα είχαμε το νου μας για τις γάτες. Όλη η γειτονιά τους βοηθούσε. Μα οι ανάγκες όλων ήταν τόσες πολλές. Ποιο να πρωτοβοηθήσεις? Σε κάθε σπίτι και από μια ανάγκη. Σε κάθε σπίτι και μια ορφάνια και μια φτώχεια και μια ανάγκη για συμπαράσταση. Έτσι, παρόλη τη βοήθεια όλων, ο Νίκος χειροτέρευσε και έφτασε στα τελευταία του. Ήταν βράδυ όταν η μάνα του χτύπησε ανάστατη την πόρτα μας. Η μάνα σηκώθηκε και άνοιξε. Η μητέρα του Νίκου κρατώντας τον αγκαλιά έκλαιγε. «Το γιατρό φωτεινή, ειδοποίησε τον γιατρό!» Μα το κοκαλιάρικο σώμα που είχε απομείνει στα χέρια της ήταν άψυχο. Η μάνα μου φώναξε τον πατέρα μου. Με τη βοήθειά του πήραν από τα χέρια της τον Νίκο και προσπάθησαν να την ηρεμήσουν. Εγώ και η Άννα κουκουλωμένη κάτω από την κουβέρτα στέκαμε αμίλητοι. Είχαμε καταλάβει πολύ καλά τι είχε γίνει. Άρχισα να κλαίω και η Άννα με ζήγωσε και με αγκάλιασε σφιχτά. Εκείνο το βράδυ μείναμε μόνοι στο σπίτι και δεν κλείσαμε μάτι. Η εικόνα του ζωηρού Νίκου δεν έφευγε από το μυαλό μου. Για μια στιγμή δεν άντεξα τη σιωπή και είπα στην Άννα. «Λες να πεθάνουμε κι εμείς?» Και ξέσπασα σε αναφιλητά. Η Άννα με κοίταζε σαν χαμένη. Έτσι, δίχως απάντηση, πέρασε εκείνο το βράδυ. Το πρωί όταν ο πατέρας ήρθε για λίγο στο σπίτι, τον παρακάλεσα να πάω να δω το φίλο μου. Ήταν πολύ σκεφτικός, αλλά με άφησε. Δίχως να μας το πει κανείς, εγώ και η αδερφή μου, βάλαμε τα καλά μας και κόψαμε κάτι καμπανούλες που φύτρωναν στον κήπο μας. Πήγαμε στο σπίτι του. Η μάνα μου έστεκε δίπλα από τη μάνα του Νίκου και της κρατούσε το χέρι. Από πάνω της στεκόταν και η μαυροφορεμένη γριά που τόσο πολύ φοβόμουν. Μάνα ήταν, βλέπεις, κι αυτή και ήξερε από πόνο. Όταν μας είδε η μάνα του Νίκου άρχισε να φωνάζει από πόνο. Έτρεξα στην αγκαλιά της. Την αγκάλιασα σφιχτά και άρχισα κι εγώ να κλαίω.
Το φίλο μου δεν μπορούσα να τον αποχαιρετήσω. Πάνω στην αγκαλιά της μάνας του έχασα τις αισθήσεις μου και με έβγαλαν έξω άρον-άρον. Μόλις συνήθα, ήταν πια αργά. Δεν θα τον ξαναέβλεπα ποτέ ξανά. Συνήθιζα όμως να πηγαίνω να βλέπω τη μάνα του που είχε μείνει μόνη πια στο σπίτι. Και μια που φωτογραφίες εκείνη την εποχή δεν είχαμε σε κάθε σπίτι, συνήθιζε για ενθύμιο να έχει πάνω στο τραπέζι ένα πουκάμισό του. Αυτό κοίταζε και σε αυτό μιλούσε, όταν ήθελε να απευθυνθεί στο γιο της. Είχε κάνει πέρα τις παρέες της και δεν πολύ ήθελε να την επισκέπτονται από τη γειτονιά. Μόνο εμένα και τα παιδιά δεχόταν με χαρά και μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι, έστω κι αν δεν είχαμε κάτι να συζητήσουμε. Μόνο τη συζήτησε ο Νίκος. Μια μέρα που πήγα μόνος μου να την επισκεφτώ και να της δώσω ένα κουλούρι χαιρετίσματα από τη μάνα μου, βρήκα εκεί μαζί της πάλι τη μαυροφορεμένη γριά, τη μάνα του στρατή. Καθόνταν μαζί και έπιναν καφέ. Άφησα το κουλούρι και έφυγα. Από τότε είδα πολλές φορές τις δύο γυναίκες να κάθονται σημά στη γειτονιά και να μιλάνε. Ήταν ο πόνος της μάνας που τις είχε ενώσει.

0: Ο πατέρας μου δεν σταματούσε να αναζητά τον παππού, το ζεύγο Ζαλίδη και την οικογένεια του Σίμου. Πολλές φορές πήγαινε και ξαναπήγαινε στα γραφεία της ΕΑΠ, της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, και έψαχνε κάποιο ίχνος τους. Αυτή η Επιτροπή αναλάμβανε να εγκαταστήσει κάπου τους πρόσφυγες και να τους βρει απασχόληση. Κάπου θα πήγαιναν αν έρχονταν στην Αθήνα. Κάποιος θα τους έβλεπε. Κάπου θα γράφονταν τα ονόματά τους. «Θα έρθουν εδώ, γιατί ξέρουν πως εδώ είμαστε κι εμείς», έλεγε ο πατέρας στη μαμά, όταν αυτή του έλεγε πως ίσως βρίσκονται σε κάποιο νησί ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. «Αποκλείεται, θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να έρθουν στην Αθήνα», έλεγε και συνέχιζε να ρωτά παντού για κάποιο στοιχείο. «Δεν θα ξεχάσω την τυχαία συνάντηση που είχαμε σε ένα χώρο συγκέντρωσης προσφύγων με ένα παλιό Σμυρνιό, φίλο του παππού μου. Ήταν πολύ πλούσιο στη Σμύρνη και αρχοντάνθρωπο σε όλα του. Τώρα καθόταν κάτω στο χώμα, με ρούχα βρώμικα και σχισμένα, και έτρωγε μέσα από μια τενεκεδένια κούπα συσίτιο. Τον πλησιάσαμε και το ρωτήσαμε για τον παππού».
1: «Χάθηκε ο Κρήτονας?»
0: μας ρώτησε.
1: «Ναι, τον ψάχνω παντού. Φοβάμαι. Φοβάμαι για τη ζωή του». «Για τη δική του ζωή μη φοβάσαι. Αν χάθηκε μπορεί να είναι από τους τυχερούς. Είναι ζωή αυτή που ζούμε εμείς που σωθήκαμε. Έζησα να το δω κι αυτό».
0: Τότε πέρασε από μπροστά μας μια κυρία καλοντημένη και έβγαλε από το πορτοφόλι της ένα νόμισμα και το πέταξε μπροστά στο γέρο. Εκείνος πήρε το νόμισμα και το πέταξε προς το μέρος της κυρίας.
1: «Πάρ το πίσω. Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε ζητιάνοι. Έχουμε αξιοπρέπεια εμείς. Είμαστε οικογενειάρχες, νοικοκυρέοι. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Έχουμε αξιοπρέπεια εμείς»,
0: επανέλαβε και άρχισε αμέσως να κλαίει. Καλοντημένη κυρία ούτε που γύρισε να πάρει πίσω το νομισμά της. Απομακρύνθηκε βιαστικά ντροπιασμένη. Ο γέρος δεν είχε δει τον παππού μου. Μια ακόμη προσπάθειά μας έπεφτε στο κενό. Μια όμως μέρα ήρθε στο σπίτι μας μια κυρία Ζωζό που γνωρίζαμε από τη Σμύρνη. Ερχόταν και μας έπλαινε εκεί ρούχα και χαλιά. Ο πατέρας τυχαία τη συνάντησε σε ένα πρόχειρο οικισμό και από τότε ερχόταν να μας δει συχνά πυκνά. Κάθισε στην κουζίνα και η μαμά της έψησε καφέ. «Πώς τα περνάτε?»
2: «Δόξα το Θεό, κορίτσι μου. Έμαθε ο άντρας μου πως έδιναν σπίτια στην Κοκκινιά και τρέξαμε. Ήμασταν στο σπίτι της συμπεθέρας μας και φύγαμε όπως όπως. Εκεί γινόταν χαλασμός κυρίου. Έμπαιναν όλοι μέσα στα σπίτια και αυτόματα γίνονταν δικά τους. Κρεμάστε κάτι για να μην σας το πάρουν άλλοι το σπίτι», φώναξε ο κουνιάδος μου από ένα σπίτι απέναντι και έβγαλε ένα γυλαίκο που φορούσε και το κρέμασε στην είσοδο.
0: «Εσείς τι κάνατε?»
2: «Πού να στα λέω. Δεν είχαμε τίποτε να κρεμάσουμε και ανησυχούσαμε γιατί πλησίαζε κόσμος πολλής. Με μπιάς, μπαίνω σε ένα δωμάτιο. Και τι να κάνω. Βγάζω ένα πανί, το κρεμάω σε ένα καρφί και παίρνω τον άντρα μου και πάμε να πιάσουμε και το διπλανό σπίτι για την κόρη μου. Νιώ παντρα είναι τα κακόμοιρα και είναι στο δρόμο».
0: «Και εκεί?»
2: «Εκεί ακόμα ένα κουρέλι βρήκαμε και το κρεμάσαμε. Τότε του λέω για το καλό των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν τα καταφέραμε».
0: Το σίγουρο ήταν πως σιγά σιγά ο κόσμος τακτοποιούνταν στην Κοκκινιά και σε άλλους οικισμούς όπως της Κεσαριανής και του Βύρωνα. Εμείς μείναμε στη Νέα Ιωνία. Εκεί ξεκινήσαμε από την αρχή. Η κυρία Ζωζό, εκτός από εκείνη την ευχάριστη ιστορία, μας έφερε και ένα ακόμα καλό νέο. Σε κάποιο από τα σπίτια που πήγαινε για να πλύνει, άκουσε πως στην Κεσαριανή έφτασε ένας γιατρός από τη Σμύρνη που ήταν πολύ καλός. Δεν θυμόταν το όνομα, αλλά της είπαν ότι μόλις είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη μαζί με μια άλλη οικογένεια και έναν ηλικιωμένο.
2: «Λένε πως είναι Σμυρνιός και πολύ καλός γιατρός. Έσωσε πολλούς από τη γειτονιά».
1: «Τι άλλο σου είπαν?»
2: «Έχει γυναίκα ξένη, μια μαντιμουαζέλ ή κάπως έτσι τη φωνάζουν. Το μαλλί της, πάντα στην τρίχα, κότσος κομμωτηρίου. Απορώ πως τα φτιάχνει. Πάντως κομμώτρια δεν είναι», τη ρώτησα στη γειτονιά.
0: «Γαλλίδα?»
2: «Σαν πως ξέρει και κανείς στη γειτονιά ξένες γλώσσες για να μου πει τι είναι. Ξένη είναι σίγουρα. Τώρα από πού δεν ξέρω να σας πω. Κινέζα δεν είναι. Αυτή θα την καταλαβαίναμε εύκολα».
0: Η συζήτηση ήταν απολαυστική. Η κυρία Ζωζό όλο και κάτι πετούσε χιουμοριστικό. Οι γονείς μου όμως τίποτε δεν καταλάβαιναν. Έπρεπε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Έτσι ζήτησαν από την κυρία Ζωζό να φωνάξει τον άντρα της για να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και αυτός ευτυχώς ήταν πιο σαφής.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στον εμπνευσμένο λόγο του Νικόλου Μαυροκορδάτου. Θα ακούσουμε στη συνέχεια κάποιες άλλες παροτρύνσεις που απευθύνει στους ηγεμόνες. Αλλά ίσως πει κάποιος πως οι μακάροι ακαταπαύσους θα εφραίνονται εάν έχουν αχώριστο σύντροφο τον φόβο. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ στον 18ο ψαλμό: «Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος». Όλοι γνωρίζουμε ότι η αιτία του φόβου είναι η βλάβη ή το κακό που φοβόμαστε. Εάν λοιπόν είναι παντοτινός ο φόβος, πώς μπορεί τότε να ηρεμεί και να αγάλεται η ψυχή των μακαρίων? Η απάντησή μου είναι ότι εκεί στη μακαρία ζωή δεν υπάρχει φόβος, διότι τον απομακρύνει η τελεία αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος. Μένει λοιπόν μόνον ο υιικός φόβος. Αυτός δεν είναι για τους μακαρίους η προσμονή κάποιας μελλοντικής ζημιάς, αλλά είναι μια κατά κάποιον τρόπο εκουσία ευλάβεια προς αυτή την παντοδύναμη τριαδική θεότητα με διαρκή ηρεμία της καρδιάς τους. Και αν με ρωτήσεις, Άργε, δεν λυπούνται καθόλου για τα παιδιά τους, τους γονείς και τους φίλους τους που τιμωρούνται στην αιώνια κόλαση? Σου απαντώ πως ούτε λυπούνται, ούτε συγχύζονται, διότι οι Άγιοι θέλουν εκείνο που θέλει ο Θεός. Και όλοι αναπαύονται και ικανοποιούνται όταν βλέπουν να εκπληρώνεται η επιθυμία και η θέληση του Θεού. Λέει ο Δαβίδ στον 57ο ψαλμό: «Εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκηση». Συμφωνούν λοιπόν κατά πάντα με τη Θεία Θέληση, τόσο στην υλική θέληση όσο και στην ειδική, και έχουν ομόφωνη γνώμη στο ειδικό θέλημα, διότι όλα όσα θέλουν και επιθυμούν τα θέλουν μόνο για το έσχατο τέλος που είναι ο Θεός. Συμφωνούν δε και στο υλικό θέλημα, διότι θέλουν ό,τι θέλει ο Θεός.

Ίσως όμως κάποιος αντίπει λέγοντας, εάν οι Άγιοι συμφωνούν πλήρως με το θεϊκό θέλημα, πώς θα δεχτούμε εμείς εκείνη τη διαφωνία των μακαρίων αγγέλων, την οποία αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, ο άρχον της βασιλείας Περσών, εις θήκη εξ συναντίας μου 21 ημέραν. Ο θείος Ιερώνυμος, εξηγώντας το ρητό αυτό, λέει, ο άρχον της βασιλείας των Περσών ήταν ο καλός άγγελος, αυτός που ορίστηκε από το Θεό φρουρός εκείνου του βασιλείου, γι' αυτό αντιστεκόταν και εμπόδιζε την ελευθερία του Ισραηλιτικού λαού, υπέρ του οποίου προσευχόταν ο Δανιήλ και ο αρχάγγελος Γαβριήλ μετέφερε ενώπιόν του τη δέησή του. Η δε Φιλονικία ήταν η εξής. Ο άγγελος που φρουρούσε το Περσικό βασίλειο αγωνιζόταν όσο εξαρτάτο από αυτόν για τη σωτηρία των ανθρώπων εκείνης της επαρχίας και επειδή

έβλεπε ότι εξαιτίας της συναναστροφής τους με τους Ιουδαίους, πολλοί Πέρσες επέστρεφαν στον Κύριο, συγκατένευσε να μείνουν ακόμη εχμάλωτοι οι Ισραηλίτες στην Περσία, διότι η εχμαλωσία τους ήταν κοινοφελής. Ο άλλος άγγελος πάλι, που ήταν προστάτης και φύλακας των Ιουδαίων, αγωνιζόταν για την ελευθερία τους και γι' αυτό προσέφερε στο Θεό τις ηγεσίες του Δανιήλ. Όμως και οι δύο επιθυμούσαν να εκπληρωθεί το πανάγιο θέλημα του Θεού. Τώρα από τα ανωτέρου ρητά που εξηγήθηκαν, ποιον καρπό συλλέγουμε? Πρέπει να σκέπτεται αυτός που κατέχει την εξουσία ότι οι ηγεμόνες ετάχθησαν από το Θεό ως άγγελοι να φυλάτουν τις ψυχές και τα σώματα των υπηκόων τους. Γι' αυτό θα λογοδοτήσουν για αυτούς και η ψυχή τους θα επέχει τη θέση των δικών τους ψυχών. Διότι λέει η Σοφία Σολομώντος στο 6ο κεφάλαιο: «Κρίσης απότομος εν της υπερηχούση γίνεται και οι δυνατοί δυνατώς εταστήσονται». Γι' αυτό με δάκρυ έλεγε συχνά στους ψαλμούς ο βασιλεύς και προφήτης: «Από αλωτρίων φύσε τους δούλους σου».

Σε εκείνη τη βασιλεία της αηδίου μακαριότητος, ο αθάνατος βασιλεύς και Θεός ανταμείβει τους δικαίους με πολύ περισσότερα από ό,τι αξίζουν, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του. Ούκ εισιν τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσα δόξα. Και δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό η διδασκαλία των θεολόγων, η οποία γίνεται αποδεκτή από όλους, ότι δηλαδή κατά πάσαν δικαιοσύνην οφείλεται στους Αγίους η αιώνια ζωή. Τη δυσκολία αυτή την ξεπερνούν οι ερμηνευτές της Εκκλησίας μας με μια σαφεστάτη διαίρεση λέγοντας: όταν ο Απόστολος λέει ότι ούκ εισιν άξια τα παθήματα, εννοεί ότι δεν είναι άξια, διότι τα έργα προέρχονται από το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Όταν όμως προέρχονται από τη συνδρομή της Θείας Χάριτος, τότε έχουν μεγάλη τιμή και αξία και επομένως τους οφείλεται η Θεία Μακαριώτης κατά πάσαν δικαιοσύνην. Και από εδώ τι μπορεί να διδαχθείς, ηγεμόνα? Το συμπέρασμα είναι να ευεργετείς και να περιποιείσαι εκείνους που εμόχθησαν και εκοπίασαν για την πολιτεία. Και οι ευεργεσίες να μην είναι ανάλογες με την προσφορά τους, αλλά να ξεπερνούν το μέτρο και την οφειλόμενη σε αυτούς ανταπόδοση. Να μιμήσει το Μέγα Αλέξανδρο που έλεγε: «Δεν κοιτάζω εγώ τι πρέπει εσύ να λάβεις, αλλά τι πρέπει ο βασιλεύς να δίδει». Τους δε πονηρούς και παραβάτες των θεϊκών εντολών τους αποπέμπει ο δικαιοκρίτης Θεός στο πυρ το αιώνιο, για να κολλάζονται αιωνίως χωρίς καμιά ελπίδα σωτηρίας. Αλλά παρότι οι τιμωρίες του Άδη είναι πολύ μεγάλες και φοβερότατες, όμως και εδώ φαίνεται η ευσπλαχνία του Θεού, διότι τιμωρεί τους κολλασμένους λιγότερο από ό,τι απαιτούν τα έργα τους. Όντως, μπορούσε ο Θεός, εφαρμόζοντας τη δικαιοσύνη, να αφανίσει τελείως τον αμαρτωλό και να τον επαναφέρει στην κατάσταση του μη όντος, από την οποία τον έβγαλε. Του αφήνει όμως την ύπαρξη από αγάπη, που και αυτή είναι ένα από τα αγαθά. Το ίδιο να κάνεις και εσύ, ηγεμόνα. Αυτούς που γνωρίζεις ότι έχουν σφάλει και είναι άξιοι τιμωρίας, μη τους συγχωρείς, ούτε για τα δώρα τους, ούτε για τις ηκεσίες κάποιου. Όμως την τιμωρία που θα τους επιβάλλεις, ας λάμπει πάντα κάποια ακτίνα ελέους και συμπαθίας.

Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ως προς το προκείμενο θέμα ότι μία είναι η δόξα των μακαρίων, επειδή όλοι απολαμβάνουν ολόκληρο τον ίδιο Θεό, όμως όχι πλήρως, διότι βλέπουμε την άπειρη Θεία Ουσία, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Και όλοι μεν εννοούν το Θεό, αλλά δεν τον κατανοούν, διότι μόνον ο Θεός είναι εκείνος που κατανοεί τον εαυτό του. Διότι εκείνο κατανοείται όπου με τελειότητα γνωρίζεται, και γνωρίζεται τελείως όταν τόσο γνωρίζεται όσο είναι εύκολο να γνωριστεί. Κανένας λοιπόν κτιστός νους, είτε αγγελικός είτε ανθρώπινος, δεν μπορεί να γνωρίσει το είναι του Θεού με εκείνον τον τελειότατο τρόπο με τον οποίο γνωρίζεται. Διότι όντας άπειρος, απείρος μπορεί να γνωριστεί, ενώ ο πεπερασμένος νους πώς μπορεί απείρος να τον γνωρίσει? Αυτό φαίνεται πως το είχε κατανοήσει και ο φιλόσοφος Επίκτητος, παρότι εστερείτο του φωτός της πίστεως. Προσπάθησε λοιπόν με πολλά λόγια να εξηγήσει στους μαθητές του τι είναι ο Θεός. Και όταν εκείνοι του είπαν ότι δεν κατάλαβαν τίποτα, τους απάντησε: «Εάν εγώ μπορούσα να εξηγήσω με τελειότητα την ουσία του Θεού, ή εγώ θα ήμουν Θεός, ή αυτός τον οποίον θα είχα εξηγήσει δεν θα ήταν Θεός».

0: Την ίδια γνώμη είχε και ο Σιμονίδης. Γι' αυτό έλεγε: «Όσο περισσότερο σκέπτομαι το Θεό, τόσο μου φαίνεται σκοτεινότερος». Όντως, λόγος σοφός και γέννημα νου επιστήμονος, διότι αμέσως, μόλις φτάσεις στο σημείο να γνωρίσεις σαφέστατα αυτό το μυστήριο, γίνεσαι χωρίς άλλο μακάριος. Αν και ούτε τότε ίσως δεν θα έχεις καταλάβει ότι όποιος είναι Θεός πρέπει να είναι άπειρος, ενώ εκείνος που θα χωρούσε στο νου σου δεν θα ήταν άπειρος, διότι το άπειρο δεν χωράει στο περασμένο. Όλοι λοιπόν οι μακάριοι βλέπουν το Θεό, αλλά δεν τον βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, διότι κατά το μέτρο της αρετής τους και των αγαθών τους έργων πρέπει να τον βλέπουν ο ένας με μεγαλύτερη τελειότητα από τον άλλον. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος της δόξης στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου: «Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολέησι». Και ο Απόστολος Παύλος λέει στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του: «Αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη». Η παρομοίωση σε αυτή είναι πολύ εύστοχη και κατάλληλη για να καταλάβουμε ότι αναλόγως με τη διαφορά των ενάρετων πράξεων θα είναι και η δόξα των μακαρίων. Διότι όπως όλα τα άστρα παίρνουν από τον ήλιο τη λάμψη, το καθένα όμως αναλόγως με την ποιότητά του, και άλλα λάμπουν περισσότερο και άλλα ο λιγότερο, αναλόγως με την πυκνότητα ή την διαφάνειά τους, έτσι και οι δίκαιοι, και αν όλοι βλέπουν την υπέρλαμπρη φύση της τρισηλίου θεαρχίας, όμως δεν τη βλέπουν εξίσου, αλλά αναλόγως με την διάθεση του καθενός, δηλαδή κατά την αξία της αρετής τους, λαμβάνουν τη δόξα της ψυχής και του σώματος. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος λέει: «Το μακαρίον εψυχέ δεν βλέπουσι τον έναν τρισυπόστατο Θεό καθώς εστίν, αλλά κατά την διαφορά της αξίας αυτών, ο εις θεωρεί με περισσοτέραν τελειότητα από τον άλλον». Ούτε αντίκειται εδώ το ρητό του Ευαγγελιστού Ματθαίου που λέει ότι καθένας από τους εργάτες έλαβε από ένα δινάριο, δηλαδή όλοι πήραν την ίδια πληρωμή και ανταμοιβή, επειδή το δινάριο εκείνο φανερώνει την ισότητα της αηδιότητος και όχι την ίδια δόξα και υπεροχή. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μέγας Αυρόσιος. Δίνεται σε όλους το ίδιο δινάριο, διότι όλοι οι Άγιοι θα βασιλεύουν αιωνίως, έστω και δεν έχουν όλοι την ίδια υπεροχή. Όντως είναι κοινό σε όλα τα άστρα να λάμπουν πάντα στον ουρανό, όμως το ένα είναι λαμπερότερο από το άλλο. Και από αυτήν πάλι την Αγία Πηγή, τι θα αντλήσεις ηγεμόνα? Θα αντλήσεις αυτήν τη λαμπρή και ωφέλιμη διδασκαλία για να κυβερνήσεις πολύ χρόνο και με ευτυχία την επαρχία σου, δηλαδή να περιποιείσαι με δώρα και αξιώματα τους ανθρώπους που είναι στολισμένοι με αρετές και ειλικρίνεια, όμως όχι όλους εξίσου, αλλά τον καθένα αναλόγως με την αξία των πράξεών του. Διότι δεν είναι ίσο και δίκιο το να δίνεις σε όλους εξίσου. Να λοιπόν ηγεμόνα πώς είναι η ευτυχία των μακαρίων. Είναι τόση που από ευλαβητική έκπληξη κινούμενος ο ιερός Αυγουστίνος Βοά: «Πάντα λόγων υπερβαίνει πάσαν του ανθρωπίνου νοός την κατάληψην υπερέχει εκείνη η τιμή, εκείνη η δόξα, εκείνη η ευμορφία, εκείνη η μεγαλειώτης».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιερός Ναός Αγίας Βάσης της Εδεσέας. Πρόγραμμα πανηγύριος 5η 20 Αυγούστου 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Παρασκευή 21 Αυγούστου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός Συλλήτουργο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. Οι ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας, Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα Ίχνη του Πατροκοσμά, 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί αγιασμός, στις 6:30 όρθρος και στις 8:30 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνήστων ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10:30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11:30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και Θεία Λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπους Κοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο, Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνους της Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος.

ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκρου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνα. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν γάπησα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μη από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Πάτηρ Χρήστος Κυριακόπουλος.

αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδική σας ώρα, στην ολόδική σας εκπομπή. Που όμως, όπως λέμε πάντα, να το πούμε και αυτή τη φορά, δεχόμαστε όλους στη συντροφιά μας, δηλαδή όλες τις ηλικίες. Δηλαδή και τα παιδιά και τα μεγαλύτερα παιδιά και τα πιο μεγάλα παιδιά και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες και τις γιαγιάδες και τους παππούδες και όλους φυσικά. Γιατί ανεξάρτητα από την ηλικία του σώματος, να ξέρετε ότι η ψυχή δεν γερνάει. Και όλοι μας, μα όλοι μας μικροί μου φίλοι, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι, μέσα τους κρύβουν ένα μικρό παιδί. Λοιπόν, είμαστε όλοι στη συντροφιά μας, ελπίζω. Και εύχομαι και σήμερα πριν πάμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία που έχει ως κέντρο την Παναγία μας που τη γιορτάζουμε κάθε μέρα. Οπωσδήποτε μικροί μου φίλοι πρέπει να γνωρίζουμε τη ζωή της μάνας μας. Η Παναγία είναι η μάνα όλων μας. Η Παναγία είναι η πρώτη μας μάνα. Η Παναγία είναι αυτή που καθημερινά μας φροντίζει, μας προστατεύει και μας έχει έγνοια, όπως λέμε, και παρακαλάει για μας το κυριότερο, τον Υιό της. Τον παρακαλάει να, έτσι, να παραβλέπει τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, όταν δεν τηρούμε το θέλημά του, όταν τον στεναχωρούμε, δηλαδή, να το παραβλέπει αυτό. Έτσι παρακαλάει η Παναγία μας και να στέκει δίπλα μας και ο Υιός της να μας έχει μέσα στην αγκαλιά του. Να ξέρετε, η Παναγία μας σε όλο αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μικρή μου φίλη. Αν δεν ήταν η Παναγία μας, δύσκολα τα πράγματα για μας. Ακούστε με που σας λέω και θα το εξηγήσουμε σιγά σιγά τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα όμορφο τραγούδι για την Παναγία μας και στη συνέχεια να πάμε σε αυτή την ιστορία που είναι από έναν μεγάλο Έλληνα συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

0: γλυκοφιλούσα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Είχε ησυχάσει ο φοβερός άνεμος και είχε κοπάσει η καταιγίδα. Η θάλασσα έβραζε με πνιχτό μουρμουριτό, καθώς δεχόταν στην αγκαλιά της τα λασπόνερα από τους χήμαρους που είχαν πλημμυρίσει από τη δυνατή βροχή. Ο ήλιος φάνηκε σε μια γωνιά του ουρανού και παιχνίδιζε με τα σύννεφα. Τα γλαροπούλια βγήκαν από τις κρυψώνες τους και βουτούσαν με τα ράμφη τους στα κύματα. Επάνω στο μυτερό βράχο στεκόταν το παρεκκλήσι, δαρμένο από τις θύελες και τους ανέμους. Η τύχη του, φτιαγμένη από μεγάλες πέτρες, έδιναν την εντύπωση ότι τίποτε δεν μπορεί να τους μετακινήσει. Στη βορειοανατολική πλευρά τους ήταν χορταριασμένη και μαυροπράσινη από την υγρασία της θάλασσας. Σε όλους τους τοίχους, πάνω από τα παράθυρα και κάτω από τα γύσα της στέγης, υπήρχαν χτισμένα μικρά πιατάκια από τους παλιούς χρόνους. Ήταν όλα τους χρωματιστά, γαλάζια, πράσινα, κιτρινοπά και λευκά, και προς τα ανατολικά στο ιερό βήμα σχηματίζουν μεγάλο σταυρό. Το παρεκκλήσι είναι στολισμένο με χάρη και μοιάζει να φυτρώνει μέσα από το βράχο. Γιορτάζει στις 26 Δεκεμβρίου. Τότε είναι η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα επιλόχια όπως αλλιώς τα λένε. Άλλωστε η Παναγία Γλυκοφιλούσα είναι η προστάτηδα των γυναικών που είχαν νεογέννητα παιδιά. Τα κατσίκια και τα πρόβατα του στάθη του Μπόζα είχαν κρυφτεί κάτω από το μεγάλο κιόσκι όσο κρατούσε η μπόρα. Μόλις σταμάτησε η καταιγίδα, βγήκαν να βοσκήσουν. Δύο από τις κατσίκες του ξεμάκρυναν από το κοπάδι και απομακρύνθηκαν. Αφού περιπλανήθηκαν για λίγο, προχώρησαν προς το παρεκκλήσι της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας. Κατέβηκαν τον απότομο βράχο, από εκεί που αρχίζει ο φοβερός γκρεμός προς τη θάλασσα, και βοσκούσαν στα πέτρινα πεζουλάκια. Οι δύο κατσικούλες, συνηθισμένες να σκαρφαλώνουν σε δύσβατα μέρη και να πηδούν στα βράχια, δεν κατάλαβαν ότι έπεσαν σε αδιέξοδο. Καθώς προχωρούσαν, σφήνωσαν και μείναν εκεί ακίνητες, μαρμαρωμένη στην κόχη που σχηματιζόταν κάτω από το εκκλησάκι της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας. Η κόχη εκείνη έμοιαζε με μικρό σπήλαιο, χωρίς σκεπή και χωρίς διέξοδο. Ο Στάθης έψαχνε από το πρωί για τις δύο κατσίκες του, ώσπου τελικά τις ανακάλυψε. Μόλις τις είδε, έμεινε ακίνητος με το κοπάδι του ολόγυρα στην κορυφή του βράχου, μην ξέροντας τι να κάνει. Έβλεπε τις κατσίκες του φυλακισμένες μέσα στον άγριο βράχο και τον γκρεμό να χάσει από κάτω σαν ένα μεγάλο στόμα, έτοιμο να τις καταβροχθήσει στο παραμικρό τους βήμα. Τις φώναξε με τα ονόματά τους.
1: «Hey, ψαρί! Hey, στέρφα!»
0: Μάταια όμως. Οι ψαροί και η στέρφα είχαν μείνει ακίνητες και δεν απαντούσαν με βελάσματα όπως συνήθιζαν στις φωνές και στα σφυρίγματα του βοσκού. Ο Στάθης πλησίασε στην άκρη του γκρεμού και σκύψε περισσότερο για να τις δει καλύτερα. Τα δύο ζωντανά καθόταν στην άκρη του βράχου, γονάτιζαν και κοίταζαν τον γκρεμό, και μόνο η ψαρή που και που απαντούσε στις φωνές του βοσκού με ένα παραπονιάρικο βέλασμα.
1: «Δεν με νοιάζει τόσο για τη στέρφα», είπε στενάζοντας ο βοσκός. «Τη ψαρή να μπορούσα να γλιτώσω, αυτό με νοιάζει».
0: Δεν ήταν δυνατόν να βάλει κάποιος στο νου του ότι θα μπορούσε να κατέβει για να γλιτώσει τις κατσίκες από εκείνον τον φοβερό γκρεμό. Μόνο για νυχτερίδες και θαλασσοπούλια ήταν το μέρος εκείνο, και στη ρίζα του το κύμα εσπάγε με μανία. Άβυσσος από κάτω η θάλασσα, το βάθος μεγάλο, το πως για να κολυμπούν μόνο φώκες και σκυλόψαρα.

0: Οι χωρικοί είχαν έρθει στο εκκλησάκι για τον Εσπερινό. Ήταν τρίτη μέρα από τα Χριστούγεννα, γιορτή του Αγίου Στεφάνου, και περίμεναν τον παπά Μπεφάνη για να κάνουν τον Εσπερινό. Καθώς μαζεύονταν ένας-ένας, άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους πώς να βοηθήσουν τον Βοσκό να σώσει τις κατσίκες του. Ο μπαρμπαναγνώστης, ο Παρθένης, ήταν από τους πρώτους που πρότειναν να φτιάξουν ένα σκοινί με θηλιά, να προσπαθήσουν να το περάσουν από το κεφάλι τους και να τις τραβήξουν έτσι από τον κρεμό. Η θεία Ιερατό είπε να κατεβάσουν ένα μεγάλο κοφίνι δεμένο με γερό σκοινί, να πηδήξουν οι κατσικούλες μέσα σε αυτό και να τις τραβήξουν επάνω με ασφάλεια. Ο Κωνσταντής ο Περφανάκιας πρότεινε να ρίξουν αγκίστρι και να τις ψαρέψουν όπως τα ψάρια στη θάλασσα. Κοίταζαν, σκεφτόντουσαν, πρότειναν, αλλά ήταν όλοι τους αναποφάσιστοι. «Τίποτα από αυτά που λέτε δεν είναι σωστό», είπε με αποφασιστικότητα ο Στάθης ο Μπόζας. «Η μόνη λύση είναι να με κατεβάσετε εκεί κάτω με ένα σκοινί και να δούμε έπειτα πώς θα τις τραβήξουμε». Η θιέρα του άρχισε να σταυροκοπιέται. «Πού θα σε κατεβάσουμε, παιδί μου, πού θα πας, πού θα σταθείς εκεί?» Ο μπαρμπαναγνώστης έκατσε στο πεζούλι της εκκλησίας και αναστέναξε βαθιά. Ο Κωνσταντής με λογικά επιχειρήματα προσπάθησε να πείσει τον Στάθη για το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που πήγαινε να κάνει. «Δεν βλέπεις ότι οι κατσίκες είναι μαρμαρωμένες και στριμωγμένες? Εκεί που θα πατήσεις δεν είναι δυο πιθαμές χώρος. Ένα στραβοπάτημα και έπεσε στο κενό». Τη στιγμή εκείνη ήρθε και ο παπά Μπεφάνης με τη λευκή γενιάδα του. Μόλις έμαθε τα συμβάντα και το σχέδιο του Στάθη, κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Από κοτιά, απερισκεψία, απερισκεψία». «Από κοτιά», επανέλαβε και η Ιερατό, αλλά πρόσθεσε αμέσως: «Δεν κάνεις, παιδί μου, το σταυρό σου και να τάξεις την Παναγιά να σε φυλάξει?» «Έταξα εγώ μέσα μου. Έταξα να πάω στην Παναγιά την ψαρία σημαίνια, σαν την γλιτώσω», είπε ο Στάθης. Ο ιερέας κουνήσε το κεφάλι του και είπε: «Δεν είναι πρέπει να παρακινούμε τους άλλους να τάζουν. Αν ήθελε, καλύτερα είναι να κάνει λειτουργία». Την τελευταία φράση την είπε με παράπονο. Μετά, συνεχίζοντας, είπε: «Και το καλύτερο που έχει να τάξει και εσύ και οι άλλοι βοσκοί είναι να μην αφήνουν τα γίδια τους να μπαίνουν στα ξοκλήσια μέσα και να τα λερώνουν. Να είναι προσεκτικοί και να έχουν σεβασμό, να μην πατούν στα ξένα κτήματα με τα κοπάδια τους και να τρώνε τις ελιές και τα περβόλια των χριστιανών. Αυτά πρέπει να τάξει». «Τάζω», είπε με δυνατή φωνή ο Στάθης. «Καλά, παιδί μου, να έχεις την ευχή μου. Εγώ δεν σου λέω να κατέβεις. Αν όμως σε κατεβάσουν, να έχεις θάρρος», είπε ο παπά Μπεφάνης. Την ώρα εκείνη ήρθε και ο Αγκούτσας. Δεν ήταν ούτε γεωργός, ούτε βοσκός. Δεν είχε ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια. Δούλευε εδώ και εκεί και περιφερόταν, μιας και ήταν άστεγος. Μόλις έμαθε τι έγινε, έμεινε και λίγο σκεφτικός και είπε στον Στάθη:
1: «Τι μου δίνει, Στάθη, για να κατέβω εγώ και να τις ανεβάσω?» «Θα κατεβώ εγώ»,
0: απάντησε ο Στάθης.
1: «Του λόγου σου, Στάθη, έχεις γυναίκα και παιδιά. Άφησε να κατέβω εγώ που δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Δώσε μου εμένα τη γίδα τη ψαρή και εγώ θα κατέβω για να τις ανεβάσω».
0: Ο Στάθης έμεινε σιωπηλός.
1: «Δώσε μου εμένα την ψαρή και θα κατέβω εγώ να τις ανεβάσω. Την ψαρή τη χρειάζομαι», είπε φωναχτά τώρα ο Στάθης.
0: Ο Αγκούστας έμεινε λίγο σκεφτικός και είπε:
1: «Καλά, δώσε μου την άλλη, τη στέρφα. Καλή είναι και η στέρφα». «Θα κατέβω εγώ», απάντησε ο Στάθης με δυνατή φωνή. «Ελάτε, μη χασομεράμε».
0: Ο Στάθης φαινόταν αποφασισμένος να επιχειρήσει το παράτολμο σχέδιό του. Ο Περφανάκιας πήρε όμως πάλι το λόγο.
1: «Αυτό που πας να κάνεις, Στάθη, πάνω σε δυο σπιθαμές βράχο, είναι μεγάλη αποκότια. Πού πας εκεί δά σε αυτή τη στενή προεξοχή? Πού θα πατήσεις? Πού θα σταθείς? Τι λέτε κι εσείς οι χωριανοί? Τι λες, παπά μου? Εγώ δεν τον παρακινώ να κατέβει, είπε ο ιερέας. Σε πράγματα που είναι τόσο λεπτά και αφορούν στη ζωή, κανείς δεν αναγκάζει τον άλλον. Ο ίδιος δίνει λόγο. Για ό,τι και αν αποφασίσει, εγώ θα κάνω προσευχή.
0: Και μπήκε στο εκκλησάκι με τον γέρο, τον μπαρμπαναγνώστη, τον Παρθένη. Μαζί με τον Εσπερινό ξεκίνησε και την παράκληση στην Παναγία τη Γλυκοφιλούσα. Οικέτεψε μπροστά στην εικόνα της να πάνε όλα κατευχήν και να μην πάθει κακό κανένας, ούτε ο Στάθης, ούτε τα κατσίκια του.

0: Έφεραν ένα μακρύ σχοινί και το έδεσαν σφιχτά στον κορμό της ελιάς που φύτρωνε κοντά στο εκκλησάκι. Ο Στάθης έπιασε την άλλη άκρη του σκοινιού, έκανε μια θηλιά και την πέρασε σταυρωτά γύρω από το στήθος του. Τρεις άνδρες, ο Περφανάκιας, ο Ντάνας ο Βοσκός και ο Αγκούστας κρατούσαν σφιχτά το σκοινί και ξεκίνησαν να κατεβάσουν το Στάθη σιγά σιγά στο ηλικιώδες κενό του τρομακτικού γκρεμού. Ο Στάθης αντιμέτωπος με το κενό κυτρίνησε από το φόβο του. Έκανε το σταυρό του τρεις φορές, αναθάρισε και το πρόσωπό του ξαναπήρε το ροδαλό του χρώμα. Ενώ βρισκόταν στο κενό, έσφιγγε τα δόντια, άλλοτε κρατιόταν από το σκοινί, άλλοτε άπλωνε τα χέρια του ψηλαφώντας τα βράχια, άλλοτε ταλαντευόταν προσπαθώντας να πιαστεί από το βράχο. Ωστόσο, δεν φαινόταν να δηλιάζει.
1: «Κοίτα τον πως κατεβαίνει»,
0: είπε ο Ντάνας.
1: «Καμαρωτός, καμαρωτός, λες και πάει σε πανηγύρι».
0: Τελικά ο Στάθης κατάφερε να πατήσει στην εσοχή του βράχου κοντά στις δύο κατσίκες. Αφού κάθισε καλά και σταθερά πάνω στην προεξοχή, έλυσε τη θηλιά από πάνω του και έδεσε με αυτήν την ψαρή γύρω από το στέρνο και τα μπροστινά της πόδια. Κούνησε το σκοινί και οι τρεις άνδρες άρχισαν να ανεβάζουν αργά και προσεκτικά την ψαρή. Ο Στάθης καθόταν με τη στέρφα στον γκρεμό και δεν αισθανόταν κανέναν φόβο. Μετά από 10 λεπτά οι άνδρες έριξαν πάλι το σκοινί, ελεύθερο πια από την ψαρή την οποία είχαν ανεβάσει με ασφάλεια. Ο Στάθης έδεσε τη στέρφα με τον ίδιο τρόπο, κούνησε το σκοινί και οι συγχωριανοί του ξεκίνησαν πάλι το ανέβασμα. Τη στέρφα αυτή τη φορά. Εκείνη όμως, μόλις βρέθηκε να ταλαντεύεται στο κενό, άρχισε να βελάζει. Τα 10 περίπου λεπτά που ο Στάθης έμεινε μόνος του, άρχισε να υποφέρει. Τον κυρίευε ο φόβος. Έκλεινε τα μάτια του για να μην ζαλίζεται και έσφιγγε τα χείλη του. Ζητούσε την προστασία της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας και έλεγε το «Πάτερ ημών», το «Κύριε ελέησον», το «Παναγία βόηθα Θεοτό και Παρθένη» και όποια άλλη προσευχή ήξερε. Ο άνεμος από το πέλαγος χτυπούσε επάνω του και η βουή του τρυπούσε τα αυτιά. Ανέπνεε βαριά και η καρδιά του παλόταν με δύναμη. Ξάφνου το σκοινί φάνηκε μπροστά του. Το έπιασε αμέσως και δέθηκε σφιχτά κάτω από τις αμασχάλες του. Έμεινε ακίνητος. Δεν το τράβηξε συνθηματικά για να καταλάβουν οι άνδρες ότι δέθηκε. Έμεινε στον τόπο που καθόταν και σχεδόν βραχώθηκε. Έγινε δηλαδή ένα με το βράχο. Επάνω περίμεναν να κινηθεί το σκοινί, αλλά όταν μετά από λίγο το τράβηξαν απαλά, κατάλαβαν από το βάρος που ο Στάθης είχε δεθεί. Σιγά σιγά και με απαλές κινήσεις άρχισε να τραβούν τον σφιχτά δεμένο Στάθη από την προεξοχή του βράχου. Ο Στάθης, μόλις ένιωσε το σκοινί να δεντώνεται, έκανε την τελευταία του προσευχή στην Παναγία, κρατήθηκε με τρεμάμενα χέρια από το σκοινί και αφέθηκε στο κενό. Ταλαντεύτηκε με δύναμη και χτύπησε με τους ώμους και τα πόδια του 2-3 φορές τα βράχια, ενώ ο άνεμος είχε δυναμώσει. Όταν πια έφτασε στο πάνω μέρος του γκρεμού, ήταν σχεδόν λιπόθυμος. Τα χέρια του δεν κρατούσαν το σκοινί. Το σώμα του ήταν παγωμένο. Το πρόσωπό του οχρό, μόλις κι ανέπνεε. Οι τρεις συγχωριανοί του τον απελευθέρωσαν από το σκοινί, τον ξάπλωσαν και του έριξαν νερό στο πρόσωπο. Ευτυχώς δεν άργησε να συνέλθει. Η ψαρή στεκόταν δίπλα του και τον ζέστενε με την ανάσα της, ενώ η στέρφα παραπέρα καθόταν κοιτάζοντας αδιάφορα. Ο Περφανάκιας έλεγε:
1: «Πω πω βρε παιδιά, δεν ξανάδα τέτοιο πράγμα. Πολύ καλή δουλειά».
0: Ο Ντάνας πρόσθεσε:
1: «Είδατε πως κατέβαινε καμαρωτός και τώρα ζαλίστηκε ο άνθρωπος. Άντε δεν πειράζει, περαστικά του».
0: Όταν συνήλθε ο Στάθης, έκανε το σταυρό του, τους είδε όλους δίπλα του και είπε:
1: «Την ψαρή την έταξα σημαίνια στην Παναγιά και θα την δώσω. Αλλά...»
0: Κοίταξε γύρω του όλους που είχαν μαζευτεί και συνέχισε:
1: «Τώρα πάω να προσκυνήσω την Παναγιά στην εκκλησιά και μετά ελάτε στο μαντρί όλοι να σας φιλέψω».

συγχωριανοί του Στάθη πήγαν στο μαντρί του. Ήταν καλεσμένοι του. Είχαν έρθει να τιμήσουν τη γιορτή της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας και τον βοήθησαν να σώσει τις γίδες του. Ο Στάθης ήθελε να τους ευχαριστήσει γιατί τους συμπαραστάθηκαν και τους το ανταπέδωσε με ένα πλούσιο τραπέζι.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Άγιος Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στις 24 του μηνός Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Άγιος αυτός μπορεί να εντάχθηκε επίσημα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας μόλις το 1961, αλλά στη συνείδηση όλων ήταν γνωστός ως νεομάρτης και είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη έκδοση του νέου μαρτυρολογίου που συνάταξε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1799. Γεννήθηκε το 1714 στην Ετωλία, στην επαρχία από Κούρου. Εμείς το ξέρουμε σαν το Μεγάλο Δέντρο. Είναι στην περιοχή του Θέρμου σήμερα, πάνω από την λίμνη της Τριχονίδας. Και μαρτύρησε στην Αλβανία το 1779, 23 Αυγούστου, σε μια περιοχή του κολικόντασι του Μπερατίου. Και εκεί μάλιστα πολύ γρήγορα είχε χτιστεί και μοναστήρι κατ' εντολή του Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμούσε τον Άγιο, που τον γνώριζε. Γιατί στις προρήσεις του που έλεγε για αυτόν, όλες οι προρήσεις του εκπληρώθηκαν. Άρα ήταν αγαπητός και στον Αλή Πασά. Ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός ξεκίνησε την διαδρομή του από την Ετωλία, όπως είπαμε προηγουμένως, και έμαθε και τα πρώτα εγκύκλια γράμματα. Μαθήτευσε επίσης στα σχολεία των Αγράφων, που ήταν σπουδαία την εποχή εκείνη, στα Βραγκιανά των Αγράφων, κοντά σε σπουδαίους δασκάλους της εποχής. Πήγε και στην Αθωνιάδα και μαθήτευσε και εκεί σε σπουδαίους δασκάλους, όπως είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης. Πήγε και στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Όταν έμαθε, ζούσε μάλλον, τα έβλεπε τα δεινά που περνούσε το γένος μας την εποχή εκείνη, ζήτησε από τον Πατριάρχη τότε, τον Οικουμενικό, τον Σεραφείμ τον Δεύτερο, αλλά και από την Μονή της Μετανοίας του, την Ιερά Μονή Φιλοθέου, στην οποία και ανήκε, την ευλογία να βγει στον κόσμο για να κατηχήσει και διδάξει τους χριστιανούς. Τι, το Λόγο του Θεού και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Για να κρατηθεί ο ελληνισμός κοντά στην Εκκλησία, στην ελληνική γλώσσα και τις παραδόσεις του. Καταρτισμένος καλά, θα λέγαμε, ήταν μορφωμένος. Και προπαντός με τον προφητικό λόγο που του διέκρινε, αλλά και τον ιεραποστολικό του ζήλο, κήρυτε παντού και πάντοτε την αγάπη προς το Θεό, τον Χριστό, αλλά και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Ίδρυε σχολεία, δεκάδες σχολεία, μπορεί και εκατοντάδες, με σκοπό να μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα γράμματα, και πάλι με σκοπό για να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Γιατί χωρίς να μάθουν ελληνικά δεν μπορούν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο που είναι στα ελληνικά γραμμένο. Έδωσε μεγάλη μάχη προς την κατεύθυνση αυτή ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γράφει κάπου: «Αν ίσως αδελφοί μου και ήταν δυνατόν να ανεβώ εις των ουρανών, να φωνάξω μία φωνή μεγάλη, να κηρύξω σε όλο τον κόσμο, πως μόνο ο Χριστός μου είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάμω. Μα επειδή και δεν μπορώ να κάνω εκείνο το μεγάλο, κάνω ετούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμη, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι ο δασκαλός μας», λέει. Βλέπετε πόσο ταπεινό φρόνημα είχε και πόσο ζήλο είχε να πάει παντού. Με τη γνώση λοιπόν που είχε, την ευλογία της εκκλησιαστικής αρχής και το ρεποστολικό φρόνημα, γύρισε όλη την πατρίδα μας, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Ρούμελη, τα νησιά και την Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο και πιο πάνω. Άλλωστε εκεί μαρτύρησε μετά από προδοσία και κακία των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και έτσι καταξιώθηκε να χαρακτηρίζεται και από τους λογίους και από τους ιστορικούς της εποχής μας ως ο μέγας διδάχος του γένους. Ένας από τους πιο σημαντικούς διδασκάλους του νεοελληνικού ορθόδοξου διαφωτισμού. Τον ενδιέφερε, όπως αναφέραμε, η ελληνική γλώσσα και η αληθινή πίστη για να αποφύγουν οι Έλληνες τον εξισλαμισμό, που δισε πολύ προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και την προπαγάνδα ξένων έτσι προς την παραδοσή μας θρησκευτικών θέσεων και αντιλήψεων, τις οποίες διέδεδαν οι Ρώμοι Καθολικοί και οι Προτεστάντες στην εποχή μας.
Για να έχω μια ιδέα πριν πάμε στο κύριο θέμα, γιατί έχω επιλέξει κάτι να εμβαθύνουμε κάτι από τη σκέψη και τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Ερυθρού, θα μιλήσουμε γενικά για όλα, θα σας πω ποιο θέμα θα πούμε παρακάτω. Να πάρουμε μια ιδέα όμως για το πώς σκεπτόταν ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός, ότι κέντρο της διδασκαλίας ήταν ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Άκουστε τη λέει σε μία από τις διδαχές του, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κάποιον φιλόλογο, τον κύριο Μενούνο, ίσως και από άλλους. Αλλά εκεί οι προφητείες του έχουν εκδοθεί και μπορεί κάποιος να τις βρει και να τις διαβάσει. Γράφει λοιπόν σε μία διδαχή του, έτσι τις λέμε, διδαχή, ομιλία δηλαδή. Τούτο σας λέγω πάλι και σας παραγγέλω. Κάνω ουρανός να κατέβει κάτω και η γη να ανέβει πάνω. Κάνω κόσμο να χαλάσει, καθώς μέλη να χαλάσει σήμερον, αύριο. Να μην σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν. Ας σας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν. Μη σας μέλει. Δώστε τα. Δεν είναι δικά σας. Ψυχή και σώμα, ψυχή και Χριστός μάλλον σας χρειάζεται. Τούτα τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει. Έξω αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τύχει και τα χάσετε. Χριστός, ψυχή και Χριστός είναι που σας χρειάζονται. Βλέπετε πόσο σημαντικό, ξεκάθαρο το μήνυμά του, αλλά και πάντα επίκαιρο. Είπα προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα από αυτά για τα οποία δίδασκε ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός. Έκανα μια προσπάθεια να συγκεντρώσω όλες τις απόψεις του που αφορά την μυστηριακή ζωή. Άρα το θέμα της σημερινής μας εδώ αναφοράς είναι η μυστηριακή ζωή κατά τον Άγιο Κοσμά τον Ερυθρό. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, τα μυστήρια στην Εκκλησία μας, τα οποία είναι όχι απλώς τελετές μαγικού χαρακτήρα, αλλά όπως έχουν χαρακτηριστεί δρόμενα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, γεγονότα δηλαδή, με ιστορία, παρόν και σχατολογική προοπτική. Είναι τα μυστήρια τα οποία μας εντάσσουν στην Εκκλησία και μας καθιστούν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Κατά το λόγο εκεί του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, πως η Εκκλησία σημαίνεται της μυστηρίης. Δηλαδή φανερώνεται, εκφράζεται, πραγματοποιείται η Εκκλησία στα μυστήρια. Δεν υπάρχει Εκκλησία έξω από τα μυστήρια. Τα μυστήρια λοιπόν, τα γεγονότα, τα οποία δεν μόνο 7 είναι ό,τι προσφέρει χάρη μέσα στην Εκκλησία, είναι μυστήριο, αλλά λέμε 7 για να μην σκανδαλιζόμαστε και γιατί έτσι έχει καθιερωθεί. Και θα δούμε πόσα και τα αναλύει ένα προς ένα ο Άγιος Κοσμάς Ερυθρός και θεολογεί επ' αυτών και κάνει και πρακτικές έτσι συμβουλές. Τα μυστήρια επίσης μας ενώνουν με τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Μας κάνουν σύσσωμος και σύνυμος αυτού. Ξομολογούμαστε, κοινωνούμε, κάνουμε το ευχέλαιο και όλα τα μυστήρια μας ενώνουν με τον Χριστό. Τα μυστήρια, όπως γράφουν πάλι τα πατερικά τα κείμενα, είναι σαν τις, είναι λέει, οι θηρίδες δια των οποίων εισέρχεται μέσα στον κόσμο το φως του Χριστού. Φανταστείτε ένα δωμάτιο σκοτεινό, φανταστείτε και ένα δωμάτιο σκοτεινό να μπαίνει όμως άπλετο φως. Αυτό είναι τα μυστήρια, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων και δι' το Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, αλλά και του Αγίου Κοσμά του Ερυθρού, ο οποίος γνώριζε αυτή την πατερική παράδοση. Σας είπα, γνώριζε τα γράμματα της Εκκλησίας, είχε διαβάσει πολλά πράγματα, κοντά σε σπουδαίος δασκάλος. Είναι θηρίδες λοιπόν τα μυστήρια, των οποίων εισέρχεται μέσα στη ζωή μας το φως του Χριστού, αλλά και όλης της Παναγίας Τριάδος, προκειμένου, όπως λέμε, να καταβγάζεται ο νους του ανθρώπου προς κατανόηση αυτών που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί τα μυστήρια αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν, μας φέρουν σε κοινωνία με αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πώς παραδείγματος χάρη λέμε, το ψωμί γίνεται σώμα, το κρασί γίνεται αίμα. Με το μυαλό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γίνεται μυστικά, γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, με τη δική του επενέργεια, με έναν τρόπο μυστηριακό. Πώς ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μπορώ να το καταλάβουμε. Που φέρει το μυστήριο έρευνα, το ίδιο και τα μυστήρια. Πώς το νερό, παραδείγματος χάρη, γίνεται τάφος του ανθρώπου, αλλά και ζωή. Πεθαίνει το παλιό, η αμαρτία γεννείται το καινούριο. Και αποκτάμε μια άλλη οντολογία, μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς με το μυαλό. Αλλά αυτό πραγματοποιείται ένα Άγιο Πνεύματι. Με αυτήν την έννοια τα μυστήρια μας αλλοιώνουν. Μας επιστρέφουν, ο δρόμος μας επιστρέφουν στο κάλος της θεότητος. Μας φέρνουν σε κοινωνία με αυτό που δεν μπορούμε να δούμε.
και αυτό που ψάχνουμε και θέλουμε είναι το σώμα του Χριστού που είναι εδώ μέσα στην Εκκλησία παρόν. Αυτό λειτουργεί τα μυστήρια. Γράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός γενικότερα τώρα για τα μυστήρια. Ποιος αδελφοί μου λέει ξεύρε να μου πει ο ήλιος φωτεινός είναι ή σκοτεινός. Βλέπετε χρησιμοποιεί τον λόγο το συμβολικό με παραδείγματα δηλαδή. Με φαίνεται να λέγεται όλοι σας πως είναι φωτεινός ο ήλιος και τα πάντα φωτίζει, φυσικό είναι. Είναι όμως μερικά ζώα λέει όπου τις λέγουν νυκτερίδες και άλλα κουκουβάγες. Και όταν βγαίνει ο ήλιος, όταν τα ζώα, τα πουλιά αυτά, θαμπώνονται. Δεν είναι πουλιά, είναι μεταξύ πουλιού και ζώο. Σκοτίζονται και δεν βλέπουν. Και όταν νυκτώσει τότε βλέπουν. Έτσι και τα άχραντα μυστήρια των καλών και δίκαιων άνθρωπων τον φωτίζουν και τον κάνουν ως σαν άγγελο. Ομοίως πάλιν και των αμαρτωλών τον σκοτίζουν και τον κάνουν ως σαν τον διάβολο. Καθώς και η φωτία, η φωτιά δηλαδή, όλα τα πράγματα δεν τα καίει. Μάλιστα το χρυσάφι το λαμπρύνει και το καθαρίζει. Φωτιά δεν καίει, το χρυσάφι το καθαρίζει. Τα άλλα πράγματα τα κατακαίει. Λοιπόν, ας γίνουμε και εμείς μάλαμα να καθαριστούμε. Χρυσάφι δε και σήμη. Όχι που είμαι στεν λινόξυλα. Τα καυσόξυλα τα εύκολα που βάζουμε στο τζάκι για να πάρει φωτιά. Και κατακαιόμεθα. Να γίνουμε μάλαμα λέει. Και όχι καυσόξυλα. Έφλεκτο ύλη. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός με αυτή τη γενική αναφορά στα μυστήρια τα οποία τα παρουσιάζει ως φως που μας καθιστούν χρυσάφι και ασήμι μάλαμα και όχι σκουριά και σκοτάδι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός έχει ειδική αναφορά σε ένα προς ένα στα μυστήρια. Στα 7 μυστήρια όπως έχουν καθιερωθεί, αν και πρέπει να το λέμε ίσως κάποια άλλη φορά το αναλύσουμε το θέμα αυτό, ότι ό,τι προσφέρει η Εκκλησία που έχει χάρη είναι μυστήριο. Δεν είναι παραδείγματος χάρη μυστήριο μέγας αγιασμός, αφού είναι βάπτισμα, ανάμνηση βαπτίσματος. Δεν είναι μυστήριο η ακολουθία των κεκοιμημένων, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς εμίσομεν βοώντες, ανάσταση. Δεν είναι μυστήριο. Και ο μικρός αγιασμός, ό,τι προσφέρει χάρη στην Εκκλησία, δωρεάν μάλιστα, είναι μυστήριο. Με αυτή την έννοια, το μυστήριο που μας φαίνει σε κοινωνία με το άκτιστο. Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε, να καταλάβουμε με το μυαλό μας και να δούμε με τα μάτια τα αισθητά. Υπάρχουν και κάποια άλλα μάτια τα οποία όταν τα καθαρίσει κανείς βλέπουν πράγματα τα οποία δεν βλέπονται με τα άλλα μάτια τα φυσικά. Μιλάει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς για ένα προς ένα για όλα τα μυστήρια. Παίρνουμε το βάπτισμα, γιατί αυτό είναι το πρώτο μυστήριο. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία λέμε, είναι τα 3 εισαγωγικά μυστήρια στην Εκκλησία μας. Κάνουν δηλαδή σώμα, μέλη του σώματος. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Αυτά δεν χωρίζονται, πάνε μαζί. Βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε, κοινωνούμε. Δεν τα κάναμε σε διαφορετικό χρόνο όπως το κάνουν άλλες εκκλησίες, η Ρωμαιοκαθολική παραδείγματος χάρη. Τι λέει για το βάπτισμα, ακούστε μια ωραία έτσι, εικόνα έχει. Είναι λέει η βούλα του Ιησού Χριστού. Η βούλα είναι μια σφραγίδα. Και η Εκκλησία μας το λέει σφραγίδα. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου για το χρήσμα αλλά και για το βάπτισμα λέγεται σφραγίδα. Μας σφραγίζει ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα, με τη δική του τη ζωή. Είναι σφραγίδα δευτέρου βίου. Αλλάζει η ζωή μας. Και θέλει το βάπτισμα αυτή η βούλα τον άνθρωπο να αναγεννάται άνωθεν κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και να αποκτούμε με το βάπτισμα αυτή τη βούλα που λέγει εδώ ο Άγιος Κοσμάς νέα αισθητήρια και κριτήρια πνευματικά και να ζούμε και να πορευόμαστε εν κοινότητη ζωής όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος θεολογώντας για το βάπτισμα. Τα ξέρει αυτά ο Απόστολος και αυτός Απόστολος είναι Απόστολος ο Άγιος Κοσμάς. Αλλά τα περνάει στον κόσμο πάρα πολύ απλά. Ξέρει την Αγία Γραφή, ξέρει τους πατέρες, ξέρει και τη γλώσσα του λαού. Και ένας ιεροκήρυκας, ένας ιεραπόστολος πρέπει να μιλάει τη γλώσσα του λαού και θεολογικά και λεκτικά για να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Το βάπτισμα λοιπόν είναι η βούλα του Χριστού μας. Είναι το μυστήριο, πώς το λέει παρακάτω. Ο Χριστός μας λέει έδειξε πώς να βγάλουμε εκείνη την κατάρα. Κατάρα του Αδάμ, όπου έλαβε ο πατέρα μας ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο και η μητέρα μας η Εύα. Ευαπτίστη, λέει ο Κύριος. Βλέπετε που στηρίζει το βάπτισμά μας όπως και η Εκκλησία στο βάπτισμα του Χριστού. Τόσο έδωσε το παράδειγμα. Ευαπτίστη ο Κύριος στον Ιορδάνη ποταμό, από τον τίμιο πρόδρομο. Πρέπει και εμείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, είναι χριστοκεντρικός ο λόγος του. Αδελφοί μου, λέει,
να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε χιλιάδες φορές εις τα πολλά καλά όπου μας εχάρισε ο Κύριος και μάλιστα στο Άγιο Βάπτισμα. Ο Χριστός έδωσε αυτή την εντολή στους Αποστόλους: πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το έδωσε μόνο τότε, το έδωσε και στη συνέχεια. Αυτό κάνει και ο Άγιος Κορμαστολός που βαπτίζει, θαρρύνει τους πιστούς να βαπτίζονται. Τα πολλά καλά, λέει, του βαπτίσματος, τα οποία αναφέρει το Άγιος Κοσμάς, έχουν να κάνουν με όσα η πατερική και λειτουργική μας παράδοση αναφέρει για το βάπτισμα, που είναι το είναι, λέγει ο Καβάσιλας, το είναι μας δίνει την ταυτότητά μας και μια νέα υπόσταση χριστοκεντρική, η βούλα του Χριστού. Παρακάτω ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός κάνει λόγο για το νερό. Είναι ένα από τα υλικά του βαπτίσματος, γιατί τα μυστήρια είναι μόνο πνευματικά, είναι και υλικά. Δια των υλικών αναγόμαστε στα πνευματικά. Ίδωρ, λέει, το ξέρουμε μάλλον, αυτό το επικαλεί το Άγιος Κοσμάς, αλλά είναι από την ευχή ίδωρ αγιασμού, καθαρισμού σαρκός και πνεύματος και φωτισμού ψυχής, το νερό. Δια πνεύματος Αγίου, αγιαζόμενο, γίνεται αυτό, φως, λουτρόπαλη γενεσίας. Αυτά τα ξέρει ο Άγιος Κοσμάς και τα μεταφέρει για να εμπνεύσει τους χριστιανούς να μην αμελούν το βάπτισμα. Και το γράφει κάπου, να μην αμελείτε το βάπτισμα των παιδιών. Να βαπτίζετε η αγιοσύνη σας, Άγιοι Ιερείς, τα παιδιά της ενορίας, σας γράφει. Την οδηγείς και στους ιερείς. Με τη γνώμη και σκοπό της Αγίας ημών Ανατολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μάλιστα δίνει και τον τύπο πώς πρέπει να γίνεται το βάπτισμα. Να τα βουτάτε μέσα στην κολυμβήθρα. Τότε υπήρχαν οι φορητές αυτές κολυμβήθρες λόγω των συνθήκων και μάλιστα τις απαιτούσαν και μεγάλες για να χωράει ο άνθρωπος με τα παιδιά, μπορεί να είναι και λίγο πιο μεγάλα. Να τα βουτάτε μέσα στην κολυμβήθρα. Να έχετε μέσα πολύ νερό και να κάνετε τρεις αναδύσεις, καταδύσεις και αναδύσεις, λέγοντας τα ονόματα της Αγίας Τριάδος. Γιατί αυτό που γίνεται σε κάθε βάπτιση, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι σύμβολο της Αγίας Τριάδας. Στο όνομα αυτής βαπτιζόμαστε και φωτιζόμαστε και αγιαζόμαστε. Ζητούσε μάλιστα να έχουν οι ιερείς, γιατί εκπαίδευε και τους ιερείς μας, στην Εκκλησία, το είπα προηγουμένως, μεγάλες κολυμβήθρες, έως όπου να χώνεται όλο το πεδίο μέσα, να κολυμβά. Αυτό σημαίνει κολυμβήθρα. Όπου να μην μείνει ίσα με το ψήρο το μάτι άβρεχο, ούτε μια τρίχα να μην μείνει άβρεχη. Διότι και εκεί, λέει, προχωρεί ο διάβολος και δια τούτου τα παιδιά σεληνιάζονται. Τεράστια θέματα αυτά, βέβαια. Πρέπει να γίνεται καλά το βάπτισμα. Εμείς έχουμε το βαπτίζω σημαίνει βυθίζω. Η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω. Και το βυθίζω είναι πλήρης βύθιση. Οι ιερείς ξέρουν την διαδικασία αυτή για να μην δυσκολέψουν και το παιδί. Πρέπει παντού να πάει το νερό. Μιλάμε για λουτρό ύδατος, έτσι, μέσα στην παράδοσή μας. Βέβαια η κολυβήθρα αυτή παλιότερα ήταν το βαπτιστήριο, η μητέρα της υιοθεσίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός βάζει μια άλλη παράμετρο όσον αφορά το βάπτισμα, που έδινε τόσο μεγάλη σημασία. Βάνει και το βάπτισμα της ανάγκης, της κατοικονομίας. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και σήμερα ακόμα, φίλοι τηλεθεατές. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ίσως χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή. Όταν κινδυνεύει να πεθάνει, κυρίως κάποιο παιδί, πρέπει κάτι να κάνει ο ιερεύς. Και όχι μόνο ο ιερεύς. Και ένας απλός άνθρωπος, και ένας λαϊκός, και μια γυναίκα. Και ένα παιδί, και ένας μεγάλος. Αν έχει τα λογικά του. Αν τύχει ανάγκη και θέλει να αποθάνει το παιδί και δεν επρόφθασε ένα παπάς να το βαφτίσει, ας το βαφτίσει όποιος τύχει. Ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός, γείτονας και μάλιστα η μαμή. Τότε οι μαμές ήταν πιο έτσι αναγκαίες. Τώρα είναι τα με ευτήρια. Βάλε αρκετό νερό και λάδι. Έχει το τυπικό. Σταύρωσέ το και βάπτισέ το. Θέλει νερό και το πρώτο είναι το νερό και το λάδι. Και είπε αυτός ο λαϊκός, η μητέρα, ο αδελφός, κάποιος, και να πει, αφού βάλει νερό και λάδι, πάνω στο παιδί δηλαδή, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Τον το βάθισμα της ανάγκης. Και αν ζήσει, το τελειώνει ο παπάς. Το συνεχίζει δηλαδή ο ιερεύς, το βάπτισμα. Όπως και σήμερα έχει μια απάντηση ο μακαριστός Φουντούλης για το βάθισμα της ανάγκης. Αν γίνει με νερό, είτε δια επιχείρηση είτε δια ραντισμού, ο ιερεύς θα συνεχίσει από το χρίσμα και μετά. Χρίσμα, αναγνώσματα. Και παρακάτω προχωράει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός.
Μα έτυχε και δεν έχει νερό. Πάρε τρεις φούχτες χώμα και χύσε το στο κεφάλι του και είπε, καθώς και το πρώτο στο όνομα του πατρός κλπ. Έτυχε πάλι και δεν έχεις και χώμα. Βάπτισε το στον αγέρα και είπε ομοίως το όνομα του πατρός τρεις φορές και του Αγίου Πνεύματος. Το αεροβάπτισμα εδώ, το αεροβάπτισμα φίλοι τηλεθέτες, το έχει τελευταίο. Σαν έσχατη ανάγκη. Πρώτα βάζει νερό και δόξα τω Θεώ παντού υπάρχουν βρύσεις και λίμνες και στα σπίτια μας και στους δρόμους νερό και στα νοσοκομεία περισσότερο. Άρα σε μια περίπτωση ανάγκης να προτιμάτε το νερό και το λάδι. Και αν δεν υπάρχει λέει χώμα και αν δεν υπάρχει τότε αγέρας. Εδώ αν γίνει αεροβάπτισμα έχει μια ανάποψη ο Μακαριτός Φουντούλης. Θέλει ένα έλεγχο το πράγμα, μια μελέτη βέβαια. Αν ζήσει το παιδί με αεροβάπτισμα, είναι η άποψη του καθηγητού μας, του Φουντούλη, πρέπει να γίνει εξυπαρχής όλο το βάπτισμα. Τα θέματα αυτά είναι λεπτά και ευαίσθητα και μπορούμε και κάποια άλλη φορά να εμβαθύνουμε σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εάν το παιδί κατά ανάγκη βαπτιστεί με νερό, σε ένα βάπτισμα ανάγκης, πήγε να πεθάνει, δηλαδή και βαπτίζουμε με νερό, λέγοντας το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, το βάπτισμα συνεχίζεται από εκεί και μετά. Χρήσμα, αναγνώσματα, κοινωνία. Κλείνουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, να πάμε σε ένα άλλο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Μάλλον της μετανοίας, πάει στη μετάνοια ο Άγιος Κόσμος ο Τελός, που τη συνδέει με το βάπτισμα, αλλά και με όλα τα μυστήρια. Είδε και τύχη και σφάλουμε, λέει ως άνθρωποι, ας είναι δοξασμένος ο Πανάγαθος Θεός που μας χάρισε και δεύτερο βάπτισμα. Το συνδέει έτσι, βάπτισμα, δεύτερο βάπτισμα. Την Αγία είναι εξομολόγηση. Διότι αβάπτιστος και αξιωμολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατο να σωθεί. Αβάπτιστος και αξιωμολόγητος. Ως καλός δε πνευματικός που στοχεύει στη θεραπεία του αμαρτωλού έτσι ανθρώπου και την διόρθωσή του, συμβουλεύει τους χριστιανούς να φυλάσσουν το Άγιο Βάπτισμα. Να προσέχουν και μετά δηλαδή στη ζωή τους. Και εκείνους γράφει όπου εφήλεξαν το Άγιο Βάπτισμα, δηλαδή αυτά μόνο το βάπτισμα θέλει να πει, από ό,τι το καταλαβαίνουμε εδώ, θέλει να πει ότι πεπατηρούμε και τον νόμο του Θεού. Τις εντολές του Θεού. Και εκείνους γράφει όπου εφύλαξαν το Άγιο Βάπτισμα και έκαναν τις εντολές του και στο τέλος της ζωής τους εξομολογήθηκαν και εκοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια, θέλει τους βάλει στην βασιλεία των ουρανών ή στον τόπο των αγγελικών να χαίρονται και να εφραίνονται την δόξα του πάντοτε. Τους διαπίστους και αιρετικούς και όσους εμόλυναν το Άγιο Βάπτισμα και δεν εφύλαξαν τις παραγγελίες του και δεν εξομολογήθηκαν, αλλά απέθαναν αμετανόητοι, θέλει τους πέμψει στα κατώτατα του Άδου. Ο Άγιος Κοσμάς είναι σαφής και συγκεκριμένος εδώ. Έχει να κάνει με ένα κόσμο αγράμματο, με ένα κόσμο που κινδυνεύει από εδώ και από εκεί, από τον εξισλαμισμό και από τις αιρετικές διδασκαλίες των ξένων. Και πρέπει να τους προφυλάξει, τους κρατήσει την παραδοσή μας. Έτσι κρατήθηκε η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, και κρατήσαμε την παραδοσή μας και την πίστη μας με τα διδάγματα αυτά. Και μάλιστα μιλά για ορθή εξομολόγηση και ειλικρινή, όχι υποκριτική, για μετάνοια, αλλαγή του νου και εξομολόγηση όλων των αμαρτημάτων, όπως λέει, παστρικά και καλά. Παστρικά και καλά. Αυτή τη γλώσσα την καταλαβαίνανε οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Και μάλιστα βέβαια με θερμή πίστη και προτείνει στους αδελφούς του τέσσερις τρόπους, τέσσερα ιατρικά όπως τα λέγει, τους δίνει οδηγίες πώς να εξομολογούνται. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Τι να το κάνω να εξομολογηθεί κανείς και να μισεί τον γείτονα ή τον αδελφό του ή τους δικούς του. Το δεύτερο να εξομολογάστε παστρικά και καλά. Ειλικρινά δηλαδή. Το τρίτο να κατηγοράτε του λόγου σας. Δηλαδή μην κατηγοράτε τους άλλους αλλά τον εαυτό σας. Αυτό θέλει να πει εδώ. Το τέταρτο να αποφασίζετε να μην κάνετε άλλη αμαρτία. Και αν μπορείτε να εξομολογάστε κάθε μέρα. Καλόν και άγιον είναι. Είδε και δεν μπορείτε κάθε μέρα να είναι μία φορά την εβδομάδα και μία φορά τον μήνα ή το λιγότερο τέσσερες φορές το χρόνο. Βλέπετε πως πάει, κάθε άνθρωπος έχει και τις δικές του προϋποθέσεις. Σέβεται όλα τα πρόσωπα, την ελευθερία του ανθρώπου και κάθε μέρα ή τέσσερες φορές το χρόνο. Για να δείξει τέλος ο Άγιος Κοσμάς ότι η εξομολόγηση είναι πράξη που οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία, φέρνει ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Ένας άνθρωπος λέει πηγαίνει να εξομολογηθεί σε ένα πνευματικό και ο πνευματικός του γυρεύει άσπρα χρήματα για να τον συγχωρέσει. Αυτός τι πρέπει να κάνει, πρέπει να το υπεί. Ας είναι ο ορισμός. Πόσα θέλεις. Ύστερα σου τα δίνουν
ως αν λάβε τη συγχώρεση από το πνευματικό μου. Και ως αν λάβε τη συγχώρεση να του πει: Πνευματικέ, σε γέλασα. Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Διότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν πουλούνται. Και έτσι διορθώνεται και ο πνευματικός. Συνέβαιναν και αυτά την εποχή εκείνη. Αλλά βλέπετε πώς η τέχνη και ευγένεια ή ειλικρίνεια αντιμετωπίζει εδώ ο Άγιος Κόσμος για να διορθώσει και το πνευματικό. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το χρήσμα δεν λέει κάτι το θεωρεί αυτόν, ότι στην έννοια της βούλας που είπε προηγουμένως είναι και το χρήσμα που γινόταν με μύρο, έτσι. Όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αναφέρεται σε αυτό σαν να, όπως το λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ουράνια τροφή, ουράνιος άρτος. Είναι το μυστήριο που μας παρέδωσε ο Χριστός, το μυστικό δείπνο. Τι πιο σαφές. Από το Πανάγιο σώμα και αίμα του μετάλαβε τους 12 Αποστόλους. Οι 11 Απόστολοι γράφει, ευθύς όπου μετάλαβαν τάχραν τα μυστήρια με καλή γνώμη, με καλή προαίρεση, νεφωτίστηκαν, ελαμπρύνθηκαν, έγιναν σοφοί διδάσκαλοι του κόσμου και με εκείνη την χάρη ελαλούσανε όλες τις γλώσσες του κόσμου και πέρασαν και εδώ καλά και πήγανε στον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Σαν να λέει ότι ο Ιούδας που δεν εκοινώνησε με τις προϋποθέσεις αυτές σκοτίστηκε και οδηγήθηκε στην απώλεια. Άρα το μυστήριο της ευχαριστίας και όλα τα μυστήρια φωτίζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε στη λειτουργία στο τέλος είδομεν το φως το αληθινό. Με τη μετοχή μας στο μυστήριο φωτίζεται ο άνθρωπος. Και ο καθένας βέβαια αναλογικά. Κέντρο τώρα του ρεαποστολικού έργου των μαθητών του Κυρίου γνωρίζουμε όπως κέντρο όλου του πνευματικού μας βίου είναι η ευχαριστία, το μυστήριο της βασιλείας και των εσχάτων. Γι' αυτό μιλούσε και νεθάρινε τους πιστούς ο Άγιος Κοσμάς ο Τόλος και μάλιστα τόνιζε πάρα πολύ την Κυριακή. Η Κυριακή είχε καθιερωθεί, φίλοι τηλεθεατές, ως λειτουργική ημέρα χωρίς να απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλη ημέρα να γίνεται λειτουργία εκτός Μεγάλης Τετρακοστής, τις καθημερινές τότε γίνεται προγιασμένη. Από την Αποκάλυψη, η Κυριακή ημέρα, από τους πρώτους χρόνους η Κυριακή συνδέθηκε με την Ευχαριστία. Ημέρα Κυρίου, ημέρα Αναστάσεως. Και η Ευχαριστία είναι Ανάσταση. Κοινωνούμε αναστημένο Χριστό, όχι νεκρό Χριστό. Μεγαλείο. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τόνιζε την Κυριακή. Την εποχή βέβαια υπήρχε και ένα πρόβλημα. Κάποιοι θέλανε τις Κυριακές να δουλεύουν, να πουλάνε τα εμπορεύματά τους. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός τόνιζε την Κυριακή ως αργία. Να σχολάζουμε λέει, και να πηγαίνουμε στην εκκλησία μας την Κυριακή. Να δοξάζουμε τον Θεό μας. Να στέκουμε με ευλάβεια. Να ακούμε το Άγιο Ευαγγέλιο και τα λοιπά βιβλία. Γι' αυτό είναι η Κυριακή. Να ξεκουραζόμαστε και να ανανεώμαστε πνευματικά και μέσα από τη λατρεία. Προπάντων δε να μεταλαμβάνουμε τα άχραντα μυστήρια με φόβον και με τρόμον. Κέντρο της κοινωνικής πνευματικής ζωής μας είναι η Θεία Ευχαριστία. Τόνιζε επίσης και τη στάση των πιστών μέσα στο ναό. Όπως και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης και οι Κολυβάδες γενικότερα, όλοι αυτοί 17ος αιώνας τότε είναι και οι Κολυβάδες έχουν το ίδιο φρόνημα αποστολικό να συνδέσουν τους χριστιανούς με την

αλλά είναι για τις συνευχομένες. Το λέει και ο Άγιος Κοσμάς εδώ, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αν δεν ακούσεις πώς θα ωφεληθείς, θα φύγεις όξω και θα κάνεις άλλα πράγματα ή θα είσαι μέσα και δεν θα είσαι παρόν εκεί, ζωντανά ή πραγματικά. Πρέπει, λέει, και εμείς ευσεβείς χριστιανοί, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, να στεκόμαστε με ευλάβεια, με φόβο και τρόμο, για να λάβουμε συγχώρηση των αμαρτιών μας. Και καθώς όταν μπαίνουμε μέσα στον τάφο και αλυσμονούμε όλα τα κοσμικά, ομοίως και όταν μπαίνουμε μέσα στο στασίδι, πρέπει να αλυσμονούμε όλα τα κακά. Το στασίδι που ήταν γύρω-γύρω από το ναό, δεν υπήρχαν τότε ενδεχομένως καρέκλες στο κέντρο, ήταν γύρω-γύρω από τα μοναστήρια. Το στασίδι τον λέει τάφο. Είναι μεταφορά, είναι μια εικόνα εδώ. Το στασίδι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγυρίδης τον λέει, εκεί στεκόμαστε και σχηματίζουμε ένα σχήμα σταυρού, το σώμα μας όπως κάθεται. Το στασίδι, για να το πω πιο πρακτικά, ρεαλιστικά, είναι για να καθόμαστε, να ξεκουραζόμαστε. Σε συγκεκριμένες ώρες και στιγμές που μας το λέει ο διάκονος με τα παγγέλματά του, ορθή, στόμεν καλός, όλα αυτά. Να ξέρουμε πού καθόμαστε, πού στεκόμαστε και πώς κινούμαστε και είμαστε ζωντανοί και εν σώματι και εν πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Εδώ το θεωρεί ως τάφο. Καθόμαστε εκεί και ακούμε αυτά που λέγει ο ιερεύς. Ο Άγιος ήθελε, ο Κοσμάς ήθελε το λαό λειτουργικά καλλιεργημένο. Με συνείδηση πληρώματος. Είμαστε πλήρωμα. Όχι θεατές. Είμαστε μέλη του σώματος που είμαστε γύρω-γύρω. Συμμετέχουμε. Δεν χειροκροτάμε απλώς και ακούμε. Απαντούμε. Αμήν. Κύριε Λέισον. Μπορούμε να ψάλλουμε και κάτι. Πολλά πράγματα μπορούμε να ψάλλουμε. Είμαστε ο περιεστός λαός. Δεν είμαστε αυτοί που ακούμε μόνο. Λάθος αυτό. Αυτό ο Άγιος Κοσμάς το ξέρει και το λέει. Γιατί έτσι ήταν η δασκαλία των κολυβάδων της εποχής εκείνης. Να είναι παρόντες ενεργά οι χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία. Να ακούν και να συμμετέχουν. Και πάνω απ' όλα να κοινωνάβουν το κερί τους, να το σβήνουνε, να κάνουν το σταυρό τους, να μην μιλούν, μην μπαινοβγαίνουνε, να ακούν τα λόγια, να συμψάλλουνε. Και πάνω απ' όλα να κοινούν την τράπεζα ευχαριστία. Και τράπεζα του λόγου, να ακούν τα λόγια, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα και η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα γράφει εδώ ο Άγιος Κοσμάς. Ακούστε τι λέει. Να ακούγεται τη Θεία Λειτουργία και η Ιερά. Να φωτίζεστε και να καθαρίζεστε από τις αμαρτίες. Το να ακούει κανείς, φωτίζεται, καλλιεργείται, διαμορφώνεται το λειτουργικό είδος, βοηθάει την ψυχή μας να ηρεμεί, να γαλινεύει και να γινόμαστε πρόσωπα και όχι άτομα μεμονωμένα μέσα στην Εκκλησία. Την ευθύνη προς την κατεύθυνση αυτή την έχουν, λέει, οι ιερείς. Αυτό το ρόλο έχουν οι ιερείς. Είναι οι πατέρες μας, οι προεστώτες. Πατέρας, πνευματικός και επίτροπος είναι η Αγιοσύνη, ο απευθυνόμενος ιερείς τώρα. Όπως σε έκαμε ο Θεός, σε χειροτώνησε δηλαδή δια του Επισκόπου. Μητέρα είναι η Εκκλησία. Τράπεζα και αναλόγοι, φαγή είναι τα βιβλία της Εκκλησίας και το Άγιο Ευαγγέλιο. Παιδιά πνευματικά είναι οι χριστιανοί. Τώρα, δεν σε φαίνεται πως ομοίως πρέπει να κάνεις και αγιοσύνη σου? Δεν το λέω μόνο για τον λόγο σου, αλλά παράδειγμα να ακούσουν και οι άλλοι. Να βάνεις το αναλόγιο στην μέση της Εκκλησίας για τον ιερέα, το λέει. Να διαβάζεις παστρικά και μεγαλοφόνος. Για να ακούν όλοι. Δεν είχαν μικρόφωνα τότε. Για να ακούν όλοι οι χριστιανοί. Και όσαν ακούν, δεν κουβεντιάζουν. Αμήτου, όταν διαβάζεις ομπρόσεις των Χριστών και τα λέγεις μέσα σου, όπου ο Χριστός τα ξεύρει, δεν είναι για τον Χριστό τα λόγια, είναι για τους πιστούς. Αυτός τα ξέρει, λέει. Και τα ακούσεις μοναχός σου, έτσι και οι χριστιανοί άντρες και γυναίκες, όσαν δεν ακούν και δεν έχουν φαγή, φαΐ δηλαδή, φαγητό, αρχινούν τα λακριντιά, το κουτσοπολιό μέσα στην Εκκλησία. Και λέγει μια γυναίκα την άλλη, ποια έχει καλύτερα φορέματα και στολίδια. Είναι γνωστά αυτά. Ύστερα παίρνουν και φεύγουν και δεν έχουν όρεξη να μεταέρθουν. Δεν έχουν, να πάνε να κανοτήσουν. Αφού δεν ακούω, δεν συμμετέχω, τι να κάνω εκεί? Και γίνεται αιτία και κολλάζονται και εκείνες και κολλάζεσαι και η αγιοσύνη σου. Πόσο σαφής, πόσο πρακτικός. Αυτά όλα, φίλοι τηλεθεατές, βγαίνουν από την εμπειρία του Αγίου Κοσμάτου Νετολού ως πνευματικού και γέροντα. Ιεραποστόλου. Και αυτά τα λένε τα κείμενά μας όλα. Σιγά σιγά να τρέχουμε λίγο, να πάμε και σε ένα άλλο μυστήριο. Μιλάει για το μυστήριο του γάμου. Να τα πω, έχω κάποια κείμενα, αλλά να τα πω με πιο σύντομο τρόπο. Εκείνη την εποχή υπήρχε ο κίνδυνος να πηγαίνουν να κάνουν τους γάμους τους όπως το κάνανε οι αρχαίοι ειδωλολάτρες. Κινδυνεύουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και ο Κοσμάς ο Τολός και ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι κολυβάδες, να λατρεύουμε τον Θεό των Ημένεων, που ήταν ο

0: θεός του γάμου ή την Αθηνά. Να παντρεύεσαι στην εκκλησία. Να παίρνετε τον ιερέα, λέει, να πηγαίνετε πάνω στο εξοκλήσι με θυμιατό, λιβάνι. Και στο τέλος να κοινωνούν οι χριστιανοί. Ή ήθελε δύο τύπους, γνώριζε την παράδοσή μας ότι ο γάμος και όλα τα μυστήρια συνδεδεμένα με τη Θεία Ευχαριστία και είχαν ξεκοπεί από το 12ο αιώνα για διάφορους λόγους. Και στο γάμο ιδιαίτερα είχε μείνει μόνο το κοινό ποτήριο. Εδώ ο Άγιος Κοσμάς είχε δύο τρόπους που πρότεινε για το γάμο, αφού τους ενθάρρυνε να παντρεύονται στην εκκλησία, να κάνουν το μυστήριο του γάμου. Να πηγαίνουν οι όνειφοι το πρωί στη λειτουργία, μια Κυριακή παραδείγματος χάρη, να κοινωνούν εκεί και μετά οποιαδήποτε ώρα να κάνουν το γάμο τους όπως τον ξέρουμε, όπως το έχει το τυπικό. Ή έχει μια άλλη παράδοση. Να λειτουργούνται βέβαια, αλλά μετά από τη λειτουργία, κάποια στιγμή, όποια ώρα, να κάνουν την ακολουθία του γάμου όπως είναι σήμερα. Αλλά ο ιερεύς είχε κρατήσει από το πρωί δώρα, άρτο και ίνο. Άρτο εμβαπτισμένο, όπως κάνουν οι ιερείς μας που θέλουν να κοινωνήσουν κάποιον ασθενή μετά. Που τον κρατούσαν στο λεγόμενο αρτοφόριο, μικρό. Και κρατούσε ο ιερεύς το αναγκαιούν του άρτου όσο χρειαζόταν για να μεταλάβουν οι δύο νεόνυφοι. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να καταλύσει το απόγευμα, γιατί καταλύει ο ιερεύς στο τέλος της λειτουργίας, ό,τι περισσεύει δηλαδή, το κοινωνεί ο ίδιος ολόκληρο. Κρατούσε λοιπόν το αναγκαιούν του άρτου σε ένα αρτοφόριο και όταν γινόταν ο γάμος μετά κοινωνούσαν οι νεόνυφοι και κοινωνούσαν ως βασιλείς του οίκου αυτών. Ήταν τιμή για τους νεόνυφους και στην εκκλησία να είναι το πρωί πρώτα κοινώναν οι νεόνυφοι ως βασιλιάδες του οίκου αυτών. Τόσο μεγάλη τιμή δίνει η εκκλησία στους νεόνυφους γιατί τους στεφανώνει ως βασιλείς. Τα στεφάνια έχουν και άλλη σημασία βέβαια, τιμής και δόξας και επιστροφής στον παράδεισο. Και βεβαίως μετά δίδει το κενό ποτήριο, το ξέρουμε. Έχει κάποιες άλλες διαδικασίες εδώ και λέγει να μην γίνονται αταξίες την ώρα έτσι, του γάμου. Τελειώνουμε φίλοι τηλεθεατές με το μυστήριο του Ευχελαίου. Αφιερώνει ελάχιστα βέβαια, αλλά πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς το μυστήριο του Ευχελαίου το γνωρίζουμε ιστορικά, βιβλικά από τον Απόστολο Ιάκωβο που λέει αν κάποιος είναι ασθενής να καλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να λύφονται με λάδι. Αλλά μαζί με το λάδι που είναι θεραπευτικό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται και απαλλακτικό από τις αμαρτίες και η ευχή της πίστης όσο τον κάμνοντα χρειάζεται και η πίστη. Κάνα αμαρτίας ή πιπιϊκός αφαιθήσεται, αυτό έχει αφαιτικό χαρακτήρα το ευχέλο, γι' αυτό και μια εβδομάδα πριν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας που παρατηρείται τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται το ευχέλο το βράδυ σαν προετοιμασία. Όλα τα μυστήρια έχουν αφαιτικό χαρακτήρα χωρίς να καταργεί το ένα το άλλο. Χωρίς να καταργεί εδώ την εξομολόγηση, το επιμίζει τόσο έντονα προηγουμένως ο Άγιος Κοσμάς. Λέει για το Άγιο Ευχέλαιο που είδαμε τις ρίζες του και την παράδοσή μας, παράδοσή του που είναι και επταπάπαδο πολλές φορές, με 7 ευχές, 7 Ευαγγέλια, 7 αναγνώσματα. Είναι πολλοί παπάδες εδώ, λέει, άμεσα και ξεκάθαρα. Κάντε τον κόπο, Άγιοι ιερείς μου, κάνετε τη χάρη να διαβάσουμε ένα Ευχέλαιο να χρηστούν οι χριστιανοί αδελφοί μας. Ορισμός ο Άγιε του Θεού, όπως πεις δηλαδή. Το λάδι, πολλές οκάδες το προσέφεραν οι χριστιανοί. Φέρε πολλές οκάδες λάδι. Από αυτό έλεγε μία οκά να πηγαίνει στο Ευχέλαιο. Και το υπόλοιπο στην οικογένεια του ιερέα, τότε δεν είχαν και μισθό. Και έδιναν οι χριστιανοί από το λάδι, από το σιτάρι κλπ. Την άλλη μέρα προσφέρονταν σε όλους τους χριστιανούς για ευλογία και αγιασμό άρτος και σύτος. Από κόλυβα ή σκέτο ψωμί και σιτάρι για να το διαχειριστούν οι ίδιοι. Αλλά αυτό άρτος και σύτος πάει σε απαρχές, είναι ιστορία. Ο σύτο τον ίνο και τον έλεον. Πέρα λοιπόν από τον αγιαστικό χαρακτήρα, κάνουμε το ευχέλαιο, αγιαζόμαστε, λέει, πάρουμε χάρη. Το ευχέλαιο είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, ή το μυστήριο δηλαδή, είχε και κοινωνικό χαρακτήρα. Να θυμηθούμε κάτι από την παράδοσή μας. Την αρχαία εποχή, τους πρώτους χρόνους, πρώτον αιώνα, ίσως και δεύτερο, η ευχαριστία γινόταν το βράδυ, πρώτον αιώνα κυρίως. Ήταν ευχαριστία και ό,τι περίσευε τα δύνατους φτωχούς, τις αγάπες, το πλαίσιο των αγαπών. Τα μυστήρια ενώνουν τους πιστούς, αλλά έχουν και ένα κοινωνικό αντίκτυπο, βοηθούν και τους φτωχούς. Αυτά τα παραδείγματα τα βλέπουμε σε μεγάλες γιορτές, στα μοναστήρια κυρίως, αλλά και σε ενορίες, που μετά το πανηγύρι προσφέρεται φαγητό για όλους. Ωραία παράδοση. Κάτι τέτοιο γίνονταν και εδώ. Όχι στην ευχαριστία ενδεχομένως, αλλά και στο ευχέλαιο. Αυτά, χριστιανοί μου, λέγει, είναι τα αναγκαιότερα μυστήρια της πιστεώς μας. Αυτά είναι τα χαρίσματα, έτσι τα λέει, που δια της ιεροσύνης, γιατί για την ιεροσύνη δεν είπαμε πολλά, δεν έχει ξεχωριστά, αλλά τα μυστήρια δεν μπορούν να τελεστούν χωρίς την ιεροσύνη που τη δίνει η Εκκλησία. Και κάθε πρόσωπο που καθιερεύσει διάκονος χειροτονείται από τον επίσκοπο με συγκεκριμένη ακολουθία. Η χάρηση, τα ασθενή θεραπεύωση και τα λίποτα αναπηρώσα προχειρίζεται τον ευραβέστη των υποδιάκονες διάκονων ή διάκονες πρεσβύτερων. Και αυτός γίνεται οικονόμος των μυστηρίων. Διδάσκαλος της Εκκλησίας δηλαδή και διαχειριστής των μυστηρίων. Σπουδαίο έργο. Κήρυκα στο Ευαγγελίο, αλλά και τελεστής τα χέρια του και τη γλώσσα του για να τελέσει ο Χριστός τα μυστήρια. Αλλά δεν γίνεται χωρίς ιεροσύνη όλα τα άλλα τα μυστήρια. Αυτό το λέγει ο Άγιος Κόσμος Σωτηρός για να μην τον αδικούμε. Δια της ιεροσύνης ιερουργούνται, λέει, και πλουτίζονται οι κτίσεις, τα χαρίσματα αυτά. Την κατοικία του Χριστού μας. Η κτίση είναι κατοικία του Χριστού μας και πρέπει να την διαφυλάσσουμε. Και ευλογείται η κτίση και αγιάζεται με τα μυστήρια, την ευχαριστία, έχουν ψωμί, κρασί, λάδι. Αυτά εκπροσωπούν τον κόσμο. Αγιάζονται, προσφέρονται προς τον Χριστό ευχαριστιακά. Βλέπετε πόσο βάζεται τη διάσταση της ευχαριστιακής προσέγγισης, μυστηριακής προσέγγισης όλης της δημιουργίας ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αναδεικνύουν τα μυστήρια, γράφει, το μυστικό εκκλησιατικό σώμα και οδηγούν τους πιστούς στην τελείωση. Καλλιεργούν τη μεταξύ των ενότητα. Το κάνουν τα μυστήρια. Το συνδέουν, μας συνδέουν με τη δημιουργία, τη φυσική και ιστορική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Τονίζουν τα μυστήρια, τα βγαίνουν μέσα από τα κείμενα του Αγίου Κοσμά που είναι στην ίδια γραμμή και το ίδιο πνεύμα με όλη την παράδοσή μας. Τονίζουν τα μυστήρια, το θρίαμβο της Εκκλησίας μας εναντίον των δυνάμεων που διαβρώνουν την κτήση. Δυνάμεις του κακού. Και αξιώνουν τον άνθρωπο να απολαμβάνει την απόλαυση του Θεού. Κάπου λέγει αλλού, σε μια διδαχή, Θεέ μου, λέει, αξίωσε με να σε απολαύσω. Πώς θα απολαύσει κανείς τον Θεό, τον Χριστό? Με τα μυστήρια. Όχι με κάτι άλλο. Τόσο σε αυτή τη ζωή, αυτή η απόλαυση, όσο και στην άλλη. Και τελειώνει. Την πατρίδα μας την αληθινή. Όπως σημειώνει και αιώνιον. Ουκ έχουμε μόδε μένος στον πόλη, αυτό το λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά την μέλος ανεπιζητούμε. Άρα τα μυστήρια, για να κλείσω, φίλοι τηλεθεατές, τις σκέψεις του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού με δικό μου τρόπο εδώ για τα μυστήρια, ότι τα μυστήρια δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι παρόν στην Εκκλησία που μας ενώνουν, που μας τονίζουν την αξία της δημιουργίας, αλλά είναι και μπόλοι, μας μπολιάζουν στα έσχατα. Μας προετοιμάζουν για την άλλη ζωή, την άλλη πατρίδα, την αληθινή και αιώνιο. Ευχαριστώ και πάλι, φίλοι τηλεθεατές, που ακούσατε την εκπομπή αυτή. Σήμερα ήταν αφιερωμένη στη διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού για τα μυστήρια. Θα τα ξαναπούμε και πάλι στην Πρώτο Θεός στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγητος ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορτέπει αν ενεδίσω αναβελόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδέριν, ο στεγάζον εν είδαση τεπέρα αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ού κλειδίσθε εις τον αιώνα του αιώνος. Άπισος ο σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειπιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όν εθυμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται είδετα. Ποντιούς οι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου, χόρτεσαι στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγήν άρτων τη γη και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Κόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ασεφίτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδίου και ετική γητέ αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτρα καταπήγη τη λαγουή. Επίσης ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνει τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένει τον ίξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσει δε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφή επίησας, επληρώθηκε της εκκλησιός σου. Αφή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασε εμπέζει ναυτή. Πάντα προς επροζωκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσι, εκεί στο χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινίζει το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφραθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των αραιών και καπνίσονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθίσουμε επί το κυρίω. Η κλήπη αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ω τιμή υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γίνον τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειντώντες φως εισπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση Κυρίς, υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σε, ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέκτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγγε φωτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσαι προς συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένα και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετ δεόμεθα υπρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως τρεμαρτιών των

0: το απεκδεχομένου το παρασούμε έγαν και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Αυτός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτού εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και στους ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγο τα ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγιαστού Μητρός, δυνάμεις τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου Προδρόμου και Παπλήστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξων και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Ασίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Διαόθων Πατώρων Ιακήμ Κιάνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ, που και την ύμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησι σε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Με τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και μαζεύουν χρέη και έχουν χρέη και δεν μπορούν αυτά τα χρέη να τα εξοφλήσουν.

πρέπει μας τα χαρίζει εάν εμείς το ζητήσουμε και ζητήσουμε συγχώρεση μέσω της μετανοίας μας. Άραγε, τι χρέος έχουμε εμείς προς το Θεό, ποιο είναι το πνευματικό μας το χρέος, και όταν λέμε χρέος τι εννοούμε? Εννοούμε ότι όλοι μας έχουμε κάνει παραπτώματα στη ζωή μας, έχουμε αμαρτήσει, έχουμε παραβεί τον νόμο του Θεού, έχουμε στεναχωρήσει το Θεό και τον συνάνθρωπό μας, και όλα αυτά αποτελούν χρέη για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε ψυχή. Άραγε, πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέος, αυτό το χρέος που έχουμε εμείς οι άνθρωποι προς το Θεό? Είναι ένα χρέος το οποίο μπορούμε εύκολα να το εξοφλήσουμε ή δύσκολα? Γι' αυτό το χρέος, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι, ο Χριστός στην παραβολή ανέφερε ότι κάποιος δούλος χρωστούσε στον Κύριό του μοίρια τάλαντα. Μοίρια τάλαντα είναι ένα χρέος πολύ μεγάλο. Είναι ένα ποσό τεράστιο. Θα λέγαμε δισεκατομμύρια χρωστούσε αυτός ο άνθρωπος στον Κύριό του. Και όταν ο Κύριος θέλησε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και να δει ο κάθε ένας τι χρωστάει, όταν πήγε αυτός ο άνθρωπος και είδε ότι έχει τόσο τεράστιο χρέος, τότε διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή, και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και να μείνει εκεί μέχρι ότου εξοφλήσει το τεράστιο εκείνο χρέος. Όμως ήταν αδύνατον. Για να σκεφτούμε σήμερα να χρωστάει ένας απλός άνθρωπος δισεκατομμύρια. Πώς θα μπορέσει να εξοφλήσει τέτοιο χρέος? Αδύνατο. Και τότε τι έκανε εκείνος ο δούλος? Αμέσως έπεσε στα πόδια του Κυρίου και άρχισε να τον παρακαλεί και να του λέει: «Μακροθύμησον επ' εμή, άφησε με λίγο χρόνο, μη με βάζεις στη φυλακή, και εγώ σιγά σιγά θα προσπαθήσω να σου ξοφλήσω αυτό το χρέος». Και ο Κύριος αυτός ήταν πολύ καλός, πολύ αγαθός, και μόνο που ο άνθρωπος αυτός έπεσε στα πόδια του Κυρίου και μόνο που με δάκρυα έλεγε αυτά όλα, με πόνο ψυχής, ο Κύριος του είπε: «Σήκω πάνω, δεν θέλω να μου ξοφλήσεις το χρέος, σου το χαρίζω όλο». Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνει και ο Θεός σε όλους μας. Εμείς όλοι όπως είμαστε, όπως είπαμε, είμαστε χρεώστες. Όλοι μας χρωστούμε στο Θεό, και αυτό το χρέος είναι τεράστιο. Αυτό το χρέος δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να το ξοφλήσουμε. Αυτό το χρέος είναι ένα χρέος όχι απλά δυσβάστακτο, αλλά ένα χρέος που μένει ανεξόφλητο εάν έχει να κάνει μόνο με τις δικές μας τις δυνάμεις. Αλλά όμως όπως ο Κύριος εκείνος χάρισε στο δούλο του το χρέος, έτσι κάνει και ο Θεός μας. Όταν εμείς πέσουμε στα γόνατα, όταν το παρακαλέσουμε με δάκρυα, όταν παρακαλέσουμε τη μακροθυμία του, την ευσπλαχνία του, τότε ο Θεός μας χαρίζει όλο το χρέος, μας συγχωρεί. Αλλά όμως τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι από εκεί και έπειτα? Ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι ελεήμων και μας συγχωρεί και όλο το χρέος το διαγράφει. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Φαίνεται στη συνέχεια της παραβολής που ακούσαμε. Τι έκανε εκείνος ο δούλος? Όταν του χαρίστηκε όλο αυτό το χρέος, βγήκε έξω και στη συνέχεια βρήκε ένα συνδούλο του, δηλαδή ένα συνάνθρωπό του, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια, ένα πολύ μικρό ποσό, πάρα πολύ μικρό ποσό. Και αυτός ο δούλος, μόλις είδε το σύνδουλό του, αυτόν που τον χρωστούσε, αμέσως του είπε: «Έλα εδώ, θέλω να μου ξοφλήσεις το χρέος που έχεις». Και εκείνος έπεσε στα πόδια και του έλεγε: «Σε παρακαλώ, μακροθύμησον επ' εμή, κάνε λίγο αγάπη, περίμενε λίγο διάστημα, θα σου τα δώσω, δεν είναι κάποιο μεγάλο χρέος». Αυτός όμως δεν ήθελε να ακούσει και διέταξε να τον βάλουν στην φυλακή, τον σύντουλό του, τον συνάνθρωπό του. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός μας συγχωρεί, ενώ ο Θεός μας

0: όλο το χρέος το μεγάλο που έχουμε προς Αυτόν το διαγράφει με μιας. Εμείς οι άνθρωποι τι κάνουμε όταν κάποιος συνάνθρωπός μας σε κάτι έχει σφάλει εναντίον μας? Εμείς δεν τον συγχωρούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι και εμείς να συγχωρέσουμε και να δείξουμε έλεος έτσι όπως έχει δείξει ο Θεός έλεος σε μας. Και γινόμαστε σκληροί. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μία λέξη που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο. Λέει το Ευαγγέλιο ότι ούκ ήθελεν, δεν ήθελε να του χαρίσει το χρέος. Όχι δεν μπορούσε, όχι ότι θα το σκεφτόταν, αλλά δεν ήθελε. Δηλαδή δεν είχε αυτήν την προαίρεση, δεν είχε μέσα του καλοσύνη, δεν είχε τίποτα, είχε σκληρότητα. Έτσι φερόμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Ο Θεός μας έχει πλάσει ελεύθερους και σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή μας μπορούμε να κάνουμε είτε καλό είτε κακό. Μπορούμε είτε να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας είτε να κρατάμε κακία και μνησικακία εναντίον τους. Και δυστυχώς αυτή την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε για καλό, δεν τη χρησιμοποιούμε για να συγχωρούμε, δεν τη χρησιμοποιούμε για να δείχνουμε έργα αγάπης, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να δείχνουμε την κακία μας, τη ζήλια μας, το φθόνο μας, τη μνησικακία μας. Γι' αυτό λέει και το Ευαγγέλιο ούκ ήθελε. Δεν ήθελε να τον συγχωρέσει, δεν ήθελε να του αφήσει εκείνο το χρέος, σιγά το χρέος, 100 δινάρια, κάτι πολύ μικρό. Και όταν αυτό το είδαν οι συνάδελφοί του, οι άλλοι σύνδουλοί του, στεναχωρέθηκαν. Ήξεραν ότι ο Κύριος του τον συγχώρεσε και του χάρισε όλο εκείνο το τεράστιο χρέος. Και αυτός έδειξε αυτή τη σκληρότητα στο συνάδελφό του και τον έκλεισε στη φυλακή. Και πήγαν και τα ανέφερα στον Κύριο. Και τότε ο Κύριος οργίστη, μας λέει το Ευαγγέλιο, και τον κάλεσε και του είπε, έλα εδώ. Εγώ δε σου χάρισα όλο εκείνο το τεράστιο χρέος μόνο και μόνο επειδή με παρακάλεσες. Τίποτα δε μου έκανες. Ούτε σου είπα ότι θέλω σιγά σιγά να μου το ξοφλήσεις. Όλο σου το χάρισα. Δεν έπρεπε και εσύ να χαρίσεις το χρέος που σου είχε ο σύνδουλός σου όπως ακριβώς έκανα κι εγώ? Αφού λοιπόν φέρθηκες έτσι, ορίστε τώρα, σε παραδίδω στους βασανιστές να σε βασανίσουν, να σε κλείσουν στη φυλακή, διότι αυτό σου αξίζει. Τέτοιος είσαι, δεν δείχνεις έλεος, δεν παραδειγματίστηκες από αυτό που έκανα εγώ σε σένα. Και στο τέλος της παραβολής ο Χριστός μας λέει και τονίζει ότι έτσι θα πάθει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί τον συνάνθρωπό του μέσα από την καρδιά του. Αυτό λοιπόν είναι το δίδαγμα της παραβολής. Αυτό θέλει ο Θεός, ο Χριστός να μας διδάξει, ότι ο Θεός Πατέρας είναι εύσπλαχνος, ότι δείχνει έλεος, ότι μας συγχωρεί όλους για το μεγάλο χρέος που έχουμε προς το πρόσωπό Του, συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλά όμως θέλει και εμείς να μιμηθούμε αυτό που κάνει και ο Θεός, να μιμηθούμε το έλεος Του, την αγάπη Του, να μιμηθούμε την ευσπλαχνία Του και να γίνουμε και εμείς ελεήμονες και συγχωρητικοί προς το συνάνθρωπό μας. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς οι άνθρωποι δεν παραδειγματιζόμαστε από το Θεό, ο οποίος είναι αγάπη και συγχωρητικότητα. Δεν παραδειγματιζόμαστε και δεν μας συγκινεί το ότι ο Θεός οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, αν εμείς ζητήσουμε συγχώρεση, μας συγχωρεί. Μας έχει ανοιχτές τις πόρτες του εξομολογητηρίου και μας λέει όποτε θέλεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, έλα να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, μετανόησε για αυτές και εγώ θα σου τις συγχωρήσω, όσο μεγάλες και αν είναι, όσο πολλές και αν είναι, όσο τεράστιο και αν είναι το χρέος. Αλλά όμως τι θέλω? Θέλω και εσύ να συγχωρέσεις τον αδελφό σου. Γι' αυτό και μας δίδαξε ο Χριστός μας να λέμε καθημερινά το Πάτερ ημών. Και εκεί στο Πάτερ ημών λέμε ότι παρακαλούμε το Θεό να μας αφήσει και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. δηλαδή να μας συγχωρέσεις, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αδελφούς μας. Αν όμως δεν τους συγχωρούμε, αν είμαστε άσπλαχνοι, αν δεν φερόμαστε έτσι με αγάπη και με έλεος όπως φέρεται ο Θεός, τότε και ο Θεός δεν θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας προτρέπει να είμαστε άνθρωποι συγχωρήσεως, να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας και μάλιστα να το κάνουμε αυτό με την προαίρεσή μας. Αυτό που δεν έκανε εκείνος ο δούλος, που όπως λέει το Ευαγγέλιο δεν θέλησε να τον συγχωρέσει, εμείς να το αντιστρέψουμε και να θέλουμε να συγχωρούμε, να θέλουμε να συγχωρούμε τον αδελφό μας ό,τι και αν μας έχει κάνει. Και αυτή είναι η αποκατάσταση της σχέσεως με τον αδελφό μας, ο οποίος μας λύπησε, μας αδίκησε. Αυτό θα είναι για εμάς στεφάνι και αυτό θα είναι το οποίο θα μας ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου, διότι εκεί στον Παράδεισο θα μπουν μόνο όσοι θέλουν να μιμηθούν στη ζωή τους αυτά όλα τα οποία κάνει και ο Θεός προς εμάς τους ανθρώπους. Ας παρακαλούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το Θεό μας να μας απαλύνει την καρδιά, να την κάνει καρδιά η οποία να έχει συγχωρητικότητα, να είναι καρδιά όχι σκληρή αλλά όμως καρδιά γεμάτη έλεος, και έτσι να φερόμαστε στον συνάνθρωπό μας. Τα υπόλοιπα όλα είναι του Θεού, το πόσο Θεός θα κρίνει τον συνάνθρωπό μας. Εμείς έχουμε χρέος να συγχωρούμε και να δείχνουμε αγάπη. Ας δείχνουμε λοιπόν αγάπη και ευσπλαχνία και έτσι θα έχουμε πάντοτε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και αυτή η ευλογία θα μας συνοδεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένο τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Η Κυριακή που μας πέρασε ονομαζόταν Κυριακή του Παραλίτου, από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο αναφερόταν σε ένα θαύμα του Κυρίου μας, προς τον Παράλυτο της Βηθεσδά. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για τα μηνύματα που παίρνουμε από το θαύμα αυτό του Κυρίου μας, αλλά και το πώς μπορούμε εμείς να μην είμαστε παράλυτοι στην ψυχή μας.
1: Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι την περικοπή αυτή την σώζει μόνο ο Άγιος Ιωάννης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει στους άλλους τρεις Ευαγγελιστές αυτή η περικοπή. Και βρίσκεται συγκεκριμένα στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στους πρώτους 15 στίχους αυτού του κεφαλαίου. Και μάλιστα, όπως παρατηρεί στο υπόμνημά του ο αείμνηστος καθηγητής Τρεβέλλας, υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στα όσα συμβαίνουν εδώ στο 5ο κεφάλαιο με αυτά που συνέβηκαν στο 4ο κεφάλαιο. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι τοποθέτησε τα γεγονότα έτσι αυτά τα δύο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το ένα μετά το άλλο. Στο 4ο κεφάλαιο δηλαδή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το περιστατικό που έτσι κυριαρχεί είναι ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, το οποίο θα το δούμε εμείς εδώ πέρα λειτουργικά την επόμενη Κυριακή ορταολογικά. Λοιπόν, ο διάλογος λοιπόν του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα λοιπόν προηγείται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και είναι στο 4ο κεφάλαιο λοιπόν. Και έπεται το θαύμα του Κυρίου έτσι στο παρελθικό, το οποίο το βλέπουμε τώρα. Στο μεν κεφάλαιο το προηγούμενο, στο τέταρτο κεφάλαιο, βλέπουμε το Κύριο να πηγαίνει να περνάει από ένα χωριό των Σαμαριτών, οι οποίοι οι Σαμαρίτες δεν ήταν ουσιαστικά Εβραίοι. Οι Σαμαρίτες ήταν έθνος που το είχαν φέρει ένας αρχαίος λαός οι Ασσύριοι στην περιοχή εκείνη των Εβραίων, τη Σαμάρια λοιπόν. Γενικά λαοί από διάφορα έθνη και λοιπόν που τους είχαν μαζέψει εκεί πέρα γιατί ήθελαν να κάνουν έτσι μια παγκοσμιοποίηση εκείνης εποχής, θα λέγαμε έτσι, να ανακατέψουν τους λαούς για να κάνουν το κράτος το Συριακό έτσι χωρίς να χάσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία τα διάφορα έθνη. Και είχαν φέρει λοιπόν λαούς εκεί πέρα στην περιοχή της Σαμάριας. Και αυτοί είχαν τις δικές δοξασίες, λάτρευαν και το Θεό των Εβραίων, αλλά είχαν και τις δικές δοξασίες. Γι' αυτό και οι Εβραίοι ποτέ τους ηχαίνονταν. Δεν τους θεωρούσαν έτσι ότι ανήκουν στο λαό του Θεού. Και η λατρεία τους έτσι είχε πολλά αιρετικά στοιχεία και τα λοιπά, πάρα πολλά προς το Θεό. Λοιπόν, γι' αυτό τους ηχαίνονταν πραγματικά οι Εβραίοι. Και βλέπουμε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, αφού μίλησε, συνομίλησε μαζί της και της αποκάλυψε κάποια πράγματα από τη ζωή της, αυτή συγκινήθηκε, έχει ερωτήσεις μέσα τις θεολογικές, πήγε και είπε μετά σε όλο το χωριό τους, στους ανθρώπους τα όσα συνέβηκαν. Και οι άνθρωποι όλοι πίστεψαν στον Χριστό με τα λίγα που είπε, μολονότι αυτοί, τα λέγαμε μέχρι τότε, ας πούμε, δεν είχαν και καθαρή πίστη και δεν ανήκαν στο λαό του Θεού, έτσι τον εβραϊκό λαό του Θεού. Τώρα, στο επόμενο κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παράλυτο που στα Ιεροσόλυμα, μέσα στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, έναν Εβραίο να θεραπεύει και οι Εβραίοι βλέποντάς τον να μην πιστεύουν αλλά να σκανδαλίζονται που έκανε το θαύμα την ημέρα του Σαββάτου και να έχουν λογισμό εναντίον του Χριστού και να αρχίζει μετά την παραβολή που διαβάστηκε την Κυριακή, έτσι βλέπουμε στο Ευαγγέλιο να διαβάσουμε τα παρακάτω, θα δούμε αρχίζει ο Χριστός να απολογείται και να τους διδάσκει ότι δεν είναι κάτι το άσχημο που θεράπευσε την ημέρα του Σαββάτου στους Εβραίους, οι οποίοι δείχναν έτσι ολιγοπιστία προς το πρόσωπό του. Και με αυτόν τον τρόπο πάλι μας προετοιμάζει ο Ιωάννης για το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, αφού πλέον όταν ήρθε ο Μεσσίας, οι άνθρωποι από τα άλλα τα έθνη πιο πολύ βρέθηκαν τελικά να είναι δεκτικοί στο λόγο του Κυρίου και στην πίστη προς τον αληθινό Θεό, προς τον Μεσσία Ιησού Χριστό, παρά ο λαός έτσι ο εβραϊκός. Να μια πρώτη παρατήρηση έτσι, που, έτσι σχετικά με το αυτό και την τοποθέτησή του μέσα στο Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Τώρα να έρθουμε σιγά σιγά έτσι προς το ίδιο το γεγονός. Αναφέρεται ότι η κολυβήθρα δίπλα στην οποία ο Κύριος θεράπευσε το παραλυτικό λεγόταν η προβατική. Προβατική. Γιατί λεγόταν έτσι, η ίδια η λέξη το φανερώνει, προβατική, επειδή εκεί συγκέντρωταν οι Ιουδαίοι τα πρόβατα που προορίζονταν για τις θυσίες. Και μάλιστα εκεί μετά έπαιρναν και τα εντόστια τους, λένε οι ερμηνευτές πατέρες. Κολυμβήθρα τα λέμε, θα λέγαμε, μια λιμνούλα, θα λέγαμε έτσι, μια μικρή δεξαμενή, μια λιμνούλα, έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την δεξαμενή, λοιπόν, την κολυμβήθρα λοιπόν, ο Κύριος είχε οικονομήσει εκείνο το καιρό να γίνεται ένα θαυμαστό σημείο, ένα θαύμα να γίνεται κατά καιρούς. Ποιο ήταν αυτό το θαύμα που γινόταν, μας λέει το Ευαγγέλιο. Ένας άγγελος άραζε το είδωρ και τότε όταν ταραζόταν το είδωρ, όποιος άνθρωπος προλάβαινε και έπεφτε μέσα, γινόταν καλά από οποιαδήποτε ασθένεια και ανέπασχε. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή οι άνθρωποι το είχαν διαπιστώσει αυτό το θαυμαστό πράγμα, έβλεπε κανείς τη λιμνούλα αυτή, όπως μας διασώζει το Ευαγγέλιο, πολλούς ασθενείς από διάφορες ασθένειες γύρω γύρω να κάθονται και να περιμένουμε πότε θα ταραχθεί το είδωρ, για να πέσει όποιος πέσει πρώτος, έτσι να λάβει τη θεραπεία από το Θεό. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός αυτό το θαυμαστό έτσι γεγονός να συμβαίνει στην κολυμβήθρα αυτή, έτσι την προβατική ή την Βεθεσδά όπως τη λένε. Για ποιο λόγο? Διότι με το θαύμα αυτό ο Κύριος προετοίμαζε εμάς τους ανθρώπους για να δεχτούμε το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως. Ήταν μια μυδρή εικόνα του μυστηρίου της βαπτίσεως. Δηλαδή στην κολυμβήθρα αυτή την προβατική η μύαση δεν την πρόσφερε αυτό καθ' αυτό μόνο του το είδωρ, η φύση του νερού. Ήταν κάποιο νερό έτσι που είχε κάποιες δυνάμεις από μόνος του περισσότερες από τα άλλα τα ύδατα, αλλά ποιος έδινε έτσι την ιαματική χάρη στα ύδατα? Η ενέργεια του Αγγέλου του Θεού. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, κατά καιρούς ερχόταν άγγελος και τάραζε τα ύδατα. Δεν ταράζονταν από μόνο τους, από φυσική ενέργεια λοιπόν. Πίσω από αυτό βρισκόταν άγγελος του Θεού, με τη χάρη του Θεού λοιπόν. Αγίαζε τα ύδατα και δινόταν αυτή η σωματική ασθένεια. Έτσι ακριβώς και στο βάπτισμα, όταν κάποιος μπαίνει βαπτίζεται μέσα στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος, δεν είναι ότι το νερό αυτό από μόνο το έχει κάποια δύναμη, λοιπόν δεν κάνει ένα απλό μπάνι θα λέγαμε, ή κάποιο από μόνο το έχει μυστικές δυνάμεις στο νερό, όχι βέβαια, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατεβαίνει στα ύδατα, αυτή είναι που μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον αλλάζει τον άνθρωπο. Και μάλιστα το θαύμα αυτό όχι μόνο ετοίμαζε έτσι εμάς τους ανθρώπους για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά και δείχνει την διαφορά την τεράστια ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Γιατί υπάρχει έτσι, βλέπει κανείς τεράστια διαφορά? Διότι βλέπετε εκεί πέρα στην δεξαμενή την προβατική, κατά καιρούς ερχόταν ο άγγελος, ενώ στο βάπτισμα, όπως σημειώνει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι που τα ερμηνεύει πολύ ωραία, ο δεσπότης των αγγέλων και όχι ένας απλός άγγελος θεραπεύει συνεχώς όλους όσοι προσέρχονται σε αυτό. Εκεί πέρα βλέπετε ένας όποιος προλάβει λοιπόν θεραπευόταν, εδώ ο Χριστός θεραπεύει όλους όσοι προσέρχονται στο βάπτισμα, οποιαδήποτε στιγμή προσέρχονται στο βάπτισμα, και δεν τους θεραπεύει απλώς σωματικά, αλλά από την χειρότερη από όλες τις ασθένειες, πια τον θάνατο και τον άδει. Αφού έρχεται το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και τον κάνει μέτοχο της θεότητος στον άνθρωπο, και όταν παραμένει ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του βαπτίσματος, μένει ζωντανός εις τον αιώνα. Λαμβάνει ήδη από τώρα την αιώνια ζωή. Να λοιπόν, για ποιο λόγο επέτρεπε ο Θεός να συμβαίνει αυτό το θαύμα έτσι, στην προβατική κολυμβήθρα? Εδώ πέρα αξίζει να πούμε και να κάνουμε και την εξής παρατήρηση πριν έρθουμε σε αυτήν καθ' αυτήν έτσι τη θεραπεία που έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ποια παρατήρηση δηλαδή? Εδώ πούμε πάλι από το θαύμα αυτό με τα ύδατα η μεγάλη αλήθεια την οποία διακηρύττει η Εκκλησία μας. Ποια αλήθεια δηλαδή? Ότι αγιάζεται και η ύλη. Και η ύλη δημιουργήθηκε από το Θεό και αυτή είναι δεκτική του αγιασμού. Δηλαδή και τα ύδατα μπορούν να γεστούν και οι εικόνες λαμβάνουν αγιασμό, εικόνες των Αγίων, λοιπόν, και τα λείψανα των Αγίων, τα κόκαλα, τα οστά τους, το σώμα τους, μπορεί να λάβει αγιασμό, να βάλουν αγιασμό, και τα αντικείμενα των Αγίων ανθρώπων, τα αντικείμενα, τα διάφορα αντικείμενα γενικά, μπορούν να λάβουν αγιασμό αν έρθουν σε επαφή με άγια πρόσωπα. Και το βλέπουμε αυτό, βλέπετε, και από την ίδια την Αγία Γραφή. Να, τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ύδατα της κολομπίτρης αυτής, γιάζονται και να λαμβάνουν θεραπευτικές ιδιότητες επειδή έρχονται σε επαφή με τον Άγγελο. Να θυμηθούμε και κάποια άλλα τέτοια παρόμοια έτσι περιστατικά από την Αγία Γραφή. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα όταν στον Μωυσή εμφανίστηκε ο Θεός στο όρος Χορίβ. Και του είπε ο Θεός του Μωυσή τότε εκεί στη Βάτο, που φλεγόταν και άλλα και εγώταν. Του λέει, βγάλε τα σαντάλια σου, γιατί η γη στην οποία πατάς είναι άγια. Δεν είχε κάτι ξεχωριστό εκείνη η γη από μόνη της, αλλά επειδή εκεί εμφανίστηκε ο Θεός, αγίασε και ο τόπος. Το ίδιο είχε πει στον Ιησού του Ναβί αργότερα, θα πει αργότερα στον Ιησού του Ναβί, ένας άγγελος. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όταν εμφανίστηκε κάποτε αυτός ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στον Ιησού του Ναβί και τον ίδιο Ιησούς του Ναβί, λοιπόν, του λέει, τι προστάζεις κύριε να κάνω? Του λέει πάλι και σε εκείνον, βγάλε τα σανδάλια σου, διότι η γη αυτή στην οποία πατάς τώρα είναι Αγία. Γιατί ήταν Αγία εκείνη η γη? Διότι πάλι εμφανίστηκε ο Άγγελος του Κυρίου. Αλλού στην Αγία Γραφή βλέπουμε τα λείψανα του Ελισαίου του προφήτη που είχε ήδη πεθάνει, να αναστέλνουν νεκρό. Πήγαν να θάψουν κάποιον άνθρωπο μετά το θάνατο του Ελισαίου στον ίδιο τάφο με τον Ελισαίου. Μόλις ακούμπησε νεκρός, λέει, τα λείψανα του Ελισαίου, αμέσως αναστήθηκε αυτός. Είχαν τη χάρη του Θεού τα λείψανα αυτά. Το νερό του Ιορδάνη ποταμού θεράπευσε τον αιμά του Σύρο, χάρη στο λόγο του προφήτου Ελισαίου. Είχε πάει ένας Σύριος αρχιστράτηγος που λεγόταν Εμάν και στον προφήτη Ελισαίο, όταν ζούσε ο Ελισαίος λοιπόν εκείνη την εποχή, και του ζήτησε να το θεραπεύσει. Και του είπε ο προφήτης Ελισαίος, πάνε στο ποταμό Ιορδάνη και λούσε 7 φορές και θα γίνεις καλά από τη λέπρα σου. Λοιπόν, και εκείνος υπάκουσε τελικά στον Ελισαίο τον προφήτη, πήγε και λούστηκε στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε. Ήταν αυτό που το θεράπευσε, όχι αυτά καθ' αυτά μόνο του τα ύδατα, αλλά η χάρη του Θεού έτσι που ακολουθούσε το λόγο του προφήτου. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τα σημικίνθια και τα σουδάρια στις πράξεις των Αποστόλων να λέγεται ότι των Αποστόλων κάνουν θαύματα, δηλαδή τα μαντιλάκια τους και οι πετσέτες τα λέγαμε έτσι, ναι, κάνουν θαύματα των Αγίων Αποστόλων. Ο ίδιος ο Κυριός μας και τα ενδύματά του, του Κυρίου μας, επειδή βλέπετε ερχόντουσαν σε επαφή με το Άγιο Σώμα του και αυτά κάνουν θαύματα. Θυμηθείτε την αιμορούσα γυναίκα, η οποία ακούμπησε τα ρούχα του Κυρίου μας και θεραπεύτηκε αμέσως. Και να πω και κάτι ακόμα, έτσι το οποίο είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, και το σάλιο του Κυρίου μας ήταν θαυματουργό. Είναι το θαυματουργό. Έτσι αυτό τώρα τελευταία πολύ ωραία παρατήρησε ο Δεσπότης, έτσι το επισήμανε αυτό. Ένα άλλο θαύμα να θυμηθούμε εδώ πέρα, δηλαδή που είχε θεραπεύσει ο Κύριος έναν κοφάλαλο. Πώς τον είχε θεραπεύσει? Το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, διασώζει, κάπου εκεί στο 7ο κεφάλαιο υπάρχει. Λέει εκεί πέρα, αφού πρώτα του ακούμπησε τα αυτιά, έτσι του έδωσε την ακοή. Και μετά λέει, έφτισε ο Χριστός τα χέρια του και με τα χέρια που είχαν το πτύσμα του, ακούμπησε τη γλώσσα του κοφάλαλου. Λοιπόν, και λέει, υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ο Κύριος είπε εφαθά, δηλαδή διανοίξετη, ας ανοιχτή η γλώσσα. Και άρχισε να μιλάει μια χαρά ο κοφάλαλος. Και γιατί, τι δείχνει αυτό το πράγμα? Ότι ακόμη και το πτύσμα του Χριστού, το σάγιο του Χριστού, έχει μετέχει με τέτοια θυσία ενέργεια. Φανταστείτε τώρα γιατί λέει και αυτό, για τη θεία κοινωνία. Βλέπετε πώς θα λέγονται τώρα αυτές τις ημέρες για τη θεία κοινωνία. Έτσι και τρομοκρατούν τον κόσμο, μήπως με το σάγιο κτλ. Και το σάγιο μας αγιάζεται λοιπόν όταν έχετε σε επαφή όχι μόνο με τον Χριστό αλλά και με την Αγία Λαβίδα, που και αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα ένδυμα του Κυρίου μας. Έτσι. Λοιπόν, διότι ο ίδιος ο Κύριος που θαυματουργούσε, ο ίδιος είναι και στο Άγιο, στην Αγία Λαβίδα μέσα. Δεν έχει καμιά διαφορά το σώμα και αίμα Χριστού που παίρνουμε στην Αγία Λαβίδα, έτσι, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που θαυματουργούσε, έτσι που το βλέπουμε στα Ευαγγέλια. Αλλά ας έρθουμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός. Δέστε, τίποτα από όσα έκανε ο Κύριος μας και είπε προς το παράλυτο ήταν έτσι τυχαίο. όλες τις ενέργειές το έκρυβαν μέσα τους κάποιο βαθύ νόημα. Βλέπουμε πρώτα-πρώτα ότι ρώτησε ο κύριός μας έτσι το παράλυτο αν θέλει να γίνει υγιής. Γιατί το ρώτησε, μήπως δεν ήξερε? Όχι βέβαια. Το έκανε αυτό ο κύριος μας για να φανεί, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, η αρετή η μεγάλη που είχε αυτός ο παράλυτος και για να καταλάβουν κι εμείς για ποιο λόγο δεν πήγε σε κάποιον από τους άλλους ασθενείς, αλλά σε αυτό το παράλυτο. Πραγματικά αυτός ήταν άνθρωπος μεγάλης υπομονής. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν ασθενής και υπέμενε. Και ενώ είχε 38 χρόνια ασθενή αυτή και δεν έβρισκε καμία θεραπεία, παρόλα αυτά ούτε εκνευρισμό ούτε εγωγισμό βλέπουμε σε αυτόν. Αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος που είχε κακούς λογισμούς, έτσι που θα είχε χάσει την πίστη του προς το Θεό, θα ήταν και πάντα έτσι, θα είχε μέσα του θυμό. Θα έβγαζε κάποιο θυμό στα λόγια του. Δηλαδή όταν ο Χριστός το ρώτησε τον παραλυτικό αυτόν, θέλει να γίνεις καλά? Λοιπόν, αν ήταν κάποιος άνθρωπος που θα είχε χάσει την πίστη του προς το Θεό έτσι και τα λοιπά, λοιπόν, τι θα έκανε? Θα μιλούσε άσχημα, άσχημο τρόπο. Και με θυμό θέλει να κορυδεύεις τώρα. Με ρωτάς θα θέλω να γίνω καλά? Τόσα χρόνια που υποφέρω δεν με βλέπεις? Τι νομίζεις? Ας πούμε, θα έλεγε διάφορα άσχημα. Ενώ αυτός, η πολυχρόνια ασθένειά του όχι μόνο δεν τον έκανε έτσι θυμώδη, αλλά και τον έκανε πολύ μαλακό, λένε οι πατέρες, στη ψυχή. Μαλάκωσε την ψυχή του. Έγινε πράος και ταπεινός στη συμπεριφορά και στα λόγια του. Γι' αυτό και με πολύ έτσι ταπείνωση, με πολύ απλότητα είπε στο Κύριό μας. Κύριε, του είπε, δεν έχω άνθρωπο ο οποίος όταν ταραχτούν τα ύδατα έτσι να με βάλει μέσα στην κολυμβήθρα. Αλλά μόλις ταράσσονται, προσπαθώ εγώ, αλλά άλλος προλαβαίνει. Αυτό είμαι παράλυτος εγώ, άλλος προλαβαίνει λοιπόν και πέφτει αυτός έτσι στα ύδατα. Και πάλι βλέπετε ο Κύριος δεν του λέει θέλεις να σε θεραπεύσω καλά εγώ, αλλά λέει θέλεις να γίνεις καλά. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο παράλυτος δεν γνώριζε ακόμη ποιον είχε ενώπιον του, ότι είχε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είχε κάνει άπειρα θαύματα, ο οποίος είναι ο Θεάνθρωπος κτλ. Βλέπει όμως ο Κύριος μας λοιπόν την αρετή αυτού του ανθρώπου, φαίνεται από την απάντηση που δίνει στο Χριστό. Και αφού με το διάλογο του θέρμανε την καρδιά του με την επιθυμία έτσι να γίνει καλά, τότε με ένα θεοπρεπή του λόγο αμέσως το θεραπεύει. Και δεν ζήτησε, βλέπετε, τη πίστη του παραλύτου προς το πρόσωπό του, επειδή όπως είπαμε ήταν άγνωστος γι' αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς τι κάνει, αμέσως του λέει ένα λόγο. Λέει, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτε, δεν έχει τίποτα. Δεν το λέει πιστεύεις σε μένα δηλαδή και τα λοιπά. Κατευθείαν το είπε το λόγο αυτό. Γιατί όπως είπαμε ήταν ακόμη άγνωστος σε αυτόν. Ο παραλυτικός λοιπόν, εδώ είναι το μυστήριο, βλέπετε, μόλις άκουσε το λόγο του Κυρίου, μολονότι δεν το γνώριζε τον Κύριον μας, τον Ιησού Χριστό, επειδή όμως ήταν άνθρωπος με καλή διάθεση, και φάνηκε αυτό από την πραότητά του έτσι, και την ταπείνωση με την οποία μου μιλούσε, αλλά θα το δούμε και από τα παρακάτω έτσι, πως φαίνεται έτσι ότι ήταν πραγματικά άνθρωπος με καλή διάθεση και ευλάβεια προς το Θεό, λοιπόν, δέχτηκε την χάρη, ήταν δεκτικός τη χάρη του Θεού και αμέσως βλέπετε σηκώθηκε και πήρε το κρεβάτι του και έγινε καλά. Δηλαδή βλέπουμε και εδώ πέρα από τη μια μεριά τον παντοδύναμο λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος βλέπετε είπε να γίνει το φως και έγινε το φως. Είπε ο Θεός να γίνει ουρανός και γη και έγινε ουρανός, έγινε γη και ό,τι είπε όλα στο πρόσταγμα του έτσι υποχωρούσαν και υπάρχουν όλα. Είπε στους πρώτους αποστόλους, τον Πέτρο και τον αδελφό του Ανδρέα, ακολουθήστε με, όταν αυτοί ψάρευαν και αμέσως τα εγκατέλειψαν όλα και τον ακολούθησαν τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, εδώ στο παραλυτικό, ο οποίος είχε αγαθή προαίρεση, καλή διάθεση, πολύ καλή καρδιά, η ενέργεια του Θεού, η χάρη του Θεού ενέργησε αμέσως. Αν κάποιος έχει όμως βέβαια σκληρή καρδιά, σε αυτό δεν μπορεί η χάρη. Ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός να το έτσι να έρθει ενώπιον αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού, διότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος είχε πάει στη Ναζαρέτ, που ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του, τι λέει εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ότι θαύμασε για την απιστία του, διότι έκανε απλώς λίγες θεραπείες σε κάποιους μόνο ασθενείς που είχαν κάποιες απλές ασθένειες. Άλλες θεραπείες δεν έκανε, διότι ήταν άνθρωποι τελείως ολιγόπιστοι και άπιστοι άνθρωποι. Και τι λέει, θαύμαζε εκεί για τη σκληροκαρδία τους. Εδώ λοιπόν Ο παράλυτος, βλέπουμε, ήταν άνθρωπος έτσι αγαθής προαιρέσεως και επειδή είχε λοιπόν διάθεση έτσι αληθινή για να γνωρίσει τον αληθινό, τον Χριστό ως Μεσσία λοιπόν, γι' αυτό και αμέσως υπάκουσε, ενήργησε ο λόγος έτσι η τεράστια δύναμη της χάριτος του λόγου του Κυρίου μας και σηκώθηκε η κατευθείαν, έγινε καλά, και σηκώθηκε λοιπόν και περπατούσε με το κρεβάτι του έτσι στον ώμο του. Γιατί ο Κύριος τώρα, προσέξτε, ήταν και Σάββατο αυτό, έτσι, ήταν Σάββατο η μέρα αυτή. Γιατί ο Κύριος του είπε, πέδωσε προς τα εκεί λοιπόν έτσι στον παραλυτικό την ημέρα του Σαββάτου αυτή να σηκωθεί και να πάρει πάνω το κρεβάτι του. Πρώτα-πρώτα το έκανε αυτό για να επιβεβαιώσει έμπρακτα το θαύμα που συντελέστηκε. Δηλαδή, βλέποντας ο κόσμος τον παράλυτο πλέον έτσι να σηκώνει το κρεβάτι, όλοι γνώριζαν ότι τελικά πραγματοποιήθηκε το θαύμα του. Αλλά και αυτό στερεωνόταν στην πίστη ότι έγινε καλά. Δεν είχε αμφιβολήσει ότι έγινε καλά πλέον, βλέποντας τον εαυτό του να σηκώνει το κρεβάτι. Πρώτον, ο ίδιος λοιπόν έπαιρνε θάρρος ότι έγινε πραγματικά καλά. Δεύτερον, τον έβλεπαν και άλλοι ότι έγινε καλά. Και μαθαίνοντας, άμα ήθελαν να ρωτήσουν μετά ποιος έκανε καλά κτλ., μαθαίνουν ότι είναι ο Χριστός τον έκανε καλά, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν. Και μπορούν και αυτοί να πιστέψουν προς το πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο ο Κύριος έτσι το πρόσταξε την ημέρα του Σαββάτου να πάρει το κρεβάτι στις ώμες του και να περπατήσει. Το έκανε αυτό γιατί, όπως και άλλες περιπτώσεις παρόμοιες υπάρχουν, ήθελε να δείξει ο Κύριος μας ποια είναι η αληθινή σημασία της εντολής που είχε δώσει για την αργία του Σαββάτου. Γνωρίζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε πει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να τηρούν το Σάββατο την εντολή της αργίας, να μην κάνουν κανένα έργο. Λοιπόν, ποιο ήταν το αληθινό νόημα αυτής της εντολής? Το αληθινό νόημα ήταν να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ήθελε μια μέρα να ξεκουράζονται, να μην είμαστε συνέχεια στην εργασία και πλέον φτάσουμε στην εξάντληση. Να μην έχουμε πλέον εξία, λοιπόν, συνέχεια να εργαζόμαστε συνεχώς, να μεριμνούμε για τα της ζωής αυτής κτλ. Αλλά και προπάντων, μια μέρα να την αφιερώνουμε στο Κύριό μας. Επειδή βλέπετε καθημερινά έχουμε χίλιες δύο ασχολίες, μπορεί ο άνθρωπος καθημερινά μην βρίσκει πολύ χρόνο έτσι να καθίσει, έτσι να προσευχηθεί, να τα πει με το Θεό του κτλ. Πολλές ώρες. Μια μέρα λοιπόν μας δίνει εντολή να μην εργαζόμαστε για να μπορέσουμε έτσι να προσευχηθούμε με την καρδιά μας έτσι αρκετή ώρα έτσι προς τον Θεό. Εμείς τώρα έτσι να πάμε και στην εκκλησία κτλ. Τότε να πήγαινε στις συναγωγές έτσι και τα λοιπά, συγκεντρώνονταν οι πιστοί. Λοιπόν, την ημέρα του Σαββάτου επιτελούσαν θυσίες προς το Θεό και τα λοιπά. Την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια τώρα δεν έχουμε το Σάββατο, τώρα έχουμε την Κυριακή. Διότι πλέον με την Ανάσταση του Χριστού, όπως έχουμε πει και άλλη φορά έτσι σε άλλη εκπομπή, με την Ανάσταση του Κυρίου πλέον ο Κύριος μας δείχνει ότι η Κυριακή πλέον επισκιάζει την ημέρα του Σαββάτου έτσι στην χάρη, έτσι και στη σπουδαιότητά της. Γιατί πολύ σπουδαιότερα πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της Κυριακής από ό,τι την ημέρα του Σαββάτου. Η Ανάσταση του ανθρώπου και όλης της κτήσεως. Λοιπόν, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβληθούν ως οι δίθεν πλέον τέτοιοι άνθρωποι και οι δίθεν περισσότερο γνώστες της γραφής, της Αγίας Γραφής. Και προκειμένου δηλαδή να επιβάλλονται στους άλλους, πρόσθεταν και άλλες διατάξεις έτσι λεπτομερείς σχετικά με το θέμα της αργίας του Σαββάτου. Για παράδειγμα, τους έλεγαν πόσα θα πρέπει να κάνουνε, γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση έτσι πορεύτηκαν οδόν έτσι πορεία έτσι της οδού του Σαββάτου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μετρούσε τα βήματα και αν κάνεις περισσότερο βήματα, περισσότερα χιλιόμετρα θα πούμε έτσι από όσο τους επιτρέπουν, όταν αυτό θεωρούταν εργασία. Για έργα να σηκώσεις τόσο βάρος, αυτό θεωρείται εργασία. Το λιγότερο δεν είναι εργασία κτλ. Και άλλα τέτοια πολλά, και ο Κύριος τα επισημαίνει διάφορα τέτοια και για το Σάββατο και για καθαρμούς εκεί πέρα που έλεγαν να πλένουν από τα ποτήρια τέτοια και τα λοιπά, τα χέρια τους σχολαστικά και διάφορα τέτοια λοιπόν, και το θεωρούσε αυτό μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη αμαρτία να δεν τα τηρούσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα συντρίβει όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, όλες αυτές τις ανθρώπινες διατάξεις που δεν ήρθαν από, δεν προήλθαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το θέλημα του Θεού, αλλά από την ανθρώπινη ερμηνεία και τη λογική και από τον εγωισμό των ανθρώπινων και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων έτσι να επιβληθούν στους άλλους ως ειδήθεν ενάρετοι και να χειραγωγούν τους άλλους και άλλοι να τους δοξάζουν αυτούς και να τους ακολουθούν σε όλα. Έρχεται ο Χριστός τα συντρίβει όλα αυτά και δείχνει ποια είναι η αληθινή σημασία του Σαββάτου. Δηλαδή η λατρεία του Θεού, αυτή είναι το νόημα της αργίας του Σαββάτου και σήμερα της Κυριακής, η λατρεία του Θεού και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί έτσι και να μην, να μην κυριεύεται από το πνεύμα της πλεονεξίας.
0: Πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε από το Ευαγγέλιο του Παραλυτικού, Πάτερ Παντελεήμων, και επειδή σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο, θα θέλαμε να έρθετε και στην αυριανή μας εκπομπή έτσι ώστε να ολοκληρώσετε το θέμα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Ζητούμε την ευχή σας.
1: Ναι, του Κυρίου την Ευαγγέλη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ως γνωστόν, την Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, η Εκκλησία μας υψώνει μπροστά στα μάτια όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Κυρίου μας. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα της Σταυροπροσκυνήσεως, θα ακούσουμε και τους χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το πώς συνδυάζεται ο Σταυρός του Κυρίου με το πρόσωπο της Παναγίας μας θα συζητήσουμε σήμερα με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου. Πάτε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, πώς μπορούμε να πούμε ότι συνδυάζεται το πρόσωπο της Παναγίας μας με το Σταυρό του Κυρίου μας? Υπάρχει κάποια σχέση?
1: Ναι. Η Παναγία μας ένιωσε αυτή τη χαρμολύπη ακόμη από όταν πήγαινε να σαραντήσει τον Κύριό μας στο ναό του Σολομώντος και εκεί την υποδέχθηκε ο Θεοδόχος Σιμεών, ο οποίος προφήτευσε για τη σταύρωση του Κυρίου μας με τα εξής λόγια: «Ούτως κοίτα εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών ετ' το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων, και σου δε αυτής την ψυχήν διαλέψε το ρομφέα, όπως αν αποκαλυφθώσουν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί». Και εκείνη τη στιγμή, όπως βλέπουμε και στην εικόνα της Γλυκοφιλούσας ή της Αμόλυντου, οι άγγελοι δείξανε στον τεσσαρακονθήμενο Κύριο το σταυρό, τη λόχη και το σπόγκο, δηλαδή τα σύμβολα του πάθους. Και ο Κύριος μας, όπως εμφανίζεται στην εικόνα, φαίνεται να τρομάζει σε αυτή τη θέα των συμβόλων αυτών και από την ταραχή του να βγαίνει και το σανδελάκι του και να φαίνεται η φτέρνα του ποδιού του, όπως είχε προείπει στο πρωτοευαγγέλιο ο Θεός ότι θα συνέτριπτε ο λυτρωτής την κεφαλή του δράκοντος και ο δράκον θα του δάγκωνε τη φτέρνα.
0: Πάτερ, αναφέρεστε στις μικρές παραστάσεις που βλέπουμε πάνω, στο πάνω δεξιό και αριστερό μέρος, την εικόνα της Γλυκοφιλούσας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε συνήθως στο νου μας, νομίζω ότι πρόκειται για αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα γεγονότα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, οι λεπτομέρειες που παρουσιάζονται στις εικόνες κρύβουν κάποιο μεγάλο, έτσι, θεολογικό περιεχόμενο, το οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε και να μας δώσει ένα άλλο βάθος.
0: Όπως και για το σανδαλάκι που είπατε, αυτό το βλέπουμε και σε τοιχογραφίες της Γλυκοφιλούσας, χωρίς όμως να φαίνονται από πάνω ίσως τα σύμβολα αυτά του πάθους, και έτσι δεν γνωρίζαμε και το νόημά του.
1: Μάλιστα. Και έτσι βλέπουμε ο Κύριός μας να προβάλλει τη φτέρνα του, ώστε να φαίνεται εκουσίως δέχεται τα άχραντα πάθη, και σαν να λέει: «Ορίστε, δάγκωσέ μου τη φτέρνα, αλλά εγώ θα σου συντρίψω την κεφαλή». Και η Παναγία μας το συνεφέρει από αυτή την ταραχή, το γλυκοφυλάει, το καθησυχάζει, λέγοντάς του ότι ο πατέρας του θα τον αναστήσει την τρίτη μέρα. Η Παναγία είχε αυτά όλα τα ρήματα μέσα στην καρδιά της και είχε αυτή τη χαρμολύπη συνεχώς μέσα στη ζωή της. Έτσι φτάνουμε και στην ώρα του άχραντου πάθους του Κυρίου, όπου η Παναγία μας δεν γνώριζε ότι ο Κύριος και ο Υιός της είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά οι πλησιέστερες γυναίκες, οι μυροφόρες τα λέγαμε, η Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία του Κλοπά και άλλες, θέλησαν να την πάρουν και να την οδηγήσουν κοντά στα τελευταία, στις τελευταίες στιγμές του Κυρίου. Έτσι η Παναγία μας απορούσε όταν βγήκε από το σπίτι και είδε μέρα μεσημέρι ο ήλιος να έχει σβήσει και να μην δίνει το φως του και να έχει μετατραπεί η ημέρα σε νύχτα, και απορούσε και έλεγε στις γυναίκες: «Τι συμβαίνει και πού πηγαίνουμε?». Εκείνες δεν απαντούσαν στο ερώτημά της, αλλά την καθοδηγούσαν σε κάποιο μέρος. Και όταν φτάσανε στο σημείο εκεί του Γολγοθά, η Παναγία δεν γνώρισε τον Υιό της, όπως είναι η παροιμία που λέει: «Δεν γνώρισε η μάνα το παιδί». Γιατί, όπως προλέγει,

0: Κυριάκου και θα ήθελα να δυνατόν να την κακοποιήσουν ή και να την φωνεύσουν, αλλά βλέπουμε να φοβούνται να πλησιάσουν επειδή ήταν υπό την προστασία του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Έτσι η Παναγία μας έζησε μέχρι το αποκορύφωμα αυτή τη στιγμή της λύπης, αυτή τη χαρμολύπη που ζει κάθε πιστός μέσα στο βίο του. Έχει δηλαδή λύπη, ναι μεν, για τον θάνατο, για την αμαρτία, δηλαδή πώς έφτασε ο άνθρωπος να καταδικάσει σε σταυρό τον ίδιο το Δημιουργό, τον ίδιο το Θεό και Λυτρωτή, πώς έδειξε αυτή την απανθρωπία και έφτασε στο σημείο να γίνει θεοκτόνος ακόμη εξαιτίας του φθόνου. Και χαρά για τη σωτηρία που προήλθε από αυτή την σταύρωση και τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας, γιατί μέσα από το σταυρό πηγάζει η Ανάσταση, ακολουθεί δηλαδή το σταυρό η Ανάσταση, και αυτή η Ανάσταση ήταν εκείνη η οποία σηματοδοτεί το ανθρώπινο γένος και δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Γιατί αν δεν είχε αναστηθεί ο Κύριος, τότε θα ήταν μάταια και η πίστη μας, μάταια θα ήταν και η ελπίδα μας. Αλλά αφού αναστήθηκε ο Κύριος, τότε η ελπίδα μας παραμένει και η εμπιστοσύνη μας είναι ότι κάποτε θα αναστήσει και εμάς τη εσχάτη μέρα ο Κύριος, αφού άνοιξε το δρόμο σε όλους τους ανθρώπους να δεχθούν αυτή την εκ νεκρών Ανάσταση.
1: Πάτερ, όμως, ειδικά στην ακολουθία των χαιρετισμών, στην ακολουθία του ακαθίστου ύμνου που ψάλλουμε κάθε Παρασκευή, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιο τροπάριο στην Παναγία μας ως ξύλο της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς αναφορά γίνεται.
0: Διαβάζουμε στην έκτη οδή του κανόνα του ακαθίστου, στο τρίτο τροπάριο, που λέει: «Χαίρε Δέσποινα, έμψυχε παράδεισε το ξύλον εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, ου ο γλυκασμός ζωοποιεί πίστη τους μετέχοντας και φθορά υποκύψαντας». Παρομοιάζει την Παναγία μας ως έμψυχο παράδεισο, όπως ο παράδεισος, ο επίγειος, στο μέσο είχε φυτευμένο το δέντρο της ζωής, έτσι τώρα και η Παναγία μας παρομοιάζεται σαν έμψυχος παράδεισος που στο μέσο έχει, αντί για το ξύλο της ζωής, έχει τον ίδιο τον Κύριο στην αγκαλιά της, και εμάς όλους οι οποίοι είχαμε υποκύψει στη φθορά, τώρα με την πίστη μας στην Παναγία μετέχουμε από αυτό το γλυκασμό του ξύλου της ζωής, το οποίο ζωοποιεί τους μετέχοντας, δηλαδή αυτούς που με πίστη μετέχουν σε αυτό το καρπό της ζωής που τον κρατάει στο μέσο της η Παναγία, στον Κύριό μας, μεταδίδει δια του γλυκασμού τη ζωή.
1: Ποια ήταν η σημασία του ξύλου της ζωής μέσα στον Παράδεισο, στον επίγειο Παράδεισο?
0: Ναι, στο μέσο του Παραδείσου είχε φυτέψει ο Θεός το ξύλο της ζωής, επειδή έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και του χάρισε την Αθανασία. Και έτσι ο άνθρωπος θα απολάμβανε από αυτό το ξύλο της ζωής και δεν θα πέθανε ποτέ. Αλλά φθόνο του διαβόλου, όταν έφαγε από το ξύλο του, ο οποίο μόνο από αυτό του είπε να μην φάει, από το ξύλο της γνώσης καλού και πονηρού, γιατί είχε δώσει εντολή ο Κύριος ότι όποια μέρα θα φάνε από αυτό το ξύλο της γνώσης καλού και πονηρού, τότε θα πεθάνουν. Και για να μην σκεφτεί πονηρά ο άνθρωπος, αφού πλέον έφαγε από το ξύλο της γνώσης καλού και πονηρού και απλώσει το χέρι του στο ξύλο της ζωής και φάει και γίνει το κακό αθάνατο, γι' αυτό το λόγο είχε τοποθετήσει στο δρόμο που οδηγούσε στο ξύλο της ζωής τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία, ώστε να μην φάει ο άνθρωπος από το ξύλο της ζωής και γίνει το κακό αθάνατο. Βλέπουμε να ενδιαφέρεται ο Θεός να μην γίνει το κακό θάνατο, δηλαδή να μην γίνει το κακό αιώνιο, και δεν μπορεί να υπάρξει λύτρωση και σωτηρία από το κακό. Γι' αυτό επετράπει ο θάνατος, ώστε όταν ο άνθρωπος πεθαίνει να μην μπορεί

0: να αμαρτήσει πλέον και έτσι να γίνεται ένα σταμάτημα, να δίνεται ένα τέλος στην αμαρτία.
1: Και ποιο συμβολισμό έχει τώρα ο Χριστός ως ξύλο της ζωής μέσα στον έμψυχο παράδεισο που είναι η Παναγία?
0: Ακριβώς. Ναι, τώρα στο ίδιο σημείο εκεί, στο κέντρο του παραδείσου, φυτεύθηκε το δέντρο της ζωής που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και ο Τίμιος Σταυρός είναι τώρα το δέντρο της ζωής, γιατί έχει καρπό του, ο οποίος κρέμεται πάνω στο Σταυρό, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Οπότε οι πιστοί, όλοι εμείς, οι οποίοι θέλουμε να λυτρωθούμε από τη φθορά και το θάνατο, τριγούμε από αυτό το δέντρο, τρώμε αυτόν τον καρπό της Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και έτσι μετέχουμε στην αιώνια ζωή. Αλλά για να αξιωθούμε να μεταλάβουμε από αυτόν τον καρπό, ένα ζητάει ο Κύριος από μας, και αυτό είναι η μετάνοιά μας. Δηλαδή, για να εγκολπωθεί κάποιος άνθρωπος τη σωτηρία από το άχραντο πάθος του Κυρίου, μόνο μία οδός υπάρχει, η οδός της μετανοίας. Γιατί οι αμετανόητοι δεν μπορούν να εγκολπωθούν τη χάρη της σωτηρίας, επειδή αυτή η αμετανοησία είναι η μοναδική ασυγχώρητη αμαρτία. Οποιοσδήποτε αμαρτίας και να έχει κάνει ο άνθρωπος, όταν μετανοεί ειλικρινά, συγχωρούνται με αυτή τη σταυρική θυσία του Κυρίου, και ασυγχώρητος μένει μόνο όποιος εγωιστικά και υπερήφανα παραμένει στην αμετανοησία και δεν ζητεί το έλεος και τη συγγνώμη και τη συγχώρηση από το σταυρωθέντα Κύριο.
1: Πάτερ, αυτό που μας λέτε, παρήγορο βέβαια, αλλά ακούγεται και λίγο παράξενο. Δηλαδή, κάποιος που έκανε πολύ μεγάλες αμαρτίες και πάρα πολλές αμαρτίες μπορεί να έχει την ίδια θέση με κάποιον που δεν τις έχει διαπράξει?
0: Έχετε δίκιο, ναι. Είναι η δικαιοσύνη ανθρώπινη με τη δικαιοσύνη του Θεού διαφέρει ως προς αυτό. Δηλαδή, Θεός θέλει να σωθούν, αν είναι δυνατόν όλοι ή οι περισσότεροι. Σκέφτηκε αυτό το σωτήριο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Και αυτό είναι ότι στα μάτια του Θεού καθίσταται δίκαιος και ο κάθε ένας ο οποίος ειλικρινά μετανοεί και επιστρέφει από την αμαρτία και ζητεί το έλεος του Θεού, τότε του δίνεται η άφεση των αμαρτιών του και θεωρείται ότι όχι μόνο συγχωρείται από τις αμαρτίες αλλά και καθαίρεται, όπως και διαβάζουμε στον ψαλμό του Δαβίδ που λέει «πληνίσμαι και υπερχιώνα λευκανθίσομαι». Στον 50ο ψαλμό του Δαβίδ μας λέει εκεί ότι όχι μόνο μας συγχωρεί ο Θεός αλλά μας καθαρίζει τόσο πολύ σαν το χιόνι. Μας καθιστά ανένοχους και αναμάρτητος κατά χάρη.
1: Μπορεί αυτό, Πάτερ, να το συλλάβει, να το κατανοήσει και να το πιστέψει ο άνθρωπος που έχει αμαρτήσει?
0: Αυτό δίνεται σαν χάρισμα, δηλαδή με το μυστήριο του βαπτίσματος που συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες τις οποίες έχει κάνει προηγουμένως ο άνθρωπος αν βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, και σε εμάς είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Με το μυστήριο αυτό, όποιος άνθρωπος δηλαδή ειλικρινά μετανοήσει και επιστρέψει από την πλανεμένη οδό του στον Κύριο, τότε αυτός πραγματικά συγχωρείται και καθαρίζεται και γίνεται πιο λευκός και από το χιόνι. Γιατί επάνω στο Σταυρό ο Κύριος συγχώρησε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Όπως προείχε πει στο κήρυγμά του, ότι όσες βλαστημίες και αν βλαστημίσουν οι άνθρωποι σε μένα και στον Πατέρα μου, είναι συγχωρεμένες. Όποιος όμως βλαστημίσει το Άγιο Πνεύμα δεν θα συγχωρηθεί ούτε σε αυτόν τον αιώνα, ούτε στον μέλλοντα. Και οι πατέρες εξηγούν ότι η ασυγχώρητη αμαρτία, η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι η αμετανοησία. Οπότε μόνο οι αμετανόητοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα καταδικαστούν στην αιώνια κόλαση. Αυτοί οι οποίοι εγωιστικά και υπερήφανα παραμένουν να μείνουν αμετανόητοι μέχρι τέλους.
1: Πάτερ, τώρα σε σχέση με εμάς, πώς μας βοηθάει η Παναγία να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό?
0: Ναι, η Παναγία, επειδή γνώρισε αυτή την τάχρατα πάθη από κοντά του Υιού και Θεού της, έτσι γνωρίζει να βοηθά και όλους εμάς οι οποίοι σηκώνουμε το σταυρό μας σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και ακολουθούμε ο πίσω αυτού. Και η Παναγία μας σαν το δέντρο του σταυρού, σαν το δέντρο της ζωής, κρατάει στην αγκαλιά της τον καρπόφθο της ζωής και τον προσφέρει σε όλους μας εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Και όποιοι την επικαλούμεθα με πίστη και ελπίδα, τότε η Παναγία μας μεσιτεύει στον Υιό και Θεό της και τον κάνει έσπλαχνο, ελεήμονα, καταδεκτικό και βοηθό σε κάθε ανθρώπινο πόνο, δοκιμασία, θλίψη, και απολαμβάνουμε την ευεργεσία της όλοι εμείς που προστρέχουμε και της απονέουμε τους χαιρετισμούς αυτούς.
1: Μπορούμε άρα να πούμε, Πάτερ, όπως και αρχίσαμε τη συνέντευξή μας, ότι η Παναγία συνδέεται άρρηκτα με την έννοια του Σταυρού, αφού συνδέεται η ζωή της με το Σταυρό του Υιού της, με το Σταυρό του Πόνου που η ίδια υπέφερε, αλλά και με το Σταυρό τον δικό μας που μας βοηθάει να τον σηκώσουμε.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά. Και ο Σταυρός για εμάς, βέβαια, τους Ορθοδόξους είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία, ενώ αντιθέτως για τους απίστους είναι μορία και σκάνδαλο. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άπιστοι πώς ο Θεός καταδέχθηκε να σταυρωθεί. Δεν μπορούσε να βρει άλλο τρόπο πιο εύκολο γι' αυτό να σώσει το ανθρώπινο γένος? Ή τι Θεός είναι αυτός ο οποίος πέφτει στα χέρια των εχθρών του σαν ανήμπορος και εκείνοι τον ξεφτελίζουν και τον σταυρώνουν? Αλλά για μας αυτό είναι ένα σοφό σχέδιο του Θεού για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ή δυνατόν όλοι. Και φανερώνει τη δύναμη του Θεού, πως ενώ είναι τόσο δυνατός και παντοδύναμος, συγκρατεί αυτή τη δύναμη και τους εχθρούς του δεν τους τιμωρεί, δεν τους καταστρέφει, δεν τους υβρίζει, τους ανέχεται, τους συμπαθεί, τους συμπονεί και περιμένει και τη δική τους μετάνοια για να υπάρξει και η δική τους σωτηρία.
1: Μάλιστα, Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κλείνοντας, αν θέλετε, ένα μήνυμα στους ακροατές μας, είτε για την Παναγία είτε για το Σταυρό του Κυρίου.
0: Ναι, εμείς προσκυνούμε όπως και τον Τίμιο Σταυρό και την Παναγία μας. Γι' αυτό συνδέονται, άμα δείτε και στα τροπάρια, γράφει Σταυροθεοτοκείο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τροπάρια τα οποία ονομάζονται Σταυροθεοτοκείο, που συνδέουν το Σταυρό με την Παναγία. Έτσι, οι Παναγίες μας και ο Σταυρός έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, γιατί ναι, μέσα στο Σταυρό κρέμεται ο καρπός της ζωής και η Παναγία μας ακριβώς είναι η μητέρα της ζωής. Και εμείς, αφού προσέλθουμε προετοιμασμένοι, κατάλληλα, με την μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας και με την νηστεία μας, με την προσευχή μας, τότε η Παναγία μας δίδει τον Υιό της και Θεό μας, ώστε να κατοικεί και μέσα μας και να γίνουμε κι εμείς ναοί του Θεού του Υψίστου.
1: Όπως είναι και εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, την ευχή σας.
0: Του Κυρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου με θέμα «Η Παναγία και ο Σταυρός του Κυρίου».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

0: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, Ιερός Ναός Αγίας Βάσης της Εδεσέας. Πρόγραμμα πανηγύριος 5η 20 Αυγούστου 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Παρασκευή 21 Αυγούστου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός Συλλήτουργο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. Οι ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα Ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί Αγιασμός. Στις 6:30 όρθρος και στις 8:30 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνής των Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10:30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11:30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».
0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία, Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχιερατικός Συλλήτουργο, Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης, κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, μας αξίωσε ο καλός μας Θεός και συναντηθήκαμε και σήμερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Ηγούμενος του λόγου είναι πάντοτε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης, ο Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σεβασμιότητα, την ευχή σας.
1: Κύριο να έχετε, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε έτσι σήμερα, πάλιν και Πουλάκης, στην ωραία αυτή τηλεοπτική εκπομπή όπου κάνουμε διάφορες συζητήσεις για την οικοδομή του λαού μας, του Ορθοδόξου λαού μας.
0: Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να συνεχίσουμε στη σειρά ομιλιών που έχουν να κάνουν με την επί του όρους ομιλία. Ήδη έχουμε κάνει δύο εκπομπές πάνω στην επί του όρους ομιλία και συγκεκριμένα στους μακαρισμούς του Κυρίου μας. Είδαμε το πρώτο μακαρισμό, μακάρι πτωχεί το πνεύματι, τον δεύτερο, μακάρι πενθούντας, και τώρα σήμερα ας αναπτύξουμε τον τρίτο μακαρισμό του Κυρίου μας, μακάρι πραείς το πνεύματι. Μακάρι πραείς, συγγνώμη, ότι αυτή κληρονομήσουσε τη γη.
1: Μάλιστα. Όπως κάθε φορά θα διαβάσουμε το κομματάκι αυτό για να έχουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα και μετά θα κάνουμε αυτή την ανάλυση, έτσι. Ναι. «Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσατος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγουν». Είναι από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έτσι. Τι τους εδίδασκεν? «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσι παν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενοι ένε και ενεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Ούτω γαρεδίωξα τους προφήτας τους προ ημών». Αυτό είναι το κομμάτι των μακαρισμών και εμείς θα πούμε τον τρίτο κατά σειρά μακαρισμό που είναι «Μακάρι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη». Είναι ένας πολύ ωραίος μακαρισμός και επίκαιρος πάντοτε. Διαχρονικά είναι επίκαιρος. Για να πούμε μερικές σκέψεις που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάνω στο μακαρισμό αυτό. Τι λέει? Εδώ μιλάει ο Κύριος για την αρετή της πράοτητος.
0: Πράοτητος, ναι.
1: Η αρετή της, λέει, μακάρι είναι οι άνθρωποι που είναι πράοι, που έχουν την πραότητα μέσα τους. Την πραότητα μέσα τους. Βέβαια θέλω να πω έτσι εισαγωγικά ότι όλες οι αρετές δεν είναι, ας πούμε, απλώς ιδέες, δεν είναι ιδεολογήματα, αλλά όλες οι αρετές είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η αγάπη είναι ο Χριστός, η πραότητα ο Χριστός, η ταπείνωση ο Χριστός, όλες οι αρετές είναι ο Χριστός. Εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, θα λέγαμε απλώς συμβολικές έννοιες, αλλά έχουμε αρετές οι οποίες ταυτίζονται με το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι να αποκτήσουμε την αρετή της πραότητας, να αποκτήσουμε ποιον? Το Χριστό να αποκτήσουμε. Το Χριστό. Αυτό πρέπει να το λέμε έτσι πάντοτε. Ότι δεν είναι ιδεολογήματα έτσι η πνευματική μας ζωή, αλλά είναι η ζωντανή σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η αρετή της πραότητας, την οποία μακαρίζει ο Κύριος εδώ, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι η οργιλότητα και το άλλο είναι η αναισθησία. Και στη μέση είναι η πραότητα. Από τη μια μεριά ο οργύλος, από την άλλη μεριά είναι ο αναίσθητος και στη μέση είναι ο πράος. Και λέει, η πραότητα σε κάνει να αποφεύγεις την οργή και να μην ταυτίζεσαι με την αναισθησία. Και τα δύο άκρα είναι ολέθρια. Ούτε να είσαι συνέχεια με το μαστίγιο και να οργίζεσαι και να φωνάζεις και να βρίζεις και να κάνεις, αλλά ούτε και να είσαι ντουβάρι σαν τον τοίχο να μην αισθάνεσαι τίποτα. Κάπου εκεί στο μέσο βρίσκεται η αρετή της πραότητος. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η πραότητα είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου και στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Εν τιμές και ατιμής ως αυτούς έχουσα. Βλέπουμε ο πράος άνθρωπος δεν συγκινείται ούτε από τις κατηγορίες ούτε από τους επένους, αλλά έχει στραμμένο το νου του στο Θεό. Προσπαθεί να ζήσει μέσα στην πραότητά του στην ησυχία του το Θεό. Πώς ήταν εκείνος στο λιμονάρι, το αναφέρει, κάπου το αναφέρει σε ένα από τα αποφθέγματα των γερόντων, που λέει ότι ένας υποτακτικός, τι δοκιμασία του έκανε ο γέροντάς του, του λέει πήγαινε στο νεκροταφείο και όλους τους νεκρούς που έχει να τους επενέσεις. Πήγε λοιπόν στο νεκροταφείο και άρχισε να επενεί τους στρατηγούς, λέγοντας πόσο γενναίος ήταν ο στρατηγός, να επενεί τους άρχοντες, το λαό κλπ. Γύρισε πίσω, λέει, τους επίνεσε, ναι, λέει, τους επίνεσε. Τι σου είπαν, τίποτε, λέει. Τώρα θα πας να τους κατακρίνεις. Γύρισε πίσω και άρχισε τι να τους κάνει. Να τους κατακρίνεις. Στο στρατηγό αντικείμενο που του έλεγε τι καλός που ήσουν, τώρα του λέει τι τύρανος ήσουν που βασάνιζε τους στρατιώτες. Στον άρχοντα του έλεγε ότι εκμεταλλευόσουν τους ανθρώπους κλπ. Και άλλα πολλά. Γύρισε πίσω. Του λέει ο γέροντας, τι σου είπαν, τίποτα. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ στην πνευματική σου ζωή. Και στη δημή και στην κατάκριση να είσαι πιο το ίδιο και θα είσαι πράος μέσα σου. Πράος, έτσι, πράος. Η πραότητα είναι πρόδρομος της διακρίσεως. Διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού. Όταν λέμε διάκριση εδώ, Πάτερ Παντελεήμων, δεν εννοούμε αυτή την τυπική ευγένεια. Εσύ πώς το εννοείς? Πώς το εννοείς?
0: Διάκριση είναι να καταλαβαίνεις έτσι με τη χάρη του Θεού πώς θα πρέπει να μιλάς στον κάθε άνθρωπο, αλλά και κάθε κίνηση των άλλων ανθρώπων να καταλαβαίνεις αν είναι εκ του Θεού ή όχι αυτή η κίνηση και ανάλογα να συμπεριφέρεσαι.
1: Μάλιστα. Διάκριση δεν είναι η ευγένεια αυτή που νομίζει ο κόσμος, ότι είδες ένα μεγαλύτερό σου να σηκωθεί να του δώσει το κάθισμα ή να τον βάλεις να καθίσει σε τιμητικότερη θέση από σένα στο τραπέζι, ή να του έχει μια ασθένεια να μην του μιλήσει για την ασθένειά του αλλά να του πεις λόγια. Αυτά είναι τυπικά, είναι πράγματα κοσμικά. Διάκριση είναι να μπορείς πρώτα να διακρίνεις ποιες καταστάσεις είναι του Θεού και ποιες καταστάσεις είναι του ανθρώπου, και να μπορέσεις να καταλάβεις τον άλλον τι πρέπει να του κάνεις αν είσαι πνευματικός για να σωθεί. Ε?
0: Ναι.
1: Πώς λέγανε για εκείνον τον παπά Εφραίμ στην Αριζόνα που είναι τώρα, δεν είναι στην Αριζόνα?
0: Ναι.
1: Ο Αγιορείτης, ο Φιλοθέητης. Εγώ κάνα 2-3 φορές είχα πάει και είχα μιλήσει μαζί του. Πολλές φορές τον είχα δει, αλλά 2-3 φορές και ιδιαιτέρως. Λοιπόν, λέει, κάπου γράφει ότι όταν είχαν γέροντα τον περίφημο αυτόν Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον πρώτο Ιωσήφ, που εκεί στα όρις με τον Αρσένιο,
0: το Σπηλαιώτη,
1: το Σπηλαιώτη και λοιπά, Σκούντο, με βαριά άσκηση. Λέει, όταν ήταν στη Νέα Σκήτη, αυτός ο Παπαχαράλαμπος της Διονυσίου, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και άλλοι, ο γέροντας ο Ιωσήφ δεν συμπεριφερόταν το ίδιο σε όλους. Στον Ιωσήφ το Βατοπεδινό που ήταν πολύ λεπτός του μιλούσε στον πληθυντικό ότι αριθμό. Στον παπά Εφραίμ που είναι στην Αριζόνα τον πατσαβούριαζε, το λέει ο ίδιος. Δεν τον φώναζε ποτέ με το όνομά του, πάντοτε με άλλα, με κάνα παρατσούκλι και τους άλλους ανάλογα με ό,τι σήκωνε η φύση τους, έτσι, το DNA τους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια διάκριση από το Θεό και μπορούσε να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους έτσι πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστό. Η πραότητα είναι περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει? Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και πράων και τρέμοντά μου στους λόγους. Είναι η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Ο πράος άνθρωπος όταν δεν είναι πράος από φυσικού του, γιατί είναι μερικοί που γεννιούνται και είναι πράοι, έτσι δεν είναι? Είναι ήσυχοι, δεν μιλάνε, από μέσα τους τα λένε. Αυτοί που δεν εξωτερικεύουν την ταραχή τους, την εσωτερική ταραχή τους, λέει, καμιά φορά είναι μερικοί, λέει αυτός είναι ήσυχος, δεν μιλάει, δεν φωνάζει. Δεν σημαίνει ότι είναι και πράος, γιατί από μέσα του μπορεί να λέει άλλα πράγματα, οι λογισμοί του να είναι άλλοι. αλλά ο κατεξοχήν πράος, αυτός που αγωνίζεται να συμμαζέψει την οργή του, τους λογισμούς και τα άλλα, αυτός κατοικεί μέσα στην περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος. Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των πράων και ησύχιων, λέει ο Ισαΐας κάπου. Στην πραότητα αναπαύεται ποιος? Και ο Κύριος. Αντίθετα, η ταραχώδης ψυχή είναι η καθέδρα του διαβόλου. Η καθέδρα του διαβόλου. Ο διάβολος δεν ειρηνεύει ποτέ. Ποτέ δεν ειρηνεύει. Κάπου λέει ο Χρυσόστομος για το διάβολο, λέει, που είναι η πηγή της οργής. Κάπου το διάβαζε ο Χρυσόστομος, το λέει. Λέει σε μια ομιλία του για το διάβολο, λέει ότι κατά τη σωτηρία αή τρέχει τη ημετέρα. Τρέχει συνέχεια εναντίον πια. Σωτηρία. Χωρίς να κερδίζει αυτός τίποτα. Και γνωρίζοντας ότι πολλές φορές ανικηθεί από τους Αγίους του Θεού που αγωνίζονται εναντίον του, αλλά είναι επειδή είναι διεστραμμένο πνεύμα, ζηλιάρης είναι, τι σκέψη κάνει, σου λέει, εγώ θα βάζω συνέχεια ζυζάνια. Και κάποια στιγμή μπορώ να τον τουμπάρω. Να τον τουμπάρω τον άλλον. Να τον τουμπάρω. Και έχει και υπομονή. Ελεηνή υπομονή. Περιμένει, σου λέει, να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να ορμήξει εναντίον του ανθρώπου, να το φέρει πια. Ταραχή μεγάλη. Ταραχή. Ταραχή. Και ο Κύριος αναπαύεται στους πράους, λέει. Μακάρι πραείς ότι αυτή κληρονομήσει την γη. Όταν λέει εδώ γη, εννοείται η γη των πραίων, ποιον είναι, ποιος είναι, ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Αλλά και ο πράος άνθρωπος, όταν δεν έχει μέσα του αυτά τα πάθη, έχει όλα τα όντα μετασφαλείας, δηλαδή όλα τα πράγματα πάνω στη γη είναι δικά του, ας μην είναι ιδιοκτησιακά δικά του. Αισθάνεται όλη την οικουμένη ότι είναι πλησίον του, γιατί έχει τον Ιησούν, τον Ιησού Χριστό.
0: Μάλιστα, σεβασμιότητα, εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι επειδή πολλοί λένε ότι άμα είσαι ήσυχος και δεν μιλάς, έτσι θα σε καταπατήσουν και δεν θα έχεις τίποτα πάνω στη γη, δηλαδή θα χάσεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, ήρθε ο Χριστός και λέει εδώ πέρα αντίθετα συμβαίνει. Πνευματικοί νόμοι είναι διαφορετικά. Όποιος είναι πράος, αυτός θα κληρονομήσει τη γη.
1: Θα κληρονομήσει τη γη, βέβαια. Ναι. Εκατονταπλασία να λείψεται και ζωή είναι αιώνιο κληρονομήσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και στη ζωή αυτή. Αλλά κατεξοχήν η γη των Βραέων είναι ποιος?
0: Ο Παράδεισος.
1: Ο Χριστός. Όταν λέμε Παράδεισος, εννοούμε η Βασιλεία του Ιερού, το Χριστό, έτσι είναι. Και εδώ οι πατέρες λένε, κάνουν ένα λογοπαίγνιο, λέει. Συναντήθηκαν, μια φορά λέει, συναντήθηκαν. Αυτός που θυμώνει και αυτός που ηρωνεύεται. Ένας που είναι θυμώδης, βρίζει, φωνάζει, κάνει χίλια δύο πράγματα και ένας άλλος ο οποίος δεν είναι σαν και τον πρώτο, αλλά ειρωνεύεται. Ο λόγος του είναι ειρωνικός. Φέρνει τους ανθρώπους σε αναστάτωση. Και λέει, γέρα μου, τι έγιναν? Ήταν αδύνατον, λέει, να ευρεθεί ένας λόγος ευθύς στη συζήτησή τους. Πήγαν να συζητήσουν μεταξύ τους ο Οργύλος και ο Ήρωνη και συνέχεια τσακωνόντουσαν. Έλεγε ένα ειρωνικό λόγο ο Ήρωνας, ο άλλος το έπαιρνε και άρχισε να τον βρίζει, να τον φωνάζει, να τον κάνει. Λέει, δεν βρέθηκε λέει, τόπος επικοινωνίας μεταξύ τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου, του Οργύλου, θα βρεις τη μανία. Και αν ανοίξεις την ψυχή του δευτέρου, θα βρεις την πονηρία. Ο ένας έχει μανία έτσι να πλήξει τον άλλον, να τον εξουδετερώσει και ο άλλος έχει την πονηρία να τον δαγκώσει, έτσι δεν είναι, να τον δαγκώσει. Ο Κύριος, δεν θυμάστε πώς, τι με πειράζετε υποκριτέ, έτσι, πήγα να τον ειρωνευτούν εκεί με το νόμισμα και με τη γυναίκα που είχε πατευθεί τους 7 άνδρες και λέει, τι με πειράζει, επιδείξατε μου νόμισμα. Λέει, του έδειξαν τον Κίνσον. Λέει, τι είναι η επιγραφή αυτή και η κόλλη. Λέει, Κέσαρος. Απόδοτη τα Κέσαρος. Κέσαρος και το Θεό, το Θεό. Πήγαν με διάθεση ηρωνίας έτσι. Έτσι με δόλων να τον πλήξουν. Και με τη γυναίκα που παντρεύτηκε τους 7 άνδρες. Ναι. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Καλή η απλότητα της παιδικής ηλικίας και της φύσεως. Αλλά μακαριστεί αυτή που αποκτήθηκε με αγώνες. Να το είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί να δεις ένα παιδάκι από τη μικρή του ηλικία, από την νηπιακή του ηλικία, να είναι ζωηρότατο, να σπάζει τα πράγματα, να τρέχει, να φωνάζει, να κάνει. Και να δεις ένα άλλο να είναι μαλθακό σαν ζυμάρι. Να έχει και μια απλότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι εκφύσεως απλώς ότι είναι και μακαριστός. Μακαριστός είναι αυτός ο οποίος μπορούσε να τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά και συγκράτησε τον εαυτό του, αγωνίστηκε πνευματικά και έμεινε πράος, ακίνητος προς το κακό. Η οργή ταράσει την καρδιά, σκοτίζει το νου, διώκει από τη λογική την διάκριση και κάνει τον άνθρωπο σαν θηρίο. Την ώρα που νευριάζεις και φωνάζεις και κάνεις χίλια δύο πράγματα, δεν πρέπει να πάρεις καμιά απόφαση, καμιά, γιατί αυτή η απόφαση θα είναι πάντοτε λανθασμένη. Θυμός κρίσον των αιμών βουλευμάτων, δεν έλεγαν οι αρχαίοι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί όποια απόφαση πάρεις κατά την ώρα του θυμού μπορεί να βγει σε κακό και δικό σου και τον άλλον. Ο παράδειγμα, ο Πύρος, ο γυμναστής, προσπαθούσε να δώσει ένα μάθημα πραότητες στους αθλητές και μονομάχους για να μπορούν να μην θυμώνουν και έτσι να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους. Δύο παλαιστές, ας πούμε, που πάλευαν. Λέει αυτός ο Πύρος, ο γυμναστής, ότι εάν είσαι πράος, θα καταλάβεις καλύτερα τις κινήσεις του αντιπάλου σου που έρχεται εναντίον σου. Εάν είσαι θυμώδης και οργύλος, θα τα έχεις μπερδεμένα μέσα σου και ο άλλος πιο εύκολα θα σε νικήσει. Στον αγώνα που κάνεις εναντίον ενός άλλου, η πραότητα είναι σπουδαία, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάπως διαφορετικά, έχει μια νυφαλιότητα η πραότητα που μπορεί να καταλάβεις τον άλλον τι ακριβώς σχεδιάζει εναντίον σου και να προφυλαχθείς. Πάνω στο θυμό παίρνουμε αποφάσεις που μετά μετανοούμε για αυτές ή εκδικούμε θάλους. Έτσι. Διότι, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, του θυμού αποφάσεις και εκδικήσεις ως υποπάθους αλόγου και κινημένα, τι άλλο είναι παρά άλογοι, αδιάκριτοι, εμπαθείς και ακολούθως άδικοι. Αυτές οι αποφάσεις, λέει, είναι άλογοι, δεν έχουν λογική. Είναι αδιάκριτοι, δεν έχουν διάκριση. Εμπαθείς κρύβουν πάθος. Άδικοι, έτσι. Και ο φιλόσοφος Αθηνόδωρος, αναχωρώντας για την Ελλάδα, έδωκε την εξής συμβουλή στον Κέσσαρα. Τι του είπε? «Ο Κέσσαρ», του λέει, «όταν είσαι οργισμένος, ούτε είπε, ούτε πεις ότι τι, προτού να αναγνώσεις όλο το αλφάβητο». Λέει, όταν είσαι οργισμένος, μην πεις τίποτα, ούτε να κάνεις κάτι, αλλά να αρχίσεις να λες το αλφάβητο. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, μέχρι να τελειώσεις τα στο ωμέγα. Αυτός ο υπερβολικός θυμός θα έχει τι κάνει, υποχωρήσει. Εγώ το θυμάμαι παιδάκι που μας λέγανε οι μεγαλύτεροι μας, πες το Πάτερ ημών, έτσι, πες το Πάτερ ημών, πες μια προσευχή και μετά να ενεργήσεις, όχι πάνω στο θυμό. Γιατί άμα ενεργήσεις πάνω στο θυμό, μπορεί να κάνεις και κακό στον εαυτό σου και στους άλλους. Και πολλές φορές έχουν γίνει και φόνοι και έχουν οι άνθρωποι τραυματιστεί, το έχουν φτάσει, ας πούμε, να κακοποιηθούν από τη μανία του οργύλου. Ενώ όταν είναι κανείς πράος, αντιμετωπίζει διαφορετικά εκείνον με τον οποίο έχει διαφορές. Παράδειγμα, ο Αβάς Νίλος, τι λέει ο Αβάς Νίλος? Όταν κάνεις όσα κάνεις για εκδίκηση του αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου έρθουν στην καρδιά στον καιρό της προσευχής. Είπε πάλι, προσευχή είναι βλάστημα πραότητας και αργησίας. Εκεί από τα αποφθέγματα των γερόντων λέει ότι ο Αβάς Ποιμήν λέει, μάλωσες με έναν άνθρωπο, μάλωσες με έναν άνθρωπο, έχασες την πραότητά σου, την ηρεμία σου. Τον είπε, τον περιέλουσες με ευρυσίες, με αυτά, ή ακόμη κινήθηκες και εμπαθώς, μπορεί να χειροδίκησες εναντίον του. Τελείωσε ο καυγάς. Όταν μπορεί να νομίζεις ότι εντάξει, όλα καλά είναι, τον νίκησα, τον έκανα. Όταν πας όμως το βράδυ να κοιμηθείς, όλες αυτές οι εμπαθείς κινήσεις θα έρθουν μπροστά σου. Θα έρθουν μπροστά σου και θα σε ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ. Οι λογισμοί, την ώρα της προσευχής, οι λογισμοί θα σε πνίξουν. Θα σε πνίξουν την ώρα της προσευχής. Δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις πώς ακριβώς έτσι έγινε, έτσι. Και λέει, η προσευχή είναι βλάστημα πραότητος και αοργησίας. Η προσευχή σε κάνει να μην κάνεις υπερβολική συγκατάβαση, δηλαδή να μην πέφτεις στην αναισθησία και στην ψυχρότητα. Πολλές φορές η πραότητα Η προαότητα σε κάνει να μην έχει υπερβολική συγκατάβαση. Πολλές φορές παραμένουμε απαθείς μπροστά στην παράβαση των νόμων του Θεού. Αυτό δεν είναι καλό, έτσι. Παραβιάζεται κατάφορα ο νόμος του Θεού. Δεν πρέπει να παραμένεις αδιάφορος, πρέπει να ενεργήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος, αλλά παραβαίνει τον νόμο του Θεού, πρέπει να υπερασπιστείς τις εντολές του Θεού. Να υπάρχει αγάπη, αλλά να μην φτάνουμε στην τελείως χαλάρωση. Αυστηρότητα, αλλά μην παροξύνουσα. Ζήλος, αλλά μην υπέρμετρα χαλεπός. Και συμπάθεια, αλλά να μην είναι πάρα πολύ συγκαταβατική. Εδώ ο Άγιος λέει ότι ούτε υπερβολική συγκατάβαση, ούτε υπεράγαν αυστηρότητα, αλλά κάπου θα είσαι πού? Στο μέσον, έτσι, στο μέσον. Η μεσαία κατάσταση είναι ωφέλιμη. Ούτε με το παραμικρό να ορμάς εναντίον του άλλου και να τον ελέγχεις και να τον κατακεραυνώνεις, αλλά ούτε και να είσαι ντουβάρι, να τον βλέπεις να κάνει χίλια δυο και να μην του λες τίποτα. Να είσαι κάπου στο μέσον και με πραότητα, και με αυτό τότε να πεις ένα λόγο προκειμένου να τον ωφελήσεις. Στο λιμονάριο του Μόσχου διαβάζουμε. Κάποιος από τους πατέρες, λέει αυτός ο Μόσχος, που το έγραψε, έτσι δεν το έγραψε, ο Μόσχος δεν το έγραψε.
0: Ναι, βέβαια, ο Ιωάννης Μόσχος.
1: Ο Ιωάννης ο Μόσχος το έγραψε στο λιμονάριο, λέει, κάποιος από τους πατέρες μας διηγήθηκε. Μια συγκλητική πήγε στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσει. Περνώντας από την Κεσάρια, της άρεσε πολύ να γίνει μοναχή εκεί. Παρακολούσε λοιπόν τον επίσκοπο λέγοντας: «Δώσ' μου μια Παρθένο για να μου διδάξει το φόβο του Θεού». Μια συγκλητική πήγε εκεί, λέει, στην Κεσάρια. Της άρεσε εκεί στην Παλαιστίνη, ωραίο το κλίμα, θα γίνω, λέει, μοναχή. Λέει στον επίσκοπο: «Δώσ' μου μια Παρθένο, μια μοναχή να με διδάξει το λόγο του Θεού». Διάλεξε τότε ο επίσκοπος μια ταπεινή και της την δίνει. Μετά λοιπόν από καιρό την συναντάει τη συγκλητική ο επίσκοπος και της λέει: «Πώς σου φάνηκε η Παρθένος που σου έδωσα?» Αυτή είπε: «Καλή είναι, δεν ωφελεί όμως. Δεν ωφελεί την ψυχή μου, επειδή με αφήνει να κάνω τα θελήματά μου, γιατί είναι ταπεινή. Έχω ανάγκη να με επιπλήττει και να μην με αφήνει να κάνω το θέλημά μου. Αυτή που μου έδωσε», λέει, «πολύ καλή είναι, ταπεινή, αλλά ό,τι θέλω κάνω εγώ. Δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μου». Πάλι τότε ο επίσκοπος διάλεξε μια άλλη σκληρή. Τη συνδίνει, η οποία της έλεγε συνέχεια, η σκληρή αυτή η μοναχή που της έδωσε η δεύτερη: «Μοροπλούσια, ανόητη πλούσια, την επέπλητε συνέχεια. Συνέχεια την επέπλητε. Με τέτοια και άλλα την επέπλητε». Μετά από αυτά πάλι ο επίσκοπος την ρωτά: «Πώς είναι η Παρθένος?» «Πράγματι αυτή ωφελεί την ψυχή μου. Έτσι διέλαμψε με τη μεγάλη πραότητά της». Βλέπετε ότι χρειάζεται κανείς να μην είναι σε όλα ίδιος, σε όλα ίδιος, αυτό που είπαμε παρακάτω. Ούτε υπεράγαν αυστηρότητα, ούτε υπεράγαν χαλαρότητα. Κάπου στο μέσο πρέπει να είσαι. Η πραότητα είναι τίτλος και αρετή του Ιησού Χριστού. Θυμάστε μια φορά οι μαθητές του διερωτώνται τι ακριβή άρρωγε ο διδάσκαλός μας μέσα του. Και ο Χριστός που ήξερε τους λογισμούς του, τι είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρίσετε ανάπαυση είναι τες ψυχές ημών. Γιατί σας κατατρώγει η περιέργεια, τι είμαι? Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και ο Παύλος του Τιμόθεο του έλεγε: «Δύο και πραότητα, πρώτη προς Τιμόθεον, έκτο κεφάλαιο, 11. Και αλλού πάλι λέγει: «Εμπραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατηθεμένους». Δηλαδή έχεις με κάποιον μια διαφορά, μην πας να τον επιπλήξεις, να τον εξουδενώσεις με πραότητα. Να, εδώ θα το έχετε κι εσείς διαπιστώσει, πολλές φορές όταν κάνουμε παρατηρήσεις, που είναι σωστές παρατηρήσεις, αλλά τις κάνουμε με οργή, με φωνές, με αντάρες, με αυτά, ο άλλος δεν τις δέχεται. Μπορεί να είναι σωστές παρατηρήσεις, αλλά όταν τις πεις με ένα ύφος το οποίο είναι φοβερό, σαν να το χτυπάς το κεφάλι με πέτρα, δεν το δέχεται. Αντίθετα, αν το πεις με πραότητα, αυτά τα λόγια τα πεις με πραότητα και με ησυχία και με διάθεση αδελφική, κατανήσεται και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Κανείς μαθαίνει την πραότητα όταν είναι σε αξίωμα. Όπως παραδείγματος χάρη αν είναι αρχιερεύς ή άρχοντας. Και δεν υπερηφανεύεται, αλλά είναι ως ο αρχόμενος, έτσι. Ρώτησε μια ηγουμένη, πόσες είναι οι μοναχές του μοναστήρι σου? Λέει, είναι 25 ηγουμένες και μια υποτακτική. Ποια ήταν η υποτακτική? Ίδια. Ίδια. Ίδια προσπαθούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του για να ωφελήσει τις μοναχές. Και απίτησε, λέει, ναι, λέει, έχω 25 ηγουμένες και μια μοναχή. Εγώ είμαι η μοναχή. Ηγούμενον σε κατέστησαν μη επέρου. Γίνου εν αυτής ως εις εξ αυτών, λέει η Σοφία Σιράχ. Σε έβαλα, λέει, ηγούμενο κάποιο, μην υπερηφανεύεσαι. Να γίνεις σαν και αυτούς. Σαν ένας εξ αυτών. Πραότητα πρέπει να έχουμε πάντοτε και εξαιρέτως όσοι είμαστε κληρικοί κατά τη Θεία τι? Ιερουργία. Βλέπετε, όταν είμαστε ταραγμένοι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μόνο με πραότητα μπορεί να λειτουργήσει ένας κληρικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Όταν είναι ταραγμένος, τον πνίγουν οι λογισμοί, οι χιλιάδιο πράγματα. Δεν έχει έτσι μια συμφωνία της καρδιάς του και των λόγων του. Ταράσεται πάρα πολύ. Πώς λέει, έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Να έχεις λογισμούς. Και πολύ περισσότερο να έχεις λογισμούς με αυτούς που κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο, με τους συνεφημερίες σου, συνιερείς σου ή με το δεσπότη, έτσι. Το δεσπότη. Να λειτουργεί ο δεσπότης και να έχει προηγούμενα με παπάδες που εκείνη την ώρα κυκλώνουν το ιερό θυσιαστήριο. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να έχει πραότητα, εξαιρέτως όμως όταν τελούμε το μυστήριο της Θείας Τι.
0: Ευχαριστώ.
1: Στη Θεία Ενεργία. Με σκοτισμένη διάνοια δεν πρέπει να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις. Η πραότητα, λέει, είναι έμφυτη στον άνθρωπο, λένε οι πατέρες, και το ειρηνικό και η γαλήνη είναι μέσα στη φύση. Ο Θεός μας τα έβαλε. Αντίθετα, η οργή είναι παραφύση και το παραχάραγμα της φύσης, έτσι. Η πραότητα διασώζει, λέει ο Χρυσόστομος, την ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Ενώ αντίθετα ο θυμός τον κάνει να πέσει σε θηριώδη κατάσταση. Άμα δεις ένα θηριώδη άνθρωπο να φωνάζει, να βρίζει, να αυτά, δεν διαφέρει από ένα δαιμονισμένο, ενώ ο πράος άνθρωπος ημερεύει και την κτίσει. Πόσοι άγιοι ζούσαν και με τα ζώα ακόμα και με φίδια, επειδή είχαν αυτή την ειρηνική, έτσι, κατάσταση, την πραότητα μέσα τους. Τα φίδια και τα ζώα δεν τους φοβόντουσαν. Ήταν ακριβώς όπως το παράδεισο που ο Αδάμ ζούσε ανάμεσα στα ζώα ειρηνικά. Ο πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία. Άμα δεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη, άμα είσαι πραής και ησύχιος, πιο εύκολα μπορεί να τον ελεήσεις. Πιο εύκολα. Φτάνει στο σημείο να παραβλέπει τους αδικούντας και να τους υπερασπίζεται. Σε αδίκησε κάποιος, αλλά επειδή είσαι πράος, υπάρχει περίπτωση να προσεύχεσαι και γι' αυτόν. Όπως ο Χριστός είπε, Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας ή τι ποιούς. Δηλαδή έκανε προσευχή για εκείνους οι οποίοι τον αδικούσαν. Τώρα να πω και κάτι μια παράδοση. Δηλαδή ο νοθρός και πρακοιμισμένος δεν είναι πράος. Ένας είναι εκφύσεως κοιμισμένος. Είναι νοθρός. Βαριέται ακόμη και να πάρει το ποτήρι να πιει νερό. Δεν σημαίνει ότι είναι μακάριος αυτός.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι, Πατέρ Παντελή? Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Ναι, ασφαλώς. Απλώς. Έχει ερωθυμία. Δεν θέλει να κάνει τίποτα.
1: Ναι, δεν σημαίνει ένας που είναι νοθρός, δεν θέλει να δουλέψει, τεμπέλης, που βαριέται να ανοίξει και το στόμα του, να πει δύο λόγια, ότι αυτός είναι μακάριος. Αντίθετα, ο πράος μπορεί να είναι ενεργητικότατος, να έχει δραστηριότητες, να έχει χιλιάδια δύο πράγματα και μέσα στην ψυχή του να είναι τι? Ειρηνικός. Ειρηνικός. Να έχει το Χριστό. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι εμείς δεν κυνηγάμε έτσι αφηρημένες καταστάσεις, αλλά κυνηγάμε να εγκολπωθεί μέσα μας σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άμα έχεις τον Χριστό, μπορεί να τα κάνεις όλα και να μην είσαι ούτε νευρικός, ούτε ταραχώδης, ούτε χιλιάδιο πράγματα να αυτό. Δεν βλέπεις μερικές φορές, λέμε, αποφεύγω αυτόν τον άνθρωπο γιατί κάθε φορά που τον πλησιάζω ταράζομαι. Δεν το έχετε νιώσει? Κάτι θα μου πει, κάτι θα πετάξει, κάτι θα μεταγκώσει. Τον αποφεύγω γιατί λέγει και όποτε το συναντήσω φεύγω με λογισμούς και είμαι ταραγμένος. Όπως ο διάβολος. Η παρουσία του διαβόλου πάντοτε φέρνει τι?
0: Ταραχή.
1: Η παρουσία του Ιησού Χριστού πάντοτε φέρνει την ειρήνη. Έτσι, την ειρήνη. Γι' αυτό και στις εμφανίσεις που έχουμε τις υπερφυσικές, από εδώ καταλαβαίνουμε αν είναι του Χριστού ή του διαβόλου. Ο Χριστός πάντοτε όταν εμφανιστεί, η Άγιοι, η Παναγία αφήνει μια πραότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο διάβολος μια ταραχή, έτσι, μια υπερηφάνεια και λοιπόν. Όταν σκεπτόμεθα τα αμαρτήματά μας, δεν ευβιάζουμε ούτε εξαπτώμεθα, αλλά με ταπείνωση ζούμε. Αν σκεφτείς, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, ή τις υποστήσεις, αν σκεφτείς τι έχεις κάνει, δεν χρειάζεται να ανεβριάσεις. Πρέπει να ανεβριάσεις εναντίον ποιου? Του εαυτού σου. Ας σκεφτούμε τι έχουμε κάνει και τι σκεπτόμεθα και πώς ζούμε στη ζωή, στον κόσμο αυτό, δεν νευριάζουμε για κανένα, μόνο για τον εαυτό μας νευριάζουμε. Απελπιζόμεθα για τον εαυτό μας. Πώς το λέει εκεί? Με αυτόν απελπίζω, εννοώ τα έργα μου, Κύριε. Έτσι δεν λέει? Απελπίζω, λέει, τον εαυτό μου, λέει, απελπίζω όταν εννοήσω αυτά που έχω κάνει, λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας. Η πραότητα είναι απόδειξη πίστεως για το Θεό. Δεν πείθονται οι άλλοι για το Θεό όταν αγανακτούμε. Με την πραότητα πιο πολύ πείθουμε τους άλλους, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ. Πιο πολύ. Για να κάνουμε διάλογο με τους άλλους χρειαζόμεθα πραότητα. Ιδάλλως θα αρχίσει η έρδη από τα πρώτα λόγια.

0: μας διαφοροποιεί από τα θηρία και μας εξομοιώνει με τους αγγέλους η πραότητα. Μας κάνει να είμαστε όπως είναι οι άγγελοι, οι άγγελοι του Θεού. Θυμάσαι εκεί στον Ιούδα, στην επιστολή του, την καθολική του Ιούδα, που ο διάβολος ήρθε σε αντίθεση με τον αρχάγγελο Μιχαήλ και τον έβρισε τον διάβολο. Και τι του απήντησε ο διάβολος? Δεν απήντησε τις βρυσίες ο αρχάγγελος, τον έβρισε ο διάβολος τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Τι του είπε? Επιτιμήσεις Κύριος διάβολε. Εγώ δεν απαντώ στις βρυσίες σου, να σε επιτιμήσει ο Κύριος, λέει. Αυτός που είναι ο Κύριος της ζωής όλων και των ανθρώπων και των αγγέλων και όλων. Έτσι. Mm. Πολύ καμιά φορά το θυμάμαι. Λέω, είδες, θα μπορούσε ο αρχάγγελος να τον κάνει τον διάβολο να χορεύει στο ταψί. Δεν του είπε τίποτα. Επιτιμήσεις Κύριος διάβολε, του λέει. Αν θέλεις μια απάντηση, να σε επιτιμήσει ποιος, ο ίδιος ποιος, ο Κύριος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσευχή. Επέρονται στο Θεό οσίας χείρας χωρίς οργής και διαλογισμών. Έτσι. Αν θέλουμε να έχουμε καθαρή προσευχή, πρέπει να είναι απειλαγμένη από οργή, να είναι μέσα στην πραότητα. Το γράδο, εάν είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε είναι η προσευχή. Πώς κάνει κανείς την προσευχή του? Από τον τρόπο που κάνει την προσευχή καταλαβαίνει κανείς αν είσαι ζωντανός άνθρωπος ή όχι. Είδες ο Κύριος τον τελώνει και τον Φαρισαίο που τους έβαλε να μετρηθούν. Κατά την ώρα της προσευχής. Κατά την ώρα της προσευχής. Εκεί τους έβαλε να μετρηθούν. Κατά την ώρα της προσευχής. Από εδώ καταλαβαίνουμε. Επέρονται στο Θεό οσίας χείρας. Να σηκώνουμε στο Θεό, λέει, τα χέρια μας. Να είναι όσες οι χείρες μας. Χωρίς οργής και διαλογισμών. Θυμάμαι τον Ιερό Χρυσόστομο που λέει ότι πρέπει να προσευχόμεθα για τους άλλους. Και λέει, υπάρχουν μερικοί που πάνε και κάνουν προσευχή. Μου κάνει εντύπωση, λέει, κάνουν προσευχή, αλλά τι λένε στο Θεό? Θεέ μου, να καταραστείς τον τάδε που μου έκανε καλό. Να του ρίξεις μια ασθένεια, να τον κάνεις έτσι. Λέει, προσεύχονται στο Θεό, ο Θεός να φανεί για τους εχθρούς του, τι, τιμωρός. Και λέει, είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει αμαρτίας διάκονος? Είναι το άκρο νάωτο της πνευματικής ζωής να προσεύχεσαι και να παρακαλείς τον Θεό να καταστρέψει τους αντιπάλους σου. Να καταστρέψει τους αντιπάλους σου. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι αμαρτίας διάκονος, δεν είναι ποτέ αμαρτίας διάκονος.
1: Γι' αυτό και ο Κύριος Ευασμιώτη εκεί πέρα στους μαθητές του, όταν εμπόδισαν κάποιοι Σαμαρίτες να περάσουν από το χωριό τους, ναι, που ζήτησαν να τους καταστρέψουν. Λέει, δεν ξέρετε τι είναι ο πνεύματος είστε. Δεν ήρθα εγώ για να καταστρέψω τους ανθρώπους, αλλά για να τους σώσω.
0: Ο γαριός του ανθρώπου και ήρθε απολέσε, αλλά σώσε.
1: Να ψυχά σώσε. Ναι.
0: Σώσε. Επίσης η πραότητα μας διαφοροποιεί από τα θηρία και μας εξομοιώνει με τους αγγέλους. Πώς λένε για τους πατέρες? Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Έτσι δεν λέμε για τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Ανέδειξες την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Όταν λέει εδώ των πραγμάτων αλήθεια, εννοεί η ζωή σου, έτσι. Η ζωή σου. Ο Χρυσόστομος λέγει, κάπου το λέει εκεί, ότι πως ο διάβολος δεν φοβάται τόσο εκείνον που τον βγάζει από τον άνθρωπο, όσο τον άνθρωπο που συγκρατεί την οργή και το θυμό του. Λέει, ο διάβολος δεν φοβάται, λέει, έναν ο οποίος έχει δύναμη από το Θεό και μπορεί να θεραπεύσει τους ενεργουμένους, τους δαιμονισμένους, όσο φοβάται αυτόν που συγκρατεί την οργή και το θυμό του. Γιατί ο θυμός είναι δαίμονας φοβερός, ο θυμός. Και τους θυμώδεις πρέπει να τους ελεηνολογούμε περισσότερο από τους δαιμονισμένους. Ούτε τι λέει ο Χριστός. Άμα βάλεις, λέει, έναν θυμώδη και έναν δαιμονισμένο, ο θυμώδης είναι χειρότερος από το δαιμονισμένο. Χειρότερος. Είδες όταν θυμώνουν και κουνάνε χέρια, πόδια, βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν, ράνουν. Είναι να λυπάσαι τον άνθρωπο, να τον λυπάσαι. Φοβερό πράγμα είναι. Φοβερό πράγμα να καταλαμβάνεις από το θυμό. Και όσες φορές θυμώσαμε, μετά το μετανιώσαμε, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν συγκρατήσαμε πια. Η γλώσσα μας.

0: ο πώς διαβάσει Ισάκο, πώς έλεγε ο Καλίνικος, ο δεσπότης, ο Εδέσης, έλεγε ότι εμείς όσες φορές μίλησα πάντοτε βγήκατε ζημιωμένος, έλεγε στους κληρικούς. Πολλές φορές η σιωπή είναι πιο εύγλωτη από πια, από τα λόγια. Πιο εύγλωτη από τα λόγια. Και η πραότητα είναι μεγάλη αρετή, πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Ο άλλος σε υπολογίζει πάρα πολύ. Λες, τον βλέπω και ειρηνεύω, έτσι δεν λέει. Τον βλέπω και ειρηνεύω. Γιατί έχει μέσα του ποιον, τον Ιησού Χριστόν. Ο πράος ενώνει τους ανθρώπους. Να σας πω και ένα παράδειγμα από τον πατέρα Επιφάνιο. Τον πατέρα Επιφάνιο, τον Θεοδρόπουλο. Αυτός ήταν και πνευματικός μου. Αυτός είχε ένα κληρικό πνευματικό παιδί που ήθελε να γίνει, είχε ένα θεολόγο πνευματικό παιδί που ήθελε να γίνει τι, κληρικός. Αλλά είχε κολλήματα και του λέει: παιδί μου, δεν μπορεί να γίνεις κληρικός. Όχι, θα γίνω, έλεγε αυτός. Μα δεν μπορείς. Τέλει βρήκε ένα δεσπότη που του είπε: θα σε κάνω. Πήγε στον πατέρα Φάρη και του λέει: να μου δώσεις μαρτυρία να γίνω. Λέει: δεν σου δίνω. Δεν σου δίνω. Και τότε αυτός άρχισε να τον βρίζει. Ταρτούφε, φαρισέ, ξέρω, άνθρωποι κακοί, εμπαθέστατε, του. Δεν μίλησε καθόλου τίποτα ο πατέρα Φάνης. Του είπε: παιδάκι μου, να πας το καλό και όταν με χρειαστείς εγώ πάλι εδώ είμαι. Έγινε παπάς, πέρασε τα χρόνια, τα πέταξε τα ράσα, ζούσε διπλή ζωή και πήγε μια μέρα, έπαθε και ψυχολογικά προβλήματα, έπεσε στα πόδια του πατρός Επιφανίου και του ζητούσε συγγνώμη για εκείνα που του είχε πει την εποχή εκείνη που ήθελε να πάρει στη μαρτυρία. Βλέπετε, αν τον είχε αντιμετωπίσει ο γέροντας να τον διώχνει, να τον φωνάζει, να τον βρίζει, δεν θα πήγαινε. Αλλά είδε την πραότητα του Αγίου εκείνου κληρικού και γύρισε πίσω και ζήτησε συγγνώμη και αποκατέστησε τη σχέση του. Τώρα πεθαμένος είναι και ο ένας και ο άλλος. Δέστε το Χριστό. Ο Χριστός είναι πρότυπο πραότητος. Του είπα φοβερά λόγια. Φάγων. Είναι οπότι φίλο των τελωνών και των αμαρτωλών, Σαμαρίτη, δαιμονισμένο. Τίποτα δεν απήντησε, δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Ακόμη και τον προδότη Ιούδα τον αντιμετώπισε πια. Μια πραότητα. Μια πραότητα. Να λοιπόν, τελειώνοντας αυτή τη μικρή ομιλία για τον μακαρισμό, θέλω να καταλήξω ότι η πραότητα που είναι ο Χριστός είναι μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή. Πρώτα σε συμφιλιώνει με το Θεό και δεύτερο μπορείς και πιο άνετα να συνεργαστείς με τους ανθρώπους. Πιο άνετα μπορεί να συνεργαστείς. Βλέπεις ένας που είναι οργύλος, μπορεί να έχει ένα κάρο ικανότητες, χαρίσματα. Άμα είναι όμως οργύλος και φωνάζει και βρίζει, ο άλλος δεν πάει κοντά του. Δεν πάει. Ενώ στον πράο πηγαίνει έτσι. Ο πράος έχει ένα μαγνήτη που είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος που σε τραβάει κοντά του και μπορεί να σου μεταδώσει από αυτό που έχει μέσα του και σε σένα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να γίνουμε πράοι άνθρωποι και να πάρουμε την γη, να κληρονομήσουμε τη γη που είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Αμήν, συμπασμέρωτε, και εμείς αυτό ευχόμαστε έτσι με τις δικές σας ευχές, έτσι, τις πατρικές ευχές, έτσι, και των Αγίων της Εκκλησίας μας, έτσι, της πρεσβείας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν, αγαπητοί με Χριστό αδελφοί, την πραότητα. Ας έχουμε ως παράδειγμά μας και υπόδειγμά μας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που είπε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Ας ζητήσουμε από αυτόν την πραότητα, ας τον ακολουθήσουμε στη ζωή μας και τα λόγια του, έτσι ώστε και εμείς να φτάσουμε στη γη των πράων και εκεί πέρα έτσι να αναπαυτούμε δίπλα στον Κύριό μας.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Εδώ, κύριε, στεκόμαστε και πάλι απόψε. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Θέλουμε να σε δούμε από κοντά, να νιώσουμε γλυκιά τη ζωντανή σου παρουσία, για να σκερδίσει η καρδιά μας και να πλημμυρίσει από αγαλίαση το πνεύμα μας. Θέλουμε να σου μιλήσουμε, να σου πούμε τα μυστικά της καρδιάς μας, να χύσουμε από το βάζο της αγάπης μας τα μυρωμένα μας αισθήματα. Μας έφερες εδώ όπως τους σπόρους των λουλουδιών τους μεταφέρεις με το ελαφρό αεράκι και μεταφυτεύεις τα λουλουδάκια, δημιουργώντας πάντα μια ποικιλία ομορφιάς και ευωδίας. Και εμείς, λουλούδια του ουρανού σκορπισμένα πάνω στη γη. Η θεϊκή σου άβρα μας έφερε σε αυτό το θείο περιβόλι και εσύ, Κύριε, μας είπες πως θα είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Στο όνομά σου συγκεντρωμένοι όλοι εδώ, ευλαβικά παρακαλούμε να μείνεις για πάντα μαζί μας.

Η καρδιά μας, Κύριε, είναι ανήσυχος. Φοβάται την απουσία Σου. Φοβάται την αποστροφή του προσώπου Σου. Ο Κύριε, μη μας βλέπεις αυστηρά. Μην ερευνάς εξονυχιστικά όλες τις πτυχές της καρδιάς μας. Κύριε, μη βλέπεις τα τραύματά μας. Μη μετράς τις πτώσεις μας. Μη ζυγίζεις την αγάπη μας. Μην θερμομετράς την πίστη μας. Μη μας προσέχεις. Μην εξετάζεις τον κυλιδωμένο μας χιτώνα.

Κύριε, μη μας κοιτάζεις. Δεν αντέχουμε άλλο την ερευνητική σου ματιά. Το αίσθημα της ενοχής μας κάνει να χαμηλώνουμε τα βλέμματα και η καρδιά μας συντρίβεται. Ιησού, νυμφή της ψυχής μας, μην στερήσεις τα παιδιά σου του Θείου Ελέους. Μην προσέχεις, Κύριε, την ασχήμια του πνευματικού μας κόσμου. Διατηρούμε με όλη μας την αμαρτωλότητα, ζωηρή την επιθυμία να είμαστε παιδιά σου. Ναι, παιδιά ανάξια, αλλά παιδιά σου. Δια το πλήθος των παραλήψεων και των καταπατήσεων των θεϊκών σου εντολών, μη μας κάνεις από παιδιά και μας αποκληρώσεις.

Δεν είναι στις προθέσεις μας, Κύριε, να πράττουμε αντίθετα από εκείνο που Εσύ θέλεις. Ποθούμε πάντα να είμαστε παιδιά Σου. Και τότε που άθελά μας αμαρτάνουμε, και τότε που Σε οδηγούμε σε ένα καινούριο Γολγοθά, και τότε θέλουμε να είμαστε παιδιά Σου. Δέξου, Κύριε, τις ματωμένες μας καρδιές. Είναι δικές Σου. Σου τις προσφέρουμε ανεπιφύλακτα και απόψε. Κάνετες να λάμπουν από αρετή και αγιότητα. Τι άλλο να σου πούμε, Κύριε, στην τελευταία μας βραδινή συνομιλία. Θερμά Σε παρακαλούμε, κράτησέ μας την αγάπη Σου. Διατήρησέ μας μέχρι το τέλος της ζωής μας, στην απόφαση να είσαι ο μοναδικός και αιώνιος νυμφίος της ψυχής μας.

Κύριε, δειλά να πούμε και τούτο μας το αίτημα. Μη μας στέλνεις άλλες ευλογίες. Δεν είμαστε άξιοι ούτε για αυτές που μας έδωσες. Δεν θέλουμε, Κύριε, άλλα τάλαντα. Αυτά όμως που μας έδωσες, κάνε μας να τα αυξήσουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε. Αξίωσέ μας να γίνουμε φρόνιμοι οικονόμοι και καλοί διαχειριστές των πνευματικών θησαυρών που μας εμπιστεύθηκες. Και την παρούσα εσπέρα σε διαβεβαιούμε ότι οι ψυχές μας σου ανήκουν. Σώματι και ψυχή σου παραδιδόμαστε.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ΥΠΑΝ οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μια αγαλία συν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτε ρένε σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σοι ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όρητα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτου και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετε ο άνθρωπος της αυθαρσίας, χαίρετε ο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών τος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ήμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δούν εθερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου των τόκων.

0: Μας. Ο Πανήμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο Πανήμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση πώληση Θεοτόκε. Αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: αιώνην. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον

0: Μαρτωλών, τον εναγεί, τον εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
0: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρη ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσι εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόης ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ή χαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάνει η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλιδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντα ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Είναι τα λόγια φτωχά για να περιγράψουν τι ζήσαμε. Αυτά τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, με πολλές στερήσεις και στεναχώριες. Κάθε προσπάθειά μας για να ζήσουμε ήταν δύσκολη και όλο αυτό φαινόταν για μας ένας αγώνας. Σίγουρα, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να φτιάξουμε μια ζωή με ανθρώπινες συνθήκες. Κάποιοι από εμάς τα κατάφεραν, αλλά κάποιοι όχι. Δυο στενά κάτω από εμάς ζούσε μια γυναίκα από την Καπαδοκία. Η οικογένειά της είχε έρθει στην Αθήνα με την ανταλλαγή. Αυτή ήταν από τους τυχερούς, μέσα σε εισαγωγικά, πρόσφυγες, μια που έφυγαν από τον τόπο τους, αλλά πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους και κάποιο κομμάτι της περιουσίας τους ή κάποια από τα υπάρχοντά τους. Φαίνονταν τρανή γυναίκα από σπίτι. Μαζί της ζούσε ο άντρας της και τα τρία παιδιά της. Μαζί ζούσε και η πεθερά της. Αυτή ήταν σε μεγάλη ηλικία και λίγο τα είχε χάσει από τα χρόνια και από τα βάσανα. Συνήθιζε να κυκλοφορεί στη γειτονιά ξυπόλυτη και να κοιτάζει με βλέμμα απλανές γύρω. Τα άσπρα μαλλιά της ήταν πάντα ξέπλεκα στους ώμους της και φορούσε μαύρα, όπως και οι περισσότερες γριές εκείνο τον καιρό. Τα μάτια της ήταν άσπρα. Δεν ξεχώριζε η κόρη μέσα σαν τυφλή. Τριγύρναγε και μιλούσε μόνη της και καθόταν από εδώ και από εκεί μέχρι να τη μαζέψει η οικογένειά της πάλι στο σπίτι. Τον πρώτο καιρό τη φοβόμουν. Κάθε που πρόβαλε, μαζευόμουν στην αυλή και έλεγα πως δεν μπορώ να παίξω. Τα υπόλοιπα παιδιά συνήθιζαν να την περικυκλώνουν και να της λένε τραγούδια. Αυτή γύριζε γύρω τους και χαμογέλαγε. Κάποιες φορές κινούσε να χορέψει στο σκοπό του τραγουδιού τους και δώσ' του γέλια και κοροϊδίες στα παιδιά. Τη φοβόμουν, αλλά και τη λυπόμουν. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ερχόταν στον ύπνο μου η μορφή της και ούρλιαζα από φόβο. Έτσι την απέφευγα και σκαρφιζόμουν χίλιες δυο δικαιολογίες για να απομακρύνομαι σαν φαινόταν στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά φοβόμουν. Μια μέρα παίζαμε κρυφτό στο Μαχαλά. Ο τόπος ήταν γεμάτος κρυψώνες και αυτός που τα φιλούσε δεινοπαθούσε μέχρι να μας βρει. Εκείνο το απόγευμα τα φιλούσε ο Σίμος. Γύρισε στον τοίχο και άρχισε να μετράει. 5, 10, 15, 20, 25... Εμείς ξεχυθήκαμε να κρυφτούμε στα γύρω σπίτια, σε αποθήκες και μισοτελειωμένα για πια, και όπου αλλού θα του ήταν δύσκολο να μας βρει. Πάνω στην αναμπουμπούλα και τη βιασύνη, χωρίστηκα από τους άλλους και μπήκα σε ένα μισοτελειωμένο σπίτι. Από τους χώρους που κατοικούνταν μόνο το μπροστά μέρος. Στάθηκα καθιστός χαμηλά και περίμενα να ακούσω το «φτού και βγαίνω» για να κρυφτώ ολοκληρωτικά. Πράγματι ο Σίμος σταμάτησε να φυλάει και εγώ έπεσα χάμω να μην με δει. Και πάνω που σκεφτόμουν τι καλή κρυψώνα βρήκα, ακούστηκε θόρυβος από το κατοικημένο κομμάτι του σπιτιού και φάνηκε μια μορφή στο χώρο που κρυβόμουν. Κουνήθηκα ανήσυχος. Δεν ήταν ο Σίμος, αλλά ποιος ήταν? Σηκώθηκα ελαφρά να δω και είδα από πίσω μια μαύρη φιγούρα. Πάγωσα. Ήταν η γριά με τα μαύρα που φοβόμουν. Άρχισα να τρέμω. Ήθελα να τρέξω και να φύγω και εκεί... Χαλάλι αν με βρίσκει ο Σίμος και τα φιλούσα για μια εβδομάδα. Ο φόβος με είχε παραλύσει. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου. Πήγα να φωνάξω, αλλά δεν έβγαινε η φωνή μου. Ακινητοποιήθηκα και περίμενα. Περίμενα να δω τι θα γίνει. Η μαύρη μορφή στράφηκε προς το μέρος μου. Γύρισε και με κοίταξε. Τα άσπρα μάτια της με είδαν κατάματα. Κοντέψα να πεθάνω από το φόβο μου. Έμεινα κάτω και την κοίταζα. Με πλησίασε. Μη! Ούρλιαξα συναίσθητα. Η γυναίκα κοντοστάθηκε. «Θες μήλο?» με ρώτησε. Μου έδειξε ένα μήλο που κρατούσε στο χέρι της. «Πάρε». Πήρα το μήλο. Κάθισε δίπλα μου κάτω στο χώμα και έφαγε ελέμαργα το άλλο μισό από το κομμάτι του μήλου που μου πρόσφερε. Μετά χάιδεψε το κεφάλι μου. «Παίζετε? Ξέρω, κι εγώ έπαιζα κρυφτό. Καλή κρυψώνα βρήκες. Κάτσε εδώ, δεν θα σε βρουν». Συνέχισε να ακάθομαι. Δεν είχα άλλη επιλογή. Φοβόμουν. Πόσο φοβόμουν. Έφαγα μηχανικά το μήλο. Η γυναίκα τέριαξε το μαντίλι στα μαλλιά της και άρχισε να μου μιλά. «Ο γιος μου ο στρατής, Θεός χωρέστον, ήταν άσωστο παιχνίδι, αλλά κι εγώ ξέρω. Ναι, ξέρω από κρυφτό. Στο σπίτι μας εκείνος ήταν αρχηγόπουλο, αλλά και στη γειτονιά ετός. Σωστός αετός». Την κοίταζα και δεν μιλούσα. Ακόμα δεν ήμουν σίγουρος για το τι να κάνω. Η γυναίκα συνέχισε. «Και σαν 18άρισε, τον έψαξα να το στείλουν στα μελέτα μπουρού».
ήξερα ότι αυτά ήταν τα τάγματα εργασίας. Οι Τούρκοι στην προσπάθειά τους να εξοντώσουν τους Έλληνες, τους έβαζαν να δουλεύουν σκληρά σε διανοίξεις δρόμων και άλλα τέτοια κοπιώδη στα βάθη της Ανατολής. Προσπάθεια εξόντωσης γιατί ήμασταν άξιοι και προκόβαμε. Εκεί λοιπόν πήραν το γιο της στο στρατή. Χωρίς σκέψη τη ρώτησα. «Τώρα πού είναι?» «Ήρθαν μετάλογα, ντυμένοι στρατιωτικά και τον γύρεψαν στο σπίτι». Η γυναίκα συνέχισε την αφήγηση σαν να μην είχε ακούσει. «Μα από την προηγούμενη εβδομάδα τα κρούσματα ήταν πολλά και έπεισα τον άντρα μου να ντύσουμε το κοπέλι μας γυναίκα για να γλιτώσει. Άτιμα σκυλιά τον βγάλαν στην αυλή και τον ξεγύμνωσαν. Το πήρανε το παιδί μου και σαν μου το χαλάσανε μου ήρθε φυρμάνι ότι δεν ζει. Δεν τα κατάφερε», λέει. «Ο γιος ο δικός μου». Η γυναίκα έκλαιγε και σφίξε τα χέρια της μπροστά στο στήθος της. «Μα θα το δεις, μια μέρα θα τον ξαναβρω. Μου το κρύβουν το παιδί μου και μας έφεραν εδώ. Σαν να μην τους έφταναν τα άλλα». «Μα τον ψάχνω και μια μέρα θα τον βρω». Το παραλήρημα αυτής της μάνας μου πόνεσε την καρδιά. Είχε χάσει τα λογικά της, γιατί δεν άντεξε το χαμό του γιού της. Γι' αυτό και τριγυρνούσε στη γειτονιά. Μετά, αφού ηρέμησε, κατέβασε τον τόνο της φωνής της και με ρώτησε. «Μήπως σε λένε στρατή?» «Όχι, με λένε Γιώργη. Είμαι ο γιος της κυραφωτινής». Η γυναίκα συνέφιασε και ξέσπασε σε κλάματα. Την ευχαρίστησε για το μήλο και έφυγα. Δεν τη φοβόμουν πια. Το μόνο που φοβόμουν μετά από εκείνη τη συνάντηση ήταν να μην ζήσω τόσο μεγάλο βάσανο σαν το δικό της και χάσω τα μυαλά μου. «Στρατή, τι μάνα στερήθηκες», σκεφτόμουν κάθε που τη συναντούσα στη γειτονιά. Από τότε δεν άφηνα κανένα παιδί να την πειράζει. Μόνο την κοίταζα και πήγαινα πότε πότε και τη χαιρετούσα. Μάταια. Ζούσε στο δικό της κόσμο.

Πέρα από τις μνήμες, οι αρρώστιες μας ταλαιπωρούσαν. Οι αρρώστιες θέριζαν. Τύφος, φυματίωση και πολλά άλλα νοσήματα ταλαιπωρούσαν πλήθος προσφύγων και έκαναν τον αγώνα επιβίωσης δυσχερή και κάποιες φορές μοιραίο. Όλοι αυτοί που αρρώστηναν ήταν άνθρωποι που ζούσαν δίπλα μας. Άνθρωποι σαν εμάς, δικοί μας άνθρωποι. Η πείνα και η έλλειψη ανθρωπίνων συνθήκων υγιεινής ήταν καθοριστικοί παράγοντες. Οι αρρώστιες έκαναν να χαθούν και άλλοι δικοί μας άνθρωποι πέρα από αυτούς που χάσαμε από τους Τούρκους. Μια μέρα στη γειτονιά το παιχνίδι μας διέκοψε η κραυγή μιας γυναίκας. Κόσμος μαζεύτηκε έξω από το σπίτι της και μαζί φυσικά και όλη η πιτσερικαρία της γειτονιάς που ψοφούσε για δράση. Όμως δυστυχώς δεν υπήρχε δράση στο σκηνικό. Η κυραλένη η πλήστρα είχε μόλις δει τον άντρα της να ξεψυχά. Χρόνια άρρωστος από αρρώστια που δεν έπαιρνε γιατριά, είχε ταλαιπωρηθεί πολύ και όταν η επίσημη ιατρική σήκωσε τα χέρια ψηλά, μίλησε η ανεπίσημη. Κάθε γυναίκα της γειτονιάς έλεγε και μια δική της συνταγή για ματζούνι που θα γιατρεύε το κακό. Αφού δεν είχε όνομα η αρρώστια, μάλλον θα ήταν το κακό μάτι. Ο γιατρός Ζαλίδης το είπε στις κυραλένης καθαρά. «Θέλει καλό φαΐ». Μα στην εποχή μας αυτό ήταν κάτι σαν ανέκδοτο. Το κρέας ακριβοθόρητο και έτσι πάει ο άντρας της κυραλένης. Οι άντρες φτιάξαν από τάβλες ένα πρόχειρο φέρετρο. Το άψυχο σώμα μπήκε μέσα και οι γυναίκες όλες του οικισμού το περιστήχησαν για να το μυρολογήσουν. Εμείς παιδιά περνούσαμε και ξαναπερνούσαμε απ' έξω για να δούμε το νεκρό. Και σαν νύχτωσε και τον σκέπασαν, πήγαμε στα σπίτια μας και μαζέψαμε την περιέργειά μας. Την άλλη μέρα όλοι με τα πόδια ακολούθησαν τους άντρες που σήκωσαν τον νεκρό στα χέρια και πήγαμε στην εκκλησία. Μα ήταν μεγάλος η ηλικία και δεν τον ήξεραν και καλά και έτσι δεν είχα λυπηθεί και ιδιαίτερα. Από εκεί όμως ακολούθησε άλλο κακό. Ένας συμμαθητής μου και φίλος μου στη γειτονιά ο Νίκος αρρώστησε. Σταμάτησε να έρχεται στο παιχνίδι και στο σχολείο. Πηγαίναμε στο σπίτι του και ρωτούσαμε, αλλά η μάνα του μας έδιωχνε λέγοντας πως δεν είναι καλά. Ο καιρός περνούσε και μάθαμε πως ήταν φθυσικός. «Φτύνει αίμα», μου εξήγησε η μάνα μου όταν τη ρώτησα για τη λέξη. Πράγματι τον τελευταίο καιρό λοέβηχε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και από εκεί πήρε οδηγίες για ανάπαυση, καλό φαΐ και αλλαγή κλίματος. Η μάνα του ήταν όμως φτωχή και ο πατέρας του δεν είχε γυρίσει ποτέ από το μέτωπο του Αφιών Καραχισάρ. Έτσι ο Νίκος παρέμεινε στο σπίτι με τη σόμπα και τα μισόκλειστα παράθυρα και είχε για σύμμαχο μόνο ένα σιρόπι που του έδωσε ο γιατρός. Η μάνα μου φρόντιζε να πηγαίνει στη μάνα του φαγητό από το δικό μας. Φοβόταν μη κολλήσει, θυμάμαι. Πήγαινε και άφηνε το πιάτο στην αυλή και εμείς με την Άννα είχαμε το νου μας για τις γάτες. Όλη η γειτονιά τους βοηθούσε. Μα οι ανάγκες όλων ήταν τόσες πολλές. Ποιο να πρωτοβοηθήσεις? Σε κάθε σπίτι και από μια ανάγκη. Σε κάθε σπίτι και μια ορφάνια και μια φτώχεια και μια ανάγκη για συμπαράσταση. Έτσι, παρόλη τη βοήθεια όλων, ο Νίκος χειροτέρευσε και έφτασε στα τελευταία του. Ήταν βράδυ όταν η μάνα του χτύπησε ανάστατη την πόρτα μας. Η μάνα σηκώθηκε και άνοιξε. Η μητέρα του Νίκου κρατώντας τον αγκαλιά έκλαιγε. «Το γιατρό, Φωτεινή, ειδοποίησε τον γιατρό!» Μα το κοκαλιάρικο σώμα που είχε απομείνει στα χέρια της ήταν άψυχο. Η μάνα μου φώναξε τον πατέρα μου. Με τη βοήθειά του πήραν από τα χέρια της τον Νίκο και προσπάθησαν να την ηρεμήσουν. Εγώ και η Άννα κουκουλωμένη κάτω από την κουβέρτα στέκαμε αμίλητοι. Είχαμε καταλάβει πολύ καλά τι είχε γίνει. Άρχισα να κλαίω και η Άννα με ζήγωσε και με αγκάλιασε σφιχτά. Εκείνο το βράδυ μείναμε μόνοι στο σπίτι και δεν κλείσαμε μάτι. Η εικόνα του ζωηρού Νίκου δεν έφευγε από το μυαλό μου. Για μια στιγμή δεν άντεξα τη σιωπή και είπα στην Άννα. «Λες να πεθάνουμε κι εμείς?» Και ξέσπασα σε αναφιλητά. Η Άννα με κοίταζε σαν χαμένη. Έτσι, δίχως απάντηση, πέρασε εκείνο το βράδυ. Το πρωί όταν ο πατέρας ήρθε για λίγο στο σπίτι, τον παρακάλεσα να πάω να δω το φίλο μου. Ήταν πολύ σκεφτικός, αλλά με άφησε. Δίχως να μας το πει κανείς, εγώ και η αδερφή μου, βάλαμε τα καλά μας και κόψαμε κάτι καμπανούλες που φύτρωναν στον κήπο μας. Πήγαμε στο σπίτι του. Η μάνα μου έστεκε δίπλα από τη μάνα του Νίκου και της κρατούσε το χέρι. Από πάνω της στεκόταν και η μαυροφορεμένη γριά που τόσο πολύ φοβόμουν. Μάνα ήταν, βλέπεις κι αυτή, και ήξερε από πόνο. Όταν μας είδε η μάνα του Νίκου άρχισε να φωνάζει από πόνο. Έτρεξα στην αγκαλιά της. Την αγκάλιασα σφιχτά και άρχισα κι εγώ να κλαίω.
Το φίλο μου δεν μπορούσα να τον αποχαιρετήσω. Πάνω στην αγκαλιά της μάνας του έχασα τις αισθήσεις μου και με έβγαλαν έξω άρον-άρον. Μόλις συνήθα, ήταν πια αργά. Δεν θα τον ξαναέβλεπα ποτέ ξανά. Συνήθιζα όμως να πηγαίνω να βλέπω τη μάνα του που είχε μείνει μόνη πια στο σπίτι. Και μια από φωτογραφίες εκείνη την εποχή δεν είχαμε σε κάθε σπίτι, συνήθιζε για ενθύμιο να έχει πάνω στο τραπέζι ένα πουκάμισό του. Αυτό κοίταζε και σε αυτό μιλούσε όταν ήθελε να απευθυνθεί στο γιο της. Είχε κάνει πέρα τις παρέες της και δεν πολύ ήθελε να την επισκέπτονται από τη γειτονιά. Μόνο εμένα και τα παιδιά δεχόταν με χαρά και μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι, έστω και αν δεν είχαμε κάτι να συζητήσουμε. Μόνη τη συζήτησε ο Νίκος. Μια μέρα που πήγα μόνος μου να την επισκεφτώ και να της δώσω ένα κουλούρι χαιρετίσματα από τη μάνα μου, βρήκα εκεί μαζί της πάλι τη μαυροφορεμένη γριά, τη μάνα του στρατή. Καθόνταν μαζί και έπιναν καφέ. Άφησα το κουλούρι και έφυγα. Από τότε είδα πολλές φορές τις δύο γυναίκες να κάθονται σιμά στη γειτονιά και να μιλάνε. Ήταν ο πόνος της μάνας που τις είχε ενώσει.

0: Ο πατέρας μου δεν σταματούσε να αναζητά τον παππού, το ζεύγο Ζαλίδη και την οικογένεια του Σίμου. Πολλές φορές πήγαινε και ξαναπήγαινε στα γραφεία της ΕΑΠ, της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, και ψάχνε κάποιο ίχνος τους. Αυτή η επιτροπή αναλάμβανε να εγκαταστήσει κάπου τους πρόσφυγες και να τους βρει απασχόληση. Κάπου θα πήγαιναν αν έρχονταν στην Αθήνα. Κάποιος θα τους έβλεπε. Κάπου θα γράφονταν τα ονόματά τους. «Θα έρθουν εδώ, γιατί ξέρουν πως εδώ είμαστε κι εμείς», έλεγε ο πατέρας στη μαμά, όταν αυτή του έλεγε πως ίσως βρίσκονται σε κάποιο νησί ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. «Αποκλείεται, θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να έρθουν στην Αθήνα», έλεγε και συνέχιζε να ρωτά παντού για κάποιο στοιχείο. «Δεν θα ξεχάσω την τυχαία συνάντηση που είχαμε σε ένα χώρο συγκέντρωσης προσφύγων με ένα παλιό Σμυρνιό, φίλο του παππού μου. Ήταν πολύ πλούσιος στη Σμύρνη και αρχοντάνθρωπος σε όλα του. Τώρα καθόταν κάτω στο χώμα, με ρούχα βρώμικα και σχισμένα, και έτρωγε μέσα από μια τενεκεδένια κούπα συσίτιο. Τον πλησιάσαμε και το ρωτήσαμε για τον παππού».
1: «Χάθηκε ο Κρήτονας?»
0: μας ρώτησε.
1: «Ναι, τον ψάχνω παντού. Φοβάμαι. Φοβάμαι για τη ζωή του». «Για τη δική του ζωή μη φοβάσαι. Αν χάθηκε μπορεί να είναι από τους τυχερούς. Είναι ζωή αυτή που ζούμε εμείς που σωθήκαμε. Έζησα να το δω κι αυτό».
0: Τότε πέρασε από μπροστά μας μια κυρία καλοντημένη και έβγαλε από το πορτοφόλι της ένα νόμισμα και το πέταξε μπροστά στο γέρο. Εκείνος πήρε το νόμισμα και το πέταξε προς το μέρος της κυρίας.
1: «Πάρ' το πίσω. Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε ζητιάνοι. Έχουμε αξιοπρέπεια εμείς. Είμαστε οικογενειάρχες, νοικοκυρέοι. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Έχουμε αξιοπρέπεια εμείς»,
0: επανέλαβε και άρχισε αμέσως να κλαίει. Καλοντημένη κυρία ούτε που γύρισε να πάρει πίσω το νόμισμά της. Απομακρύνθηκε βιαστικά ντροπιασμένη. Ο γέρος δεν είχε δει τον παππού μου. Μια ακόμη προσπάθειά μας έπεφτε στο κενό. Μια όμως μέρα ήρθε στο σπίτι μας μια κυρία Ζωζό που γνωρίζαμε από τη Σμύρνη. Ερχόταν και μας έπλαινε εκεί ρούχα και χαλιά. Ο πατέρας τυχαία τη συνάντησε σε ένα πρόχειρο οικισμό και από τότε ερχόταν να μας δει συχνά πυκνά. Κάθισε στην κουζίνα και η μαμά της έψησε καφέ. «Πώς τα περνάτε?»
2: «Δόξα το Θεό, κορίτσι μου. Έμαθε ο άντρας μου πως έδιναν σπίτια στην Κοκκινιά και τρέξαμε. Ήμασταν στο σπίτι της συμπεθέρας μας και φύγαμε όπως όπως. Εκεί γινόταν χαλασμός κυρίου. Έμπαιναν όλοι μέσα στα σπίτια και αυτόματα γίνονταν δικά τους. Κρεμάστε κάτι για να μην σας το πάρουν άλλοι το σπίτι», φώναξε ο κουνιάδος μου από ένα σπίτι απέναντι και έβγαλε ένα γυλαίκο που φορούσε και το κρέμασε στην είσοδο.
0: «Εσείς τι κάνατε?»
2: «Πού να στα λέω. Δεν είχαμε τίποτε να κρεμάσουμε και ανησυχούσαμε γιατί πλησίαζε κόσμος πολλής. Με μπιάς, μπαίνω σε ένα δωμάτιο. Και τι να κάνω. Βγάζω ένα πανί, το κρεμάω σε ένα καρφί.

Δεν θυμόταν το όνομα, αλλά της είπαν ότι μόλις είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη μαζί με μια άλλη οικογένεια και έναν ηλικιωμένο. Λένε πως είναι Σμυρνιός και πολύ καλός γιατρός. Έσωσε πολλούς από τη γειτονιά. Τι άλλο σου είπαν? Έχει γυναίκα ξένη, μια μαντιμουαζέλ ή κάπως έτσι τη φωνάζουν. Το μαλλί της, πάντα στην τρίχα, κότσος κομμωτηρίου. Απορώ πως τα φτιάχνει. Πάντως κομμώτρια δεν είναι, τη ρώτησαν στη γειτονιά. Γαλλίδα? Σαν πως ξέρει και κανείς στη γειτονιά ξένες γλώσσες για να μου πει τι είναι. Ξένη είναι σίγουρα. Τώρα από πού δεν ξέρω να σας πω, Κινέζα δεν είναι. Α, αυτή θα την καταλαβαίναμε εύκολα. Η συζήτηση ήταν απολαυστική. Η κυρία Ζωζό όλο και κάτι πετούσε χιουμοριστικό. Οι γονείς μου όμως τίποτα δεν καταλάβαιναν. Έπρεπε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Έτσι ζήτησαν από την κυρία Ζωζό να φωνάξει τον άντρα της για να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και αυτός ευτυχώς ήταν πιο σαφής.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με την τάξη της αγιορείτικης αγρυπνίας. Είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή ακούγοντας τα κεκραγάρια αλλά και τα αργά στη γυρά, τα οποία λέγονται στις αγρυπνίες αυτές. Το δοξαστικό της εορτής λέγεται αργό, συνήθως είναι σε σύνθεση του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι ιερείς φορούν άμφια και ετοιμάζονται για την είσοδο του Εσπερινού, στην οποία συμμετέχουν όλοι.

αφού τελειώσει και το δογματικό Θεοτοκίον στον ήχο του δοξαστικού, οι ιερείς όλοι μαζί ψέρουνε το φως Ιλαρών. Σε κάποιες μονές μάλιστα λέγεται το αρχαίον αργό φως Ιλαρών.

το προκείμενο του Εσπερινού, κατά παράδοση στο Άγιον Όρος, ψάλλεται πάντοτε σε ήχο δεύτερο και ψάλλεται μία φορά από τους εισοδεύοντες ιερείς, από μία των δύο χωρών και στο τέλος ξανά από τους ιερείς, οι οποίοι πλέον έχουν εισέλθει στο Άγιο Βήμα και όπως είπαμε πάντοτε λέγεται σε δεύτερο ήχο.

αφού διαβαστούν οι προφητείες και τα υπόλοιπα μέρη του Εσπερινού, μετά το τέλος των πληρωτικών αρχίζει η ακολουθία της λυτής. Η λυτή γίνεται στο πρώτο κομμάτι ενός ιερού ναού, το οποίο και ονομάζεται λυτή. Ο αρχιερέας ή κάποιος άλλος από τους πατέρες ψέλνει το πρώτο ιδιόμελο της λυτής και με πομπή από τον κυρίως ναό πηγαίνουν στο μέρος το οποίο θα ψαλεί η λυτή. Εκεί, κάτω από τον πολυέλαιο της λυτής, στείνεται ένα μικρό προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγίου και αφού ψαλούν τα κομμάτια της λυτής, τα ιδιόμελα, έχουμε τις αιτήσεις με τα γνωστά παραδοσιακά αγιορείτικα Kyrie Eleison. Σε αρκετά μοναστήρια, πριν αρχίσουν αυτές οι αιτήσεις, τότε μαζεύονται όλοι οι ιεροψάλτες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και ψέλνουν το άνωθεν η προφήτη. Όταν τελειώσει η λυτή, τότε επιστρέφουν στο κύριο μέρος του ναού και συνεχίζουν οι δύο χωροί με τα απόστοιχα και το δοξαστικό. Συνήθως η ώρα της λυτής είναι η ώρα που δίνεται ένα κέρασμα εκτός του καθολικού, συνήθως κάποιος καφές, και αυτό δίνεται για την τόνωση των πατέρων αλλά και των προσκυνητών, οι οποίοι θα παραμείνουν σε όλη την αγρυπνία και θα μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να αντέξουν μέχρι τις πρωινές ώρες.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 17 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Αγίων Αυταδέλφων Παύλου και Ιουλιανής, των Αγίων Θύρσου Λευκίου Κορονάτου και της Συνοδείας αυτών και του Αγίου και Πολυάθλου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου του Εξαμαρίνης. Η ζωή μας στη γη είναι μία διαρκής πάλη και μάχη και ο χριστιανός είναι ισοβίως στρατευμένος, πάντα ζωσμένος τάρματα. Ο Θεός για να μας ασφαλίσει στον αγώνα μας μας έδωσε ένα δυνατό όπλο, το όπλο της προσευχής. Αυτό αποτελεί ιδιαιτέρως τιμητικό προνόμιο και προσφορά, γιατί από όλα τα όντα μόνο ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό του. Έτσι η προσευχή είναι συνομιλία του ανθρώπου με τον πλάστη του. Γι' αυτό και ως επικοινωνία με τον Θεό, η προσευχή δεν είναι απλώς ένα καθήκον, ούτε ένα όπλο που το αρπάζουμε βιαστικά στην ώρα της ανάγκης. Ο Χριστός έθεσε άπειρες δυνατότητες στη διάθεσή μας με την προσευχή που δεν αμφιβάλλει, με την προσευχή που συνοδεύεται από πίστη. «Ό,τι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου πιστεύοντες, λείψεστε», είπε. «Κάθε τι που θα ζητήσετε από τον Θεό στο όνομά μου με πίστη, θα το πάρετε». Μας έδειξε έτσι όχι μόνο τις δυνατότητες, αλλά και την μεταφυσική διάσταση της προσευχής. Μας έδωσε μάλιστα και υπόδειγμα προσευχής. Την Κυριακή, όπως λέμε, προσευχή. Το Πάτερ ημών. Που όταν το πούμε με την καρδιά μας, με συμμαζεμένο το νου μας, τότε αποκτούμε την εμπειρία έστω και για μια φορά αυτής της υπερφυσικής επικοινωνίας. Επικοινωνίας που με καμία σχέση δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Είναι μια επικοινωνία με τεράστια δύναμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει ιδιαιτέρως την δύναμη της ευχής, όπως λέει. Ευχής δύναμης, δύναμην πυρός έσβεσε, λεόν των θυμών εγχαλήνωσε, δαίμονα ήλασεν, ουρανού πύλα συνέωξε, δεσμά θανάτου διέκοψεν και τα σάνοθεν φερωμένας πληγάς και τας παραανθρώπων επιβουλάς και πάντα ανήλεν ευχή τα δεινά. Η δύναμη, λέει, της προσευχής έσβησε την δύναμη της φωτιάς, ηρέμησε τα λιοντάρια, έδιωξε τον διάβολο, άνοιξε τις πόρτες του ουρανού, έσπασε δεσμά θανάτου και όλα τα φοβερά τα απεμάκρυνε η προσευχή. Την δύναμη της προσευχής την βλέπουμε στη ζωή των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και στους προφήτες, αλλά η δύναμη της προσευχής είναι φανερή και στην ζωή των Αγίων και των μαρτύρων της Καινής Διαθήκης και στα μαρτυρικά κατορθώματα των νεομαρτύρων. Ας την δούμε λοιπόν και στη ζωή του Αγίου Μάρτυρος Δημητρίου του Εξαμαρίνης.

Ένα γραφικό χωριουδάκι του νομού Γρεβενών, στις υπόρειες της Πίνδου, είναι η Σαμαρίνα, πατρίδα του οσιομάρτυρος Δημητρίου. Η ευσέβεια την οποία απέπνεε το οικογενειακό του περιβάλλον και η κατά Θεόν ανατροφή του στάθηκαν το υπόβαθρο όλης της μετέπειτα ζωής του. Νεότατος αγάπησε τη μοναχική πολιτεία και εγκαταλείποντας την τύρβη του κόσμου έγινε μοναχός και αργότερα ιεροδιάκονος. Η μοναχική ζωή είναι καθημερινή άσκηση αναβάσεως και συνεχής βία φύσεως. Με τέτοιους αγώνας και την αδιάλειπτη προσευχή που αποτελεί την κατεξοχήν ανάβαση, καθαγίασε την ψυχή του και έγινε εκλεκτός σκεύος της Θείας Χάριτος.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ για τη μελέτη του νόμου του Θεού. Η άγνοια νόμου απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Κανένας προσερχόμενος στο δικαστήριο δεν μπορεί να ισχυριστεί άγνοια νόμου, δεν μπορεί να δηλώσει ενώπιον του εισαγγελέως και να πει ότι δεν γνώριζα ότι αυτό αποτελεί παράβαση νόμου. Η άγνοια νόμου τιμωρείται χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνδέει τη σωτηρία του ανθρώπου με τη μελέτη του νόμου του Θεού. Αδύνατον γάρ, αδύνατον έλεγε σωθήνε, άνευ της των γραφών μελέτης. Η βαθιά γνώση του νόμου του Θεού και η γνωριμία του θελήματος του Θεού διαμέσου του νόμου αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια ομαλή πνευματική πορεία του καθενός μας, αλλά και βασική προϋπόθεση για την επιτυχία, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από εγκλήματα, αλληλοσκοτουμούς και αιματοχυσίες, κλοπές και αδικίες, αβυσαλαία πάθη και αδυναμίες. Όταν ο άνθρωπος αγνοεί τον νόμο του Θεού, τότε πριτανεύει ο νόμος της ζούγκλας και η ζωή των ανθρώπων μεταβάλλεται σε κοινωνία αλληλοσπαρασωμένων θηρίων. Ο νόμος του Θεού θωρακίζει τον άνθρωπο από την επιβολή του κακού και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για μια θεανθρώπινη κοινωνία. Με αυτήν την ελπίδα και αυτήν την προσδοκία συνεχίζουμε να μελετούμε τον νόμο του Θεού από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή κεφάλαιων 5 στίχος 6 έως και 7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άρα ούν μη καθεύδομεν ως και η λυπή, αλλά γρηγορόμεν και νύφωμεν. Οι γάρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδωση και οι μεθυσκόμενοι νυκτός μεθύουση. Ώστε λοιπόν, με πιο απλά λόγια, ας μη κοιμόμαστε όπως και οι λυποί, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλιοι. Οι κοιμόμενοι κοιμούνται τη νύχτα και οι μέθυσοι μεθούν τη νύχτα. Εις τους δύο αυτούς στίχους προσφυλής μας ακροατέ, διακρίνουμε τρεις λέξεις οι οποίες είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακές. Πρόκειται για τα ρήματα καθεύδομεν, γρηγορόμεν και νύφωμεν. Τα τρία αυτά ρήματα αποτελούν το κλαιδί του βαθυτέρου νοήματος των δύο αυτών στίχων και αξίζει τον κόπο η προσοχή μας να επικεντρωθεί σε αυτά. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μη καθεύδομεν», δεν συνιστά στους χριστιανούς να αποφεύγουν το φυσικό ύπνο. Όχι. Ο φυσικός ύπνος είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού. Αν ο ύπνος λείψει από τη ζωή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος θα είχε χάσει τα λογικά του και η κοινωνία μας θα μεταβάλλεται σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Μια ομάδα ληστών, τα θύματά τους τα έδιναν στον κορμό ενός δέντρου και τα εβασάνιζαν με ένα σκληρό και απάνθρωπο τρόπο. Με ένα ξύφος κεντούσαν
τα θύματα του την ώρα που ο ύπνος ερχόταν γλυκός. Έτσι τα θύματα τους έβρισκαν το θάνατο δια της αϊπνίας. Το ίδιο βασανιστικό μέτρο χρησιμοποιούν ακόμη και στις ημέρες μας τα διάφορα τυραννικά καθεστώτα προκειμένου να εξοντώσουν τους αντιφρονούντας πολιτικούς αντιπάλους. Και το πρόβλημα του βασανισμού δια της αϊπνίας μπορούν να το κατανοήσουν ιδιαιτέρως οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν προβλήματα αϊπνίας λόγω του πλήθους των δυσκολιών που συναντούν, οπότε αναγκάζονται να καταφύγουν στα ηρεμιστικά και καταπραϊντικά φάρμακα. Ο φυσικός ύπνος ξεκουράζει τον άνθρωπο, τον αναπαύει και του ανανεώνει τις πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις. Με τη φράση «μη καθεύδομεν», ο Απόστολος Παύλος εννοεί τον πνευματικό της ψυχής ύπνον, τον οποίον προκαλεί η αμαρτία. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι η αμαρτία προκαλεί τον πνευματικό ύπνο, ο οποίος ως ναρκωτικόν της ψυχής δρά κατά τρόπον καταλυτικών της πνευματικής του υπάρξεως. Ο ύπνος της αμαρτίας αποχαυρώνει την ψυχή, θολώνει τη σκέψη, τυφλώνει την όραση, παραλύει την αίσθηση της ακοής και παροπλίζει όλες τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να οδηγείται αργά μεν αλλά σταθερά στον πνευματικό θάνατο. Προς αποφυγήν αυτού του θανάτου ο Απόστολος Παύλος γράφει «γρηγορώμεν και νύφωμεν». Η εγρήγορσης και η επαγρύπνησης μαζί με την ύψη της ψυχής αποτελούν το αντίδοτο του πνευματικού θανάτου. Εγρήγορση σημαίνει πνευματική επαγρύπνηση, επιφυλακή των πνευματικών δυνάμεων προς αντιμετώπιση του επιτιθεμένου εχθρού, ο οποίος έρχεται να μας ληστέψει το θησαυρό της ψυχής, να εχμαλωτήσει την καρδιά μας, να αφυπνίσει τα πάθη μας, να απομακρύνει τη γαλήνη και την ειρήνη από την καρδιά μας και να μας απομακρύνει από το δρόμο του Θεού. Όπως αγρυπνεί η μητέρα στο προσκέφαλο του πονεμένου της παιδιού, όπως ο στρατιώτης στέκεται άγρυπνος φρουρός της πατρίδος στα χαρακώματα των συνόρων, και όπως η νοσοκόμος και ο γιατρός στέκονται άγρυπνοι δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου που χαροπαλέει, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να αγρυπνεί και να ευρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητος με το όπλο στο χέρι και το δάχτυλο στη σκανδάλη, προκειμένου να καταστήσει άπαρτο το κάστρο της ψυχής του. Και νύψης της ψυχής σημαίνει ευξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα για να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική ορολογία, συναγερμός της πνευματικής μας υπάρξεως και ανίστακτος εποπτεία του νου και της καρδιάς μας. Την εντολή της Εγρηγόρσιος προς φιλής μας ακροατέ την έδωσε το πρώτον αυτός ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος πολλές φορές συνιστούσε εις τα πλήθη των ακροατών του να ευρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και με ανίστακτο ενδιαφέρον να οικοδομούν τις ψυχές και να διασφαλίζουν το θησαυρό της καρδιάς του. Εντυπωσιακό παράδειγμα άλλωστε αποτελεί η παραβολή των 10 παρθένων
με την οποία ο Κύριος πέρασε το μήνυμα της εγρηγόρσεως και επαγρυπνήσεως των ψυχών. Όταν ο Κύριος μας ευρίσκεται εις τον κήπο της Γεθσημανή και η αγωνία του είχε φτάσει στο αποκορύφωμα, συνέστησε εις τους νησταλαίους και ραθύμους μαθητάς του το γρηγορείτε και προσεύχεστε. Την εγρήγορση και την ύψη συνιστά ο Απόστολος Παύλος και εις την Δευτέρα του επιστολή προς Τιμόθεον «Σι δεν ήφε εν πάση». Το ίδιο κάμνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις την Αποκάλυψη κεφάλιον 3 στίχος 2 «Γίνου γρηγορών». Το μήνυμα της εγρηγόρσεως προσφυλής μας ακροατέ είναι πάντοτε επίκαιρον, ιδιαίτερος όμως της ημέρας μας κατά τις οποίες λυσοδός ο αιώς φόρος επιτίθεται και η αμαρτία οργιάζει. Το σάλπισμα της εγρηγόρσεως είναι το πλέον επίκαιρον αλλά και περισσότερον αναγκαίον, διότι οι καιροί είναι χαλεποί και ως άτομα και ως οικογένεια και ως έθνος και ως λαός έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πλήθος κινδύνων, πράγμα το οποίο μας υποχρεώνει να είμαστε όπως οι Έλληνες πιλότοι με αναμένες τις μηχανές των αεροσκαφών πανέτοιμοι να λάβουν εντολή αναχαιτήσεως των προκλητικών τουρκικών πτήσεων που παραβιάζουν των ελληνικών εναέριων χώρων. Έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να αγρυπνούμε στις επάλξεις της Ορθοδοξίας και να είμαστε έτοιμοι να αντιτάξουμε στεναρά άμενα μαχόμενοι υπερβομών και αισθειών. Το μήνυμα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος μας καλεί όλους σε μία ταχεία εγρήγορση. Οι άγγελοι σαλπίζουν «Ορθόδοξοι χριστιανοί γρηγορείτε, ορθόδοξοι χριστιανοί γονείς γρηγορείτε, ορθόδοξοι χριστιανοί νέοι γρηγορείτε, ορθόδοξοι διδάσκαλοι των παιδιών της Ελλάδος γρηγορείτε, σεβάσμοι ποιμένες και διδάσκαλοι του λαού μας γρηγορείτε. Οι καιροί ούμενε τι, αν σήμερα δεν κάνουμε το χρέος μας, αύριο ίσως θα είναι πολύ αργά».

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τες ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

αυτά, πρώτος ήμουν ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε την προσωπικότητα και τον βίο της Παναγίας μας μέσα από τα κείμενα της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάλυση αυτής της ενότητας είναι η αλήθεια ότι η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος που έφτασε στην τελείωση με την πρόοδο στην πνευματική ζωή και με την ελεύθερη προσωπική της βούληση. Η ίδια επέλεξε τη μακρά πορεία προς την αγιότητα και δικαιώθηκε με την εύνοια του Θεού προς το πρόσωπο και το μοναδικό ρόλο της στην Ιερά Ιστορία. Η πτυχή αυτή του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας είναι ανάγκη να επισημανθεί ιδιαίτερα, αφού η ίδια η Παρθένος με τον Άγιο Βίο της συνήργησε στην αποκάλυψη της Θείας Φιλανθρωπίας. Η συμμετοχή της στο έργο της ενανθρωπίσεως του Θεού αποτελεί το κεντρικό γεγονός της Θείας Οικονομίας χάρη της σωτηρίας του πεπτοκότους ανθρώπου. Η άμεση και συνετή απόφαση των θεοπατώρων να αφιερώσουν το παιδί τους στο ναό από πολύ μικρή ηλικία συνέβαλε αποφασιστικά στην ορθή διαμόρφωση της προσωπικότητας της Μαρίας και στην πορεία της προς την αγιότητα. Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο τόσο μικρής κόρης που παρά την αποξένωση από την επιμέλεια των γονέων της και την αποστέρηση της οικογενειακής στοργής να επέδειξε τέτοιο ζήλο και επιμέλεια στην αρετή. Σε αυτό συνετέλεσαν τα πλούσια χαρίσματα με τα οποία ήταν πρικισμένη, οι καινοτομίες παραδόξων πραγμάτων, αλλά και τα κατ' οικονομία μυστήρια, όπως η παράδοξη τροφή, οι θείες ελάμψεις, η ζωή στα άδυτα και η εξοικείωσή της με το ιερό. Αυτό ήταν πολύ φυσικό, αφού τα Άγια των Αγίων ήσαν η κατοικία της Μαρίας και οι ιερείς η καθημερινή της συναναστροφή. Αυτή η προετοιμασία για την κατάκτηση της τελειότητας θα ήταν άνευ νοήματος στην περίπτωση που η αγιότητα της Μαρίας εθεωρείται μόνον δώρο και προνόμιο του Θεού. Και αυτό επειδή δεν επρόκειτο για δεδομένη θεία επιταγή, για νομοτελειακή κίνηση προς το τέλειο και όχι για ελεύθερη επιλογή του. Η συνένεση και η συγκατάθεση της Παρθένου στην κλίση του Θεού διαπιστώνεται από την στιχομηθεία του Αγγέλου και της Μαρίας κατά τον Ευαγγελισμό, όπου η ίδια ζητά απαντήσεις στα παράδοξα που ακούει και με δεδομένη τη μεγάλη της πίστη στη σωτηρία του κόσμου από το Θεό αφενός και την άκρα ταπείνωσή της αφετέρου απαντά ταπεινά: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Η φράση αυτή υπενήσεται ελεύθερη και ταπεινή αποδοχή της ύψιστης τιμής προς το πρόσωπό της και ανταπόκριση σε αυτήν την κλίση με την προσφορά της όλης υπάρξεώς της στη διακονία του Θείου Μυστηρίου. Η συνεργία αυτή δεν θα ήταν δυνατό να ευωδοθεί εάν η Μαρία δεν είχε φτάσει σε τόσο υψηλό βαθμό τελειότητας που θα την καθιστούσε άξια να κυοφορήσει τον ίδιο το Θεό. Η Παρθένος Μαρία, παρατηρεί ο Νικόλαος Καβάσιλας, έπρεπε να επιδείξει χαρακτηριστικά ανάλογα του Υιού και Θεού της. Ο Ιησούς Χριστός μετήχε της ανθρωπίνης φύσεως όχι μόνο εξαιτίας της σάρκας, αλλά επειδή είχε ψυχή, νου και θέληση και καθετή του ανθρώπινου. Για τους λόγους αυτούς έπρεπε να έχει
και τέλεια μητέρα που θα υπηρετούσε τη γέννησή του, προσφέροντας όχι μόνον το σώμα της, αλλά όλη την ύπαρξή της, ώστε να μοιήσει τον όλο άνθρωπο στην υπερφυσική γέννηση. Αυτήν την τελειότητα επέτυχε η Παρθένος, γιατί αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό την κλίση προς το αγαθό και τη δύναμη που έθεσε ο Θεός στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία. Αυτά τα εφόδια, όπως την απόλυτη αγάπη προς το Θεό, την ταπείνωση, την υπακοή και τη σοφροσύνη, χρησιμοποίησε η Παρθένος πάλι στο μέγιστο βαθμό ενάντια σε κάθε κακό, αποκαλύπτοντας τον αληθινό άνθρωπο όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Έτσι φανέρωσε τον ίδιο το Θεό και αποτύπωσε πάνω της αυτόν που γέννησε. Μέσω αυτής μπορούν πλέον οι πιστοί να γνωρίσουν το Δημιουργό. Η ίδια δεν αποσπάται διόλου από την εικόνα του Θεού, στην οποία παραμένει διαρκώς προσιλωμένη, και με βάση αυτήν εξεκονίζει και διαμορφώνει τον εαυτό της. Η Πάναγνος εαυτήν εξεικόνιζε και σαφώς διεμόρφου, ή αστής αγαθός ζωγράφος προς την του Δημιουργού και Θεού αυτής εικόνα ορώσα. Λέγει ο Άγιος Ισίδωρος Θεσσαλονίκης: «Είναι γνωστό ότι οι νέοι έχουν κατά κανόνα ως πρότυπο προς μίμηση τους γονείς τους, η πείρα και οι ικανότητες των οποίων τους βοηθούν να επιτύχουν το καλύτερο. Με τη μητέρα του Χριστού όμως συνέβη το αντίθετο. Ο νέος εκείνης Υιός εις αρχέτυπον τη μητρή προτέθη και προς εκείνην αφορώσα του Υιού την εικόνα, η Πάναγνος, και αυτήν εχρόνιε και διεμόρφου και διεικόνιζεν. Ο πιο ιδεώδης χώρος που κράτησε την Παρθένο στα πρώτα καθοριστικά για την τελείωση της χρόνια, απερίσπαστη από κάθε τι γίνω, ήταν τα Άγια των Αγίων».

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.